0: τα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική σχολή σκύλων οδηγών τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Cuando se unicaban, no se arribaban.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, ο Νίκος Μπακάκος. Στην επόμενη αναθεωρητική βουλή μεταφέρεται πλέον όλη η διαδικασία αλλαγής συγκεκριμένων διατάξεων για τη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς η δεύτερη ψηφοφορία στη σημερινή βουλή δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους, προκαλώντας έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο λαός θέλει αλήθειες και όχι πυροτεχνήματα, απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και την ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μεσόρο έθεσε εκ νέου ως βασικούς στόχους της κυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τον πρόεδρο της ΣΕΛΠΕ στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δήθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με στόχο την απεσταθεροποίηση της περιοχής. Χαρακτηρίζει αστήρικτη και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι. Στη φυλακή οδηγούνται σήμερα ως ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων οι δύο κατηγορουμένοι γιατροί στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος πάντως διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, καθώς και στη χρέωση αναμονής των οχημάτων. Οι νέες τιμές θα ισχύσουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ. Η σταθερή τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι παραμένει αμετάβλητη η βασική ταρίφα, τόσο στη μονή όσο και στη διπλή χρέωση, όπως και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με το Άξιος. Στο επίκεντρο, οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική μετά τον πόλεμο με το Ιράν. Ντρόν με εκρηκτικά έπληξε στρατόπεδο η Ιρανικής Κουρδικής Αντιπολιτευόμενης Οργάνωσης βορειοδυτικά του Ιράκ, δεν αναφέρθηκε ωστόσο τραυματισμοί. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρωινές ώρες στην Οδυσσό πολυκατοικία τυλιχθήκε στις φλόγες, έκρηξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε ατυχή την απόφαση της ΦΕΔ να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης παρά τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για μείωση των επιτοκίων. Η Ιταλία σχεδιάζει να καταργήσει το 2027 τα τέλη κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες εν ώψη και των εθνικών εκλογών, αφού ο συντηρητικός συνασπισμός της Τζόρτζια Μελόνι υστερεί στις δημοσκοπήσεις και δέχεται πίεση από το νέο ακροδεξιό κόμμα. Πάντως, η Ιταλίδα πρωθυπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση καταργεί έναν από τους φόρους που οι Ιταλοί μισούν περισσότερο. Η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην μπλε γραμμή 3. Θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρά 20 λόγω νυχτερινών εργασιών αντικατάστασης των σιδηροτροχιών.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, προβλέπονται για σήμερα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τοπικές βροχές αναμένονται επίσης σε Εύβοια και Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες, φτάνοντας στα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σαρέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Κολατσιό στο σχολείο. Εύκολες, νόστιμες και υγιεινές συνταγές. 35 προτάσεις για κάθε μέρα. 9 μοσχομυριστά και αφράτα κέικ. 8 τραγανά κουλουράκια και μπισκότα. 14 αλμυρά και χορταστικά σνακ. 4 πίτες και τηγανίτες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. Σεπτέμβριος 1955. Το ξεκλήρισμα του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Έλληνες πιλότοι στη ΡΑΦ. Η δράση τους με Mustang 3. Αύγουστος 1922. Η μεγάλη πορεία της ανεξάρτητης μεραρχίας στη Μικρά Ασία. Vikings, πώς έγιναν κυρίαρχοι των θαλασσών. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στην συντροφιά σας έως τις 8 σήμερα που είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 17 και είναι μεγάλη γιορτή.
1: Μεγάλη γιορτή.
0: Τι τυχό κάνεις.
1: Γιορτάζει ο Αγαθοκλής και η Αγαθόκλια.
0: Έλα,
1: ο Αγάπιος και η Αγάπη. Η Ελπίδα και η Πίστη. Η Σοφία, η Σόνια. Μ' αρέσει το Σόνια, μ' αρέσει. Ήταν και μια καφετέρια στην Αλεξάνδρας. Ο Σοφιανός και η Σοφιανή.
0: Είναι Σοφίας, Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδος. Χρόνια πολλά.
1: Γιορτάζει η Ελπίδα μας.
0: Στην Ελπίδα μας, στη Γεωργιτζίκη. Και ναι, σε όλες τις Σοφίες που ξέρουμε. Ξέρουμε πολλές.
1: Πολλές ξέρουμε.
0: Πολλές Σοφίες ξέρουμε. Βέβαια. Πάρα πολλές. Να ζήσουνε.
1: Να ζήσουνε.
0: Όλες.
1: Μια ξεχωριστή καλημέρα και χρόνια πολλά στη Σοφία την Πατραμάνη.
0: Και στη Σοφία μας την Πατραμάνη, γιατί τώρα ξέρουμε πολλές.
1: Ναι, μόνο μία θα πούμε. Μου ήρθε τώρα, ναι, γιατί προσπαθούσα να θυμηθώ ποιες πολλές έχουμε.
0: Ξέρουμε πολλές. Να τις πω. Θα σας πω.
1: Ξέρω εγώ.
0: Τη Σοφία την Πατραμάνη.
1: Το είπα.
0: Τη Σοφία τη Βαλσάμι.
1: Χρόνια πολλά.
0: Αδρεφής.
1: Χρόνια πολλά.
0: Λοιπόν, αδρεφή να τη χαίρεσαι, αν μας ακούς. Τη Σοφία την Εμμανουήλ.
1: Ναι.
0: Έχει πάθει αποκάλυψη, παιδιά, τώρα.
1: Αυτό
0: ναι,
1: το είχα σκεφτεί, ναι,
0: ναι.
1: Μπράβο, πολύ
0: τη
1: ωραία.
0: Σοφία τη Φασουλάκη, την ξέρω εγώ.
1: Άμα πιάνουμε και τη Σοφία.
0: Την ξέρω.
1: Κάπου την έχουμε δει,
0: όχι,
1: και
0: την ξέρω, παιδί μου, γνωριζόμαστε με τη Σοφία.
1: Μάλιστα. Για εντάξει, ωραία.
0: Πολλές Σοφίες και άλλες που μπορεί να τα έχω ξεχάσει.
1: Να θυμηθείς, να τους πεις χρόνια πολλά.
0: Τη Σοφία του Φώτη.
1: Πολύ ωραία. Τη Σοφία του Φώτη.
0: Ξαδέρφη μου, εξαγησίας. Βέβαια.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πολλές.
1: Λοιπόν,
0: πολλά.
1: Σήμερα που είναι 17 του μηνός, Σεπτεμβρίου, και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, όπως πολύ ορθά είπε η Κατερίνα, ο Νίκος ο Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο.
0: Βέβαια.
1: Είναι χαρούμενος σήμερα.
0: Γιατί?
1: Κέρδισε ο Ολυμπιακός. Και είναι χαρούμενος. Με 2-1. Α, όχι, είναι χαρούμενος που μας είδε και εμάς και την Κόντου. Που η Κόντου είναι στην παραγωγή. Καταλαβαίνεις.
0: Βέβαια.
1: Ναι, να τα λες αυτά. Η Κατερίνα Σαλέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα μέχρι και τις 8. Το ραντεβού μας το καθημερινό, 6 με 8. Αυτό. Εντάξει. Γιατί το λέω τώρα. Γιατί θα μας ακούσετε και το Σάββατο.
0: Εκτάκτως.
1: Και θα λέτε τι κάνουν αυτοί το Σάββατο. Ωραία είναι. Όχι.
0: Σημειώστε το. Εκτάκτως, αλλά καθόλου προγραμματισμένο είναι να είμαστε κοντά σας από τις 8 στις 10.
1: Α, μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Γιατί καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους.
0: Και μετά λοιπόν, πάλι από το άλλο Σάββατο του Μαλφόνσο πάλι.
1: Άκου να δεις τώρα τι γίνεται στην Ξάνθη.
0: Ναι.
1: Η Ξάνθη έχει ή 13 ή 14 ή 17 βαθμούς. Η φίλη μας η Φωτεινή λέει ότι έχει 14. Ο φίλος μας ο Νίκος λέει ότι έχει 13, αλλά υπάρχει και σταθμός στην Ξάνθη που δείχνει και 17.
0: Εντάξει.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ποιο σταθμό.
1: Πολυσυλλεκτική η Ξάνθη σήμερα.
0: Ποιο σταθμό.
1: Σταθμό, μετεωρολογικό, παιδί μου.
0: Και ποιο τον ευλέπει.
1: Τον ευλέπουν οι άλλοι. Λοιπόν, καλημέρα στην Κυριακή τη φίλη μας 19 στην Καλαμάτα με ένα ωραίο δροσερό αεράκι. Αυτό είναι, ρε παιδιά. Αυτό. Ναι. Ωραίο. Το δροσερό αεράκι είναι ωραίο πράγμα.
0: Σήμερα λοιπόν, που είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 17, θα είναι κατά τη βελτιωμένος από τι.
1: Από τι, αυτό το τι λέει βελτιωμένο ή.
0: Εντάξει, επειδή δεν θα έχει βροχές.
1: Επιθυνούμενο τον καιρό, ας πούμε.
0: Δεν θα έχει βροχές.
1: Καλές οι βροχές, αν δεν είναι καταρακτώδεις. Καλές οι βροχές. Χρειαζούμενες.
0: Τέλος πάντων, θα έχει ηλιοφάνεια.
1: Θα
0: έχει χιλιακάδες στις περισσότερες περιοχές της υπηρετικής χώρας. Θα επιμείνουν οι βροχές όμως στην Κρήτη και στα νησιά του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου. Και θα έχει και ισχυρούς ανέμους τοπικά στο Αιγαίο. Θα ανέβει όμως όλο λίγο η θερμοκρασία. Αλλά μην φανταστείτε. Έτσι, πάρα πολλά πράγματα. Θα έχει βροχές και κατά τόπους καταιγίδες από τα. Βρέχει δηλαδή ήδη, λέει, τώρα, από το βράδυ της Τετάρτης στην Κρήτη. Και θα επεκταθούν αυτές οι βροχές τώρα το πρωί και στα Δωδεκάνησα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, Σάμο, Ικαρία κτλ. Και στα νησιά των Νοτιών Κυκλάδων. Και θα έχει και σκόνη. Γι' αυτό δηλαδή, το αυτοκίνητο μου έχει αλλάξει χρώμα τώρα. Είναι μπέζ από μπλε. Έχει γίνει μπέζ εντελώς. Θερμοκρασίες τώρα. Στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 26, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 30, στην Ήπειρο από 11 έως 29, Θεσσαλία 10 έως 31. Χαμηλή.
1: Η χαμηλή είναι,
0: ναι,
1: χαμηλή.
0: Ναι, πολύ. Λοιπόν, στα κεντρικά υπηρετικά από 11 έως 30, στην Πελοπόννησο από 10 έως 29, Κρήτη 12 με 27, στα Επτάνησα 15 έως 29, στο Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο 17 έως 26 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα σε όλα τα άλλα τα νησιά 17 με 27. Βορειαδάκι στις περισσότερες περιοχές 4 με 5 μποφόρ και εδώ στην Αττική θερμοκρασία από 15 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη 13 έως 30, παρακαλώ.
1: Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Είναι η μέρα του Συντάγματος στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι η μέρα της Σιβηρίας στην Πολωνία. Τι? Γιατί τώρα η Πολωνία είναι, γιορτάζει την ημέρα της Σιβηρίας. Είναι σε ανάμνηση της σοβιετικής εισβολής στη χώρα στις 17 Σεπτεμβρίου του 1939, στο πλαίσιο του συμφώνου Ρίμπερτροπ-Μολότοφ. Θυμάστε ποιοι το είχαν κάνει αυτό? Ο Χίτλερ με τον Στάλιν. Εντάξει. Και την επακόλουθη εξορία 320.000 Πολωνών στη Σιβηρία. Γι' αυτό είναι μέρα μνήμης
0: μαύρη
1: η σημερινή
0: μέρα,
1: για την Πολωνία. Ναι. Ακριβώς.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Γιορτάζει σήμερα επίσης ο Άγιος Λαμβέρτος εκ Μάστριχτ. Από το Μάστριχτ.
0: Ναι.
1: Και επίσης γιορτάζει η Αγία Χίλντενγκαρντ εκ Μπίνγκεν. Το Χίλντενγκαρντ από το Μπίνγκεν, έτσι. Το Χίλντενγκαρντ είναι η γιορτή. Αυτή γιορτάζει σήμερα.
0: Χίλντενγκαρντ.
1: Η Χίλντενγκαρντ, ναι, ήταν Γερμανίδα μοναχή, φιλόσοφος, συνθέτρια, ιατρός και πολλά ακόμη.
0: Ήταν πολύ σκληρή.
1: Δεν θέλουμε να φανταστούμε τα πολλά ακόμη. Επίσης γιορτάζει ο Άγιος Σάτυρος κάθε μέρα.
0: Ναι, να προστάτησε τον νεοκόρον όμως.
1: Ναι. Α, τότε εντάξει. Τότε αλλάζει.
0: 1176, ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ τον Πρώτο, τον Κομνηνό, υφίσταται δυνήτα στο μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας από τους Σελτζούκους Τούρκους, του Κυρλίτζη Ασλάν.
1: Ενώ το 1877 ο εκλογικός νόμος Χμπή.
0: Τι είναι Χμπή?
1: Τόσο δεν ξέρω τώρα, είναι λατινική αριθμή. Επιβάλλει τη συμμετοχή της δικαστικής εξουσίας σε όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας και κατά την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων. Με τον παραπάνω νόμο καταργείται κάθε δημοκρατικός περιορισμός,
0: τι είναι αυτά, του
1: εκλογικού δικαιώματος και περιορίζεται ο χρόνος ψηφοφορίας στη μία μέρα.
0: Θα βάλει σε μία τάξη δηλαδή.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Έτσι.
1: Τέλος επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις στις παραβάσεις που γίνονται στη διάρκεια των εκλογών.
0: Εντάξει. Το 1920, ο βασιλιάς, το 1920, ο βασιλιάς Αλέξανδρος ο Πρώτος τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς, γιατί προσπάθησε να χωρίσει δύο σκυλιά, φωνάζανε, μαλώνανε, πήγε να σώσει το σκυλάκι του, ήταν και κάτι μαϊμούδες στους βασιλικούς κήπους εκεί στο Τατόι, τον δάγκωσε η μαϊμού, τραυματίστηκε, του είπαν εντάξει δεν είναι τίποτα, θα περάσει, αλλά πέθανε μη λίγες μέρες μετά από συψεμία, σχεδόν ένα μήνα μετά, σε ηλικία 27 ετών.
1: Μάλιστα. Το 1961 οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας,
0: ναι,
1: εκτελούν τον Αντνάν Μεντερές,
0: ναι,
1: ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέχθηκε το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παρικίας της Κωνσταντινούπολης.
0: Δεν τον σκότωσαν γι' αυτό.
1: Όχι.
0: Το 1978 Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη συνθήκη ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ. Βέβαια. Θυμάμαι. Την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό του κράτος.
1: Και το 2000 ήταν 17 Σεπτεμβρίου, όταν ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της Άρσης Φαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ.
0: Ναι, είχαν γίνει αργά αυτοί οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Mm. Θα είχε γενέθλια σήμερα, αλλά δεν ζει πια, από το 53 δεν ζει, ο Hank Williams, ο οποίος γεννήθηκε το 1923, τραγουδιστής της country, από τους κορυφαίους θεωρείται στο είδος αυτό, για 36 τραγούδια του λέει έχουν μπει στο top 10. Είχαν μπει στο top 10.
1: Ναι.
0: Είχαν.
1: Είναι από αυτούς που μιλάνε τα βαριά αμερικάνικα, τα Kill Bill.
0: Πέθανε ο πατέρας των Exit Polls σαν σήμερα το 1934, ο Warren Mitofsky, εκλογολόγος, και το 1940 ο Σωτήρης Μουστάκας.
1: Γεννήθηκαν. Δεν πέθαναν, παιδί μου.
0: Συγγνώμη, μπορεί γεννήθηκαν. Αλλά δεν ζουν.
1: Σαν σήμερα θα σου πω εγώ ποιοι πέθαναν. Ναι. Σαν σήμερα ο Μάνος Λοΐζος, το 82. Το 96 ο Σπύρο Άγγιο. Εν τω μεταξύ λέμε 96. Πρέπει να ορίζουμε τώρα το 1996. Δεν έχουμε φτάσει
0: καλά,
1: ακόμα
0: εντάξει,
1: στο 2096. Ναι. Αλλά έχουμε περάσει αιώνα. Οπότε το 1996 λοιπόν ο Σπύρο Άγγιο. Ελληνοαμερικανός πολιτικός.
0: Δεν το βλέπουν αυτά.
1: Είχε έρθει εδώ και την περίοδο της Χούντας. Λοιπόν, και το 2005 ο Ζακ Λακαριέρ.
0: Βέβαια.
1: Μεγαλώνει το προσδόκιμο ζωής.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε πού θα φτάσει.
0: Πώς θα φτάσουμε 150.
1: Δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Ναι. Λοιπόν, να πω την καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Σολομώντα, Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, 16 βαθμούς. Τον Παναγιώτη, ωραία φωτογραφία με θάλασσα και συνεφάκια από πάνω λίγα, αλλά έχει και λίγο ηλιάκο. 21 βαθμούς όμως. Καταλαβες. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιώργο από την φαμίλα της ορεινής ναυπακτίας.
0: Έλα ρε, ορεινή ναυπακτία.
1: 14,5 έχει. Ο Παπαγιώργης είναι που μας στέλνει μήνυμα.
0: Την αγάπη μας.
1: Καλημέρα στον Χουσέιν.
0: Σας.
1: Το φίλο μας. 8 βαθμούς έχει στη Ξάνθη. 8. Ναι. Ένα παράπονο για κάποια κανάλια. Γιατί μας λέτε για άλλα κανάλια και για συναδέλφους μας? Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Με το ύφος της αγγελία που έχουν κάποιοι και την υπερπροβολή του θέματος του θανάτου και του τρόπου, θα μας κάνουν να μην θέλουμε να ακούσουμε τίποτα άλλο για ένα συμπαθέστατο άνθρωπο όπως ήταν ο κ. Ματζωνάκης.
0: Παιδιά, τώρα τα
1: λίγο μέτρο να βάλουν.
0: Η υπερβολή δεν υπάρχει, έχει χτυπήσει κόκκινο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Το μέτρο το επιβάλλουν οι τηλεθεατές που έχουν το κοντρόλ στο χέρι. Κανένας άλλος.
0: Δεν είναι μόνο τηλεοράσεις.
1: Κανένας άλλος. Όχι, μα μιλάει για κανάλια.
0: Ναι. Δεν είναι μόνο τα κανάλια όμως.
1: Ναι, αλλά για τα κανάλια είπε.
0: Όχι, λέω εγώ.
1: Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Χρόνια πολλά εύχεται μέσω της εκπομπής στην κόρη του, τη Σοφία.
0: Να τη χαίρεστε.
1: Άντε, λέει, και στην πεθερά μου.
0: Να τη χαίρεστε.
1: Και αυτή να τη χαίρεστε. Ναι. Καλημέρα και στο Γιάννη από το Μεσολόγγι. Το Τάσο με 2,20 βενζίνη, λέει εδώ που είμαστε εμείς. Για κλάμαστε είμαστε. Ναι. Στη Φλόρινα. 10 βαθμούς, 2,20. Πολύ ωραία.
0: Έχω τρελαθεί με αυτό το ψάρι, Διονύση.
1: Ποιο ψάρι?
0: Το βλέπω από χτες. Είναι το ψάρι που περπατάει, ναι, στο βυθό. Άτο, κοίτα, το βλέπω.
1: Έχει
0: και κόκκινα χείλη, σαν φορά κραγιόν.
1: Έχει κραγιόν.
0: Παιδιά, ναι, έχω τρελαθεί με αυτό το ψάρι. Έχω τρελαθεί.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ να το δω, μια κροατές.
0: Στην αρχή νόμιζα ότι αυτό το κοκκινόχυλο νυχτεριδόψαρο, έτσι το λένε, ότι ήταν AI.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι, είναι αληθινό. Καταλάβατε.
1: Το αρχίζεσαι.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, παιδί μου, αληθινό είναι. Αυτό κάνει το ψάρι κιόλα.
1: Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε. Αυτό που σας περιγράφουμε είναι ένα ψάρι που δείχνει να έχει πόδια, δεν έχει πόδια. Δείχνει να έχει πόδια, να περπατάει δηλαδή.
0: Έχει τερίχια που μοιάζουν με πόδια. Περπατούν και πάει, και πάει, ναι, στο βυθό.
1: Πώς έχουν τα καβουράκια αυτά τις δαγκάνες και περπατάνε πάνω στις δαγκάνες, έτσι αυτό περπατάει πάνω στα.
0: Πτερίγια.
1: Στα πτερίγια του.
0: Ναι.
1: Και έχει και το χείλι, δεν είναι μόνο ότι είναι κόκκινο. Είναι και προτεταμένο, είναι σαν να έχει κάνει και πλαστική, δηλαδή σαν να έχει βάλει σιλικόνη. Τέτοια χείλη έχει.
0: Κάνουν
1: το συγκεκριμένο ψάρι.
0: Ναι. Και είναι ότι τέτοια.
1: Καλημέρα, κύριε Σταύρο, από τη Βέργα της Καλαμάτας, με 17 βαθμούς. Ωραία είναι. Ωραίες θερμοκρασίες είναι αυτές.
0: Η αλήθεια είναι ότι είδα μία κυρία,
1: ναι,
0: στην κηδεία του Μαζονάκη,
1: ναι,
0: που είχε πάει και τα χείλη της βγαίναν πιο μπροστά από το στήθος.
1: Μάλιστα.
0: Να το πω αυτό.
1: Ναι, γιατί να μην το πεις, να μην το μάθει αυτό το κοινό μας.
0: Να μην το πω, το παρατήρησα. Αφού το παρατήρησα.
1: Καλά
0: το
1: έκανες.
0: Πω. Δηλαδή εντάξει.
1: Αυτό, γιατί πρώτα τα βλέπουμε ή τα ζούμε και μετά τα λέμε.
0: Βέβαια.
1: Ναι, αυτό.
0: Άμα δεν το έχει παρατηρήσει κάποιος, αποκλείεται να μην το δει κανείς, αλλά τέλος πάντων. Αν έβλεπε. Δηλαδή αποκλείεται.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, οι πόλεμοι συνεχίζονται, δεν έχει αλλάξει κάτι, να ξέρετε. Τίποτα όμως δεν έχει αλλάξει. Το πετρέλαιο δεν πέφτει.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς. Και πολύ ακριβή βενζίνη, παιδιά. Πολύ ακριβή. Κοίταζα χτες ένα πρατήριο που δείχναν στην Αλόνισο. Μακριά, θα μου πεις. Νησί. Ναι. Και είχε η κατοστάρα 2,60.
1: Κατοστάρα. Ποιος βάζει κατοστάρα σήμερα?
0: Λέμε, ρε παιδιά, πρέπει, έχεις επιλογές. Τι πάει να πει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και ποιος βάζει πολύ βενζίνη σήμερα, βασικά.
1: Το, αφού έχουμε πει, το γνωστό. Εγώ 30 έβαζα, 30 θα βάλω.
0: Όχι, εντάξει, αυτό. Όσο έχεις, ναι, βάζεις.
1: Όσο έχεις, βάζεις, ναι, και τα λοιπά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο θα 30 έβαζα, 30 θα βάλω.
0: Όχι, εντάξει, αυτό. Όσο έχεις, ναι, βάζεις.
1: Όσο έχεις, βάζεις, ναι, και τα λοιπά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, είναι ένα

0: Κάποιοι τον πιστεύουν.
1: Θα πάνε στα 50 δολάρια.
0: Κάποιοι πάλι όχι. Ναι. Οι περισσότεροι. Αλλά ναι. Το θέμα είναι πόσοι από την Αμερική τον πιστεύουν.
1: Το θέμα δεν τον πιστεύουν οι αγορές πια.
0: Ναι, οι αγορές έχουν αποκτήσει μια νέα
1: δυναμική.
0: Όχι, βλέπουν τα γεγονότα, όχι τις ανακοινώσεις του Τραμπ. Και τα γεγονότα είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή, Σαουδική Αραβία δέχθηκε πύραυλο από τους Χούθη ή τους λεγόμενους και ξυπόλυτους αντάρτες, έτσι τους γράφουν κάποια μέσα ενημέρωση στο εξωτερικό. Λοιπόν, χτύπησαν την Αράμκο. Χτύπησαν την Αράμκο, έκλεισε ένα εργοστάσιο. Έκλεισε ένα εργοστάσιο, το δηληστήριο, σταματάει η παραγωγή του και η εξαγωγή πετρελαίου. Ναι. Τόσο απλά τα πράγματα. Ναι. Το πει, δεν το πει ο Τραμπ. Αυτό είναι fact. Just the facts, madam, που λέει και ένα παλιό σλόγγαν. Κατάλαβες. Οπότε οι αγορές κοιτάνε αυτό πλέον. Κοιτάνε ότι έχει κλείσει ο αγωγός Ανατολής Δύσης. Κοιτάνε ότι δεν περνάνε πλοία από το Ορμούς.
1: Γενικότερα ότι γίνεται λίγο χαμούλης.
0: Μια αναστάτωση. Πώς έλεγε παλιά ένας που τάρεσε η αναστάτωση. Αναστάτωση, ωραία κατάσταση. Ναι.
1: Ωραία αναταραχή, σπουδαία κατάσταση.
0: Αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα γίνεται και δεν είναι καθόλου ωραίο. Αλλά.
1: Τώρα, έχει θυμώσει λίγο, ενοχλήθηκε ο Τραμπ, επειδή αύξησε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 23 τα ανέβασε. Τι να κάνουμε αυτή την κατάσταση.
0: Και αν αυτό εμάς πολύ λίγο μας αφορά τους Αμερικανούς, αν είναι και δείκτης και για τη δική μας κεντρική τράπεζα, αλλά το βασικό είναι άλλο. Έχει θυμώσει, επειδή βγήκε χθες η Ντερλάγεν, και είπε ότι συνδεδεμένο μέλος να γίνει ο Καναδάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν
1: αυτό.
0: Έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Το Σάββατο θα το αναλύσουμε. Λοιπόν, θα σου πω. Μ' αρέσει που κάποιοι εκπλήσονται, πέφτουν από τα σύννεφα και λέγανε κανείς δεν ήξερε αυτό που θα έλεγε η Ούρσουλα Φόντερ Λάγκεν. Ψεύδονται ασύστολα. Διότι εδώ σε αυτή την εκπομπή στις αρχές της εβδομάδας σας είχαμε πει, ή και από την προηγούμενη εβδομάδα αν θυμάμαι καλά, ότι στις 16 του μηνός, χθες δηλαδή, θα υπάρξει μια σημαντική ανακοίνωση από την Ντερ Λάγκεν σε σχέση με τον Καναδά. Τα είχαμε πει στους φίλους ακροατές. Οι φίλοι ακροατές τα θυμούνται.
1: Οι φίλοι ακροατές, αλλά δεν μας ακούει ο Ντόναλντ, ευτυχώς.
0: Δεν μας ακούει ο Ντόναλντ, δεν μας ακούνε και αυτοί που λένε α, πέσαμε από τα σύννεφα.
1: Ευτυχώς.
0: Κανείς δεν ήξερε αυτή την πρόταση.
1: Εντάξει.
0: Αυτοί χάνουν.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Και αποκαλύπτουν ότι είναι άσχετοι.
0: Είναι άσχετοι, παιδί μου.
1: Τελείωσε.
0: Αυτοί χάνουν δηλαδή.
1: Όπα. Τι να λέμε.
0: Ο Τραμπ απείλησε ότι. Αν η συμφωνία αυτή, επειδή δεν το ξέρει ακόμα, αν η συμφωνία αυτή γίνει για κακό.
1: Τι σημαίνει για κακό?
0: Τότε θα σταματήσω το εμπόριο με την Ευρώπη.
1: Τι σημαίνει για κακό?
0: Όπως το έχετε στο μυαλό του, ο καθένας
1: για
0: κακό.
1: Για κακό πιανού.
0: Για παράδειγμα, ο Τραμπ έχει για κακό ότι ο Ζελένσκι αμήνεται για τη χώρα του.
1: Ναι.
0: Το για κακό.
1: Εντάξει.
0: Παράδειγμα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Καλό είναι να επελάβει ο Πούτιν.
1: Ναι.
0: Έτσι το έχει στο μυαλό του.
1: Εντάξει.
0: Εμείς θα το πεις ότι θα σκέφτεται.
1: Όχι, και τι σκέφτεται. Σημαίνει για κακό, δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι.
0: Ρώτα τον Τραμπ. Και άμα πάρεις απάντηση.
1: Ναι.
0: Τέλος
1: πάντων.
0: Δεν την πάρει τώρα όμως, γιατί είναι 6-27.
1: Πήγε
0: 6-27.
1: Εντάξει, θα βάλει τότε ο Νίκος ένα τραγούδι και θα πάμε εμείς προς τους τίτλους.
0: Πάμε λοιπόν.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, η διαδικασία αλλαγής συγκεκριμένων διατάξεων για τη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και στη δεύτερη ψηφοφορία, δεν συγκεντρώθηκαν οι απαιτούμενες 180 ψήφοι. Στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να μεταφερθούν σήμερα οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων εξέπνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ, από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, καθώς και στη χρέωση αναμονής των οχημάτων. Η σταθερή τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Αμετάβλητη παραμένει η βασική ταρίφα τόσο στη μονή όσο και στη διπλή χρέωση, όπως και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτους δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρωτο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, απαντάει το Υπουργείο Εξωτερικών στις τουρκικές αιτιάσεις περί στρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες. Δεν έχει αποσαφινιστεί εάν υπάρχουν θύματα. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Εύβοια και Κυκλάδες, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Δεύτερο ημίωρο τη σημερινή εκπομπή. Να σου πω κάτι. Ήξερες ότι θα γίνει η μεγαλύτερη ολική έκλειψη ηλίου τον Αύγουστο του 27.
1: Όχι.
0: Θα, τη λένε η έκλειψη του αιώνα. Γιατί θα κρατήσει πάνω από 6 λεπτά.
1: Ναι.
0: Και ψάχνουν όλοι να βρουν πού μπορούν,
1: θα
0: μπορούν να ταξιδέψουν. Α πούμε, επειδή είναι και Αύγουστο. Κατάλαβε, 2 Αυγούστου θα γίνει αυτό. Πού θα ταξιδέψουν για να το δουν. Και λέει το καλύτερο λέει σημείο είναι στο Λούξορ. Στην Αίγυπτο.
1: Στο Λούξορ,
0: ναι, ναι, που έχει ναού εκεί.
1: Μυστηριακό τόπο, ναι, ναι, αυτό. Ναι,
0: ναι,
1: ωραίο,
0: ναι, ναι, ναι. Και θα φανεί, λέει, πάρα πολύ. Θα είναι πολύ ορατή στη Μεσόγειο. Πάρα πολύ, σε γενικότερα δηλαδή.
1: Άρα θα τη δούμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Άρα νέο ρεκόρ τουρισμού.
0: Και στην Νότια Ισπανία, λέει, και στο Γιβραλτάρ κτλ. Και, και γιατί θέλουν να πάνε, είναι αυτοί που πάνε και τα φωτογραφίζουν.
1: Ναι.
0: Και τους αρέσει αυτό το πράγμα. Οι επαγγελματίες, ας πούμε, φωτογράφοι.
2: Μπράβο.
0: 6 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραίο.
1: Πάρα πολύ
0: αυτό.
1: Ωραία. Καλημέρα, κυρία Σούλα. Να χαίρετε, να χαίρεστε τον ανιψιό σας που έχει γενέθλια σήμερα. Λέει εκτός από τις γιορτές με τα ωραία ονόματα που γιορτάζουν σήμερα.
0: Ναι.
1: Γιορτάζει και ο ανιψιός μου που έχει γενέθλια. Να το χαίρεστε.
0: Βέβαια.
1: Η κυρία Χριστίνα μας ρωτάει πότε θα έρθει ο κύριος Χρήστος Μιχαηλίδης. Δεν το γνωρίζουμε, κυρία Χριστίνα. Καλημέρα και στον κύριο Αριστίδη από τα Τρίκαλα. 15 βαθμούς λέει, δροσίζει. Ωραία. Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Εκεί, να δροσίσει.
0: Μέχρι εκεί. Ναι.
1: Δεν εύχομαι, εγώ προσωπικώς ξέρετε ότι θέλω χιόνια. Αλλά δεν τα εύχομαι φέτος, γιατί με τις τιμές αυτές θα με βρίζετε και δεν.
0: Δεν είναι ευχή.
1: Αλλά τα χιόνια είναι σωτήρια για τη φύση. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ναι. Δηλαδή, ένας από τους λόγους που φέτος ήμασταν στο όριο της λειψιδρίας ή την αγγίξαμε σε κάποιες περιοχές, θυμάστε ότι βγαίνανε νερό με το δελτίο σε κάποια νησιά, για παράδειγμα, ήταν ότι στα βουνά μας δεν είχε μεγάλη χιονόπτωση και χιονοκάλυψη.
0: Όχι,
1: όχι μόνο στην Ελλάδα, σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Τέλος πάντων, δεν ξαναπούμε για αυτά τώρα. Τώρα μπαίνουμε στην περίοδο της δροσιάς. Της ωραίας που θέλει τον μπουφανίνι, το. Αυτό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Πάμε.
1: Πάμε.
0: Έλα. Τι θες να συζητήσουμε.
1: Θέλω να συζητήσουμε τι θα γίνει με τους Τούρκους.
0: Τι θα γίνει με τους Τούρκους.
1: Παιδί μου, φέρνουν απέναντι από τη Σάμο κάτι στρατιώτες. Φέρνουν κανένα 2.000 άτομα.
0: Δεν
1: τους μετακινούνε. Μετακινούνε, φέρνουν και άλλους.
0: Φέρνουν και άλλους.
1: Ναι, έχουν που έχουν τη στρατιά του Αιγαίου, ας πούμε, η οποία αποτελεί απειλή κτλ. Φέρνουν και άλλους. Τώρα, καταλαβαίνεις. Ναι.
0: Πού το μάθαμε εμείς.
1: Είναι ένα θέμα. Το γράφει ο δικός του τύπος. Είναι δεδομένο, είναι γκαραντί, είναι διαπιστωμένο.
0: Ναι.
1: Είναι διαπιστωμένο.
0: Λοιπόν, ωραία, και φέρνουν και τι, θα φοβηθούμε εμείς.
1: Όχι, γιατί δεν έχουν και τη στρατιά απέναντι. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Έχουν, λέει.
0: Φέρνουν κάτι.
1: Έχουν θυμώσει. Έχουν θυμώσει γιατί κάναμε συμμαχία με τους. Ο τουρκικός τύπος δηλαδή λέει ότι έχουν βάλει στα νησιά απέναντί μας Ισραηλινούς πυράβλους. Και αυτό είναι κόκκινο πανίγυρο.
0: Άμα ήταν άλλη χώρα δεν θα είχαμε πρόβλημα.
1: Άμα ήταν από τη Τσεχοσλοβακία, ας πούμε.
0: Δεν θα
1: είχαμε
0: πρόβλημα.
1: Παλιά. Άμα ήταν από τη Τσεχοσλοβακία δεν θα είχαμε πρόβλημα.
0: Είχαμε από τη Τσεχοσλοβακία.
1: Yeah, ναι, η Τσεχία έχει η Τσεχία και πιστόλια και 155 χιλιοστών βλήματα και πυροβόλα και η Τσεχία είχε παραγωγή.
0: Μπράβο στη Τσεχία. Μπράβο.
1: Λοιπόν, μας έχει πιάσει ένας. Μας έχει πιάσει. Κάποιος έχει πιάσει ένας πανικός γενικός και ένα θέμα. Είναι θέμα.
0: Εντάξει, φυσικά έτσι, και είναι θέμα.
1: Είναι θέμα που πρέπει οι αρμόδιοι και οι ηθήνοντες να έχουν το νου τους.
0: Τον έχουν.
1: Αυτό δεν σημαίνει. Φαντάζομαι κι εγώ. Δηλαδή, θέλω να πιστεύω. Να ελπίζω. Λοιπόν, αλλά τα ελληνοτουρκικά μπήκαν χθες και στη Βουλή.
0: Εντάξει.
1: Γιατί είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι μας λέτε ή Μητσοτάκης ή Ερντογάν.
0: Για το Φλωρίδη το είπε αυτό.
1: Γιατί είπε ο κύριος Φλωρίδης ότι αν υπάρχει αστάθεια.
0: Θα κάνουν ντου.
1: Μπορεί να γίνει. Χαίρονται οι αντίπαλοι και μπορεί να γίνει καραντού.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το ξέρω.
1: Και το ένα φέρνει το άλλο.
0: Και του είπε Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Και του απάντησε όχι, δεν είναι Μητσοτάκης ή Ερντογάν.
1: Όχι, όχι, του είπε και μην μπλέκετε τα ελληνοτουρκικά στην πολιτική αντιπαράθεση, ας πούμε, για το.
0: Ποιος τα μπλέξε πρώτος όμως.
1: Ειδικά για την αναθεώρηση του συντάγματος, δηλαδή. Γι' αυτό μιλούσα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Καμία, παιδιά. Σε καμία. Δηλαδή, αναθεώρηση ακόμα και σε διατάξεις που είχαν προτείνει άλλα κόμματα, ας πούμε, δεν έγινε καμία δεκτή.
0: Τίποτα.
1: Δεν πέρασε τίποτα. Δηλαδή, πάμε στην επόμενη Βουλή. Για να αλλάξουν κάποιες διατάξεις θα χρειαστεί στην επόμενη Βουλή, προσέξτε το, 180.
0: Ένας.
1: Που, ναι, 181. Που άντε να βρεις 181 στην επόμενη Βουλή, εάν αληθεύουν αυτά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις.
0: Λοιπόν, Διονύση, η δημοκρατία δεν έχει αδίέξοδα.
1: Αυτό το ξέρω. Το έχω ακούσει κι εγώ.
0: Ναι. Τέλος πάντων, αφού συζητήσανε χθες λοιπόν και στη Βουλή για το Σύνταγμα και καλά. Και
1: μόνο για το Σύνταγμα.
0: Ναι, λέμε τώρα. Ναι. Εντάξει, αυτό ήταν ο τίτλος.
1: Ναι.
0: Τη συζήτηση. Τώρα πότε συζητάνε για αυτό που μαζεύονται να συζητήσουν αμιγώς.
1: Σχεδόν ποτέ, όχι. Συζητούν εφόλης της ύλης. Ναι. Πώς το λέμε, ναι. Το γράφουμε και στα
0: δελτία. Διασταυρώνουν τα ξύφη τους.
1: Εφόλης της ύλης,
0: ναι.
1: Αντιπαράθεση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά τα.
0: Ναι. Τα
1: ή όπως λέμε για τις απεργίες. Απεργούν διεκδικώντας την ικανοποίηση οικονομικών και θεσμικών ετοιμάτων.
0: Ναι.
1: Αυτό. Ναι.
0: Πάγιον.
1: Πάγιον.
0: Τέλος πάντων, και μετά που λες, είπα ο Ανδρουλάκης, για ελάτε που σας θέλω.
1: Σε ποιους?
0: Στους βουλευτές του.
1: Ναι.
0: Και μαζεύτηκαν.
1: Ναι.
0: Όλοι μαζί. Και τους είπε, κοιτάξτε, δείτε, πάμε καλά.
1: Τους είπε.
0: Ναι, γιατί τσιμπάει λίγο το Πασόκ στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Αλλά αν συνεχίσετε να κάνετε τις δηλώσεις που κάνετε, δεν θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε καλά. Και πρέπει να είστε προσεκτικοί.
1: Τι δηλώσεις κάνετε?
0: Κοίταξε, ήταν ο κύριος Πάνας,
1: ναι.
0: Που είπε ότι μπορεί να συνεργαστούν με τον Τσίπρα.
1: Γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι σοσιαλδημοκράτης.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Σταματά. Λοιπόν.
1: Εγώ τα λέω, αυτοί τα λένε.
0: Και μετά είναι η κυρία. Φίλη μας, φίλη της εκπομπής, η κυρία Αναστασίου.
1: Η κυρία Αναστασίου που είναι εν αναμονή βουλευτής, μόλις πεθάνει ο πρώτος.
0: Πώς το είχε πει?
1: Έτσι το είχε πει.
0: Ναι, πώς το είχε πει?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Είχε πει μία.
1: Εν αναμονή βουλευτής.
0: Έναν τάφο πριν την έδρα, κάτι τέτοιο είχε πει.
1: Α, ναι, αλλά αυτή δεν είναι βουλευτής, άρα δεν την μάζεψε να. Είναι και αυτή στη μάζοξη.
0: Θα το μεταφέρει.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν στη μάζοξη. Αυτή γιατί δεν είναι βουλευτής ακόμα. Δεν έχει πεθάνει κανένα, θα το λέγαμε.
0: Όχι, αλλά είναι προβεβλημένο τέλεχος.
1: Αλήθεια.
0: Βγαίνει στα κανάλια.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι προβεβλημένο τέλεχος.
0: Την καλούν. Άμα την καλούν, προβεβλημένη.
1: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, το τι καλούν τα κανάλια και τι δεν καλούν τα κανάλια και ποιους καλούν.
0: Τέλος πάντων. Ναι. Την καλούν, ναι. Βγαίνει. Εκφράζει τη θέση του Πασόκ.
1: Ενίοτε. Κατά τα φαινόμενα, όχι. Για να του μαζεύει μετά ο κύριος Ανδρουλάκης, μάλλον δεν είναι.
0: Τη ρώτησαν λοιπόν για τον Τσίπρα, για αυτό που είπε ο κύριος Πάνας και είπε: Όχι, όχι, δεν
1: όχι,
0: υπάρχει τέτοιο θέμα. Αλλά βλέπω προοπτική και προγραμματική σύγκληση.
1: Ναι.
0: Με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλήθεια.
0: Και...
1: Αλήθεια. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ που πλέον είναι στο όριο τον πιάνουν ή δεν τον πιάνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ των κυρίων Παπά και Πολάκη.
0: Και Δούρου.
1: Και Δούρου, ναι. Αυτός, επειδή είπα κυρίων, η Δούρου είναι κυρία. Καταλάβεις, για να μην τα μπλέξω.
0: Το είναι το ίδιο.
1: Ναι. Λοιπόν, κυρία. Λοιπόν, με αυτό το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, η κυρία Αναστασίου θεωρεί ότι το Πασόκ έχει κοινά.
0: Αυτό είδε εκείνη. Αλλά δεν το βλέπει ο Νίκος, ο πρόεδρος. Κατάλαβες.
1: Ναι. Και είναι σαν το παλιό. Μπάζευε και ασύν και ρόγες. Προφανώς θεωρούν ότι. Να, εντάξει.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ρόγα.
1: Μία ρόγα έχει. Μην είναι μία ρόγα. Θυμάσαι που το λέγαμε, το μαθαίναμε στο δημοτικό. Σε μια ρόγα από σταφύλι κάθισαν 7 σπουργίτια. Τσιριτήρι, τσιριτρό, τσιριτήρι, τσιριτρό.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, στο δημοτικό.
0: Ακριβώς. Όμως.
1: Στο αναγνωστικό τόχο αυτό. Το
0: χαμάτι. Μέσα στο κεφάλι του Ανδρουλάκη. Γιατί σου λέει κάπου πάνω που πήγαμε να μαζέψουμε τον Πάνα.
1: Το θέμα δεν είναι στο μυαλό του Ανδρουλάκη. Γιατί αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα.
0: Εντάξει.
1: Το θέμα είναι στο μυαλό των ψηφοφόρων.
0: Αυτό. Μα δηλαδή, γι' αυτό ταράχτηκε ο Ανδρουλάκης.
1: Δηλαδή οι ψηφοφόροι ή αυτοί που ακολουθούν αυτό το κόμμα επί χρόνια και καλά κάνουν. Δικαίωμά τους είναι. Δημοκρατία έχουμε. Τι σκέφτονται γι' αυτό.
0: Τι να δει.
1: Γιατί ξέρω και διακρίνω. Όχι, δεν το διακρίνω γιατί έχω κανένα χάρισμα, ας πούμε. Βλέπω από την τακτική του Πασόκ.
0: Mm.
1: Από εδώ σας είχαμε πει από την αρχή, ήδη από το καλοκαίρι, ότι έχει αρχίσει έναν διμέτωπο πλέον το Πασόκ. Ενώ μέχρι τότε ήταν μονομέτωπος απέναντι στην Δημοκρατία, έχει αρχίσει μπαταριές και προς τα δίπλα. Το έχει ξεκινήσει και έχει σηκώσει ψηλά τη σημαία, ας πούμε, του να μας αποκαλύψει επιτέλους ο κύριος Τσίπρας από πού έχει τα έσοδα αυτά για να φτιάξει το κομμάτι.
0: Κόντρα,
1: για παράδειγμα,
0: βέβαια.
1: Αν θυμάστε. Mm. Λοιπόν, το Πασόκ είχε σηκώσει αυτή την σημαία, κατά κύριο λόγο. Λοιπόν, από τότε σας λέγαμε ότι θα έχει διμέτωπο. Και ξαφνικά εκεί που έχει διμέτωπο, βγαίνουν φωνές που λένε ότι θα συνεργαστούμε με αυτούς ή θα συνεργαστούμε με τους παραδίπλα τους οποίους διέλυσε αυτός.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι. Ναι.
1: Γι' αυτό το λέω ότι είναι λίγο θολά όλα αυτά τα πράγματα. Και όπως είπε μία σοφή συνάδελφος. Το προηγούμενο Σάββατο στην τηλεόραση,
0: ναι.
1: Την είδα εγώ, πρέπει το Πασόκ, Σερέτη λέγεται, να έχει καθαρό μήνυμα.
0: Σταμάτα.
1: Και δεν έχει καθαρό μήνυμα.
0: Δεν έχει.
1: Αυτό.
0: Δεν έχει. Να σου πω κάτι.
1: Καλημέρα στον κύριο Πέτρο, από τον Αλμυρό του Βόλου με 16 βαθμούς. Ωραία είναι και η 16 και ο Αλμυρός. Καλημέρα από το γραφείο, μας στέλνει ο Ιερώνυμος. Κοίτα εδώ γραφείο τώρα. Το
0: γραφείο είναι.
1: Βλέπει την Ανατολή,
0: γραφιάρα,
1: τα χρώματα στην Ανατολή. Ωραία. κύριε Ιερώνημα, ωραία είναι αυτά. Και καλημέρα στον κύριο Παραγιώτη, στις Σέρες, 14. Έχω να σας πω ότι μας έμειναν 98 μέρες ως τα Χριστούγεννα, σπάσαμε την κατοστάρα. Έλα ρε, παιδί μου. Μπράβο, μ' αρέσει που υπάρχουν και άλλοι που μετράνε αντίστροφα.
0: Καλέ και η Βιβί.
1: Βιβί.
0: Η Βιβί που μας φτιάχνει το χυμούλι μας.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κατέρι. Είναι 98 μέρες σήμερα. Έτσι μου λέει.
1: Μπράβο τη κυρία Βίση, την εκτιμώ ακόμη περισσότερο.
0: Η Βιβί είναι λάτρες των Χριστουγέννων, όπως εμείς. Λοιπόν.
1: Το κακό με τα Χριστούγεννα είναι ότι φεύγουν γρήγορα. Δηλαδή, ενώ έχεις προσδοκία να έρθουν, μετά φεύγουν πολύ
0: όλα
1: γρήγορα.
0: Όλα φεύγουν γρήγορα. Διονύση και το καλοκαίρι φεύγει γρήγορα και τα
1: Όχι, το καλοκαίρι κρατάει.
0: Οι διακοπές μας δεν διονύουν.
1: Α, οι διακοπές, ναι.
0: Λοιπόν, να ξέρετε ότι έρχονται αλλαγές.
1: Πού?
0: Στα κόμιστρα των ταξί. Μα λέω κι εγώ, βλέπω κι εγώ. Προχθές μια δήλωση του κυρίου Λιμπερόπουλου.
1: Ναι.
0: Και λέει: επιτέλους έχουμε έναν άνθρωπο που μας ακούει και συνεννοούμαστε.
1: Ποιον?
0: Τον κύριο Κότσιρα, τον υφυπουργό.
1: Ναι.
0: Και λέω: τι έγινε, ρε παιδάκι μου, λέω. Δεν μου άρεσε αυτό. Κάτι λέω.
1: Κάποιο λάκκο.
0: Και σήμερα διαβάζω, λοιπόν. Έρχονται αλλαγές, λοιπόν, στα κόμιστρα των ταξί, να ξέρετε. Πρώτον. Η σταθερή τιμή της διαδρομής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ.
1: Ναι.
0: Αν είναι βράδυ, από τις 12 δηλαδή τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί, 65 ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα δεν θυμάμαι πόσο ήταν πριν.
1: Εγώ θέλω όμως αυτά να τα βάλουν και σε ένα από τα μάτριξ του αεροδρομίου.
0: Ναι.
1: Ότι παιδιά από εδώ 50 είναι. Γιατί κάποιες ήταν 300, 200 κτλ.
0: Όχι πολύ.
1: Μεμονωμένες περιπτώσεις. Ναι. Απλά
0: ναι,
1: να μπουν στα Matrix αυτό το πράγμα, ναι. Να ξέρουν και οι τουρίστες που έρχονται ότι αυτό είναι η ταρίφα.
0: Για τη Θεσσαλονίκη ανεβαίνει στα 28 ευρώ από 25 ευρώ που ήταν από το διαδρομή προς το αεροδρόμιο. Mm. Και το βράδυ από τα 35 θα πάει στα 38 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Και η χρέωση για χρόνο αναμονής αυξάνεται στα 20 ευρώ ανά ώρα από 15 που είναι σήμερα. Έχει γι' αυτό αγαπηθήκανε.
1: Μάλιστα.
0: Φαντάζομαι.
1: Με τον κύριο Κότσιρα.
0: Φαντάζομαι, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Αγαπηθήκανε.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Ήταν λέει μια επίμονη διεκδίκηση. Κοίταξε, δες. Τώρα εδώ που τα λέμε.
1: Ναι.
0: Εδώ που τα λέμε.
1: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Δεν βγαίνουμε, βγήκαμε.
2: Τι ναι. Κάνετε?
3: Καλημέρα. Γεια σας. Περίμενα να μου λύσετε την απορία. Τι είναι οι υπνοτιστές, τι κάνουν?
0: Τι?
3: Οι υπνοτιστές, τι?
1: Υπνοτίζουν.
0: Υπνοτίζουν.
3: Και μετά τι γίνεται?
1: Μέχρι εκεί, όχι, όχι.
2: Οι υπνοθεραπευτές, γιατί δεν εξαρτάται. Ήταν υπνοτιστής, παύλα, υπνοθεραπευτής.
3: Είναι διαφορετικό το ένα από τα άλλα.
0: Βέβαια.
3: Αλληλικότητα.
2: Δηλαδή,
0: υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να τους υπνοτίσει πιο εύκολα από κάποιους άλλους, λένε.
3: Ναι.
0: Έτσι έχω ακούσει εγώ. Δεν...
1: Παιδιά, υπάρχει μια παλιά σειρά, το Mentalist.
0: Καλά, στο Mentalist. Τώρα λέμε τώρα για την αληθινή ζωή.
3: Θυμάμαι τη Ρένα Βλαχοπούλη, πώς το λέμε, στην μια λίδα από το Χαρέμι που έλεγε το όραμα.
0: Ρίξε ένα κατοστάρικο.
1: Ο καθένας ό,τι θυμάται.
0: Ρίξε ένα κατοστάρικο. Αυτό είναι άλλο. Αυτό ήταν άλλο. Αυτό ήταν σε έκσταση. Αλλά τέλος πάντων, οι υπνοτιστές, α πούμε, σε υπνοτίζει, α πούμε, σου έχουν πει εσένα ότι υπάρχει ένα θησαυρό σε ένα χωριό στην Καλαμάτα.
3: Ναι.
0: Λέω εγώ τώρα.
3: Με Γουρουνοπούλα.
0: Που το θησαυρό αυτό τον είχαν θάψει οι Ναζί.
3: Ναι. Μαζί με τη Γουρουνοπούλα.
0: Έτσι, ναι. Γουρουνοπούλα, άστιμε.
1: Κάντο λίγο πιο εφάνταστο, ναι. Παιδί μου. Έχει αφήσει ο Μενέλαος εκεί πέρα κάτι.
0: Ποιος Μενέλα,
1: μετά
0: παιδί
1: από
0: μου,
1: την Τρία.
0: Συνήθως οι θησαυροί που ψάχνουν είναι από τους Ναζί. Που τους θάβουν κάτω από μια ελιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και σε υπνοτίζει. Υπνοτίζει ο άλλος κάποιον.
3: Μενέλα ήταν στη Σπάρτη.
0: Ε?
3: Ναι. Τίποτα, παιδί, στα σπάτια.
0: Και του λέει, τώρα που είσαι.
1: Στην περιοχή τώρα. Ξέρεις εσύ το όριο τώρα που ήταν. Διοικητική περιφέρεια, πες μας τώρα.
0: Και του λέει, τώρα που είσαι, πού είσαι. Και λέει, τώρα περπατάω, είμαι στη Βέργα και κατεβαίνω. Στην Καλαμάτα και κατεβαίνω. Μεγάλη απόσταση πρέπει να κατέβει κάτω στην παραλία.
3: Τέλος
0: πάντων, κατεβαίνω.
1: Το κατέβασμα είναι πιο εύκολο από το ανέβασμα.
2: Θα το βρει το θησαυρό.
0: Λοιπόν, πού πα τώρα, δεξιά. Όχι δεξιά, αριστερά πήγαινε.
1: Όλα αυτά ο υπνοτιστή.
0: Προσαβία. Τέλος πάντων, και υπνοτίζουν για να
3: βρουν. Βρίσκουν τελικά.
1: Λοιπόν, ισχύει εδώ το γνωστό ρητό. Μην κάνετε ερωτήσεις που δεν θέλετε να πάρετε απαντήσεις. Γιατί μετά αρχίζει η σερέντη και λέει τέτοια. Καταλαβαίνετε αυτό.
3: Λίγο το. Όταν εγώ έλεγα στην αρχή Στέλλα, μαθαίνω καινούργιες λέξεις. Ο υπνοθεραπευτής, εμένα αυτό μου φάνηκε. Συγγνώμη τώρα, γιατί η υπόθεση πάνω στην οποία ζητάμε τραγική έχει πεθάνει ένας άνθρωπος.
0: Ναι, αλλά, αλήθεια είναι.
3: Υπνοθεραπευτής, εμένα μου φάνηκε σαν να είμαι, ξέρω εγώ, στη Βαστιλάμψη.
4: Τι σημαίνει βίρ να πας σε υπνοθεραπευτή,
3: ναι. Δηλαδή κάτι τέτοιο νόμιζα.
0: Ναι, μπράβο, αυτό είναι.
2: Ο οποίος συνεργαζόταν με τον, με τη γιατρό από τη Χονολουλού.
0: Παιδιά, πραγματικά.
3: Εντάξει, πριν όλο αυτό, η
2: γιατρό
3: τη Χονολουλού συνεργαζόταν με τον υπνοθεραπευτή. Αυτό νομίζω ότι είσαι μέσα στη φρουτοπία, α πούμε. Όχι ότι είναι κανονικό πράγμα αυτό που γίνεται.
1: Θα βγει ο πίκο απίκο σε λίγο, ναι. Αυτό. Και θα. Τέλο πάντων, πα μπορεί να είναι κλάδο. Εγώ δεν το ξέρω. Πρώτη φορά το ακούω. Το έχω ακούσει σε σειρέ και σε ταινίε και τα λοιπά. Τα έχω ακούσει. Αλλά δεν ξέρω αν είναι κλάδο τη επιστήμη, α πούμε, η υπνοθεραπεία.
2: Δεν νομίζω ότι είναι επιστημονικό αυτό.
0: Όχι, παιδιά, για όνομα του
2: Θεού. Είναι σίγουρα.
1: Όχι, γιατί ό,τι.
3: Αστρολογία είναι, όπω του λέει, ότι σήμερα έρχεται το ανάδρομο.
1: Παιδιά, το λέω γιατί όλου του όρου που ακούμε τι τελευταίε μέρε, α πούμε, με αφορμή αυτό το τραγικό συμβάν, α πούμε, είναι υπό αμφισβήτηση. Ακούμε για κβαντικό κάτι. Ήταν υποαμφισβήτηση από πριν, αλλά πριν δεν το συζητούσαμε γιατί ήταν τζιζ. Τώρα το κβαντικό έχει γίνει της μόδας πάλι και βγαίνουν οι άλλοι και λένε δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
2: Πώς λειτουργούν, δηλαδή αυτός τώρα, ας πούμε, όταν βάζει τη φορολογική του δήλωση, τι γράφει στην στο επάγγελμα. Δηλαδή,
0: αυτό.
2: Τι γράφει. Δεν ξέρω, πώς λειτουργούν.
1: Θες να σου πούμε ποιο είναι το
0: κάδο.
1: Ποιο είναι το κάδο. Δεν ξέρουμε.
0: Κάτσε να το γράψω. Υπνοθεραπευτής ΚΑΔ. Περίμενε.
3: Το μόνο που σου πω είναι ότι.
2: Δηλαδή, κάτω από ποια ομπρέλα, ρε παιδί μου, αυτοί λειτουργούν. Ποιος είναι ο φορέας που τους εποπτεύει.
1: Αυτό το ποιος τους υποπτεύει είναι μεγάλο ερώτημα.
0: Εδώ δεν υποπτεύαν αυτοί που έπρεπε να υποπτεύουν τους κλασικούς.
1: Που έχουν κανονικούς που πρέπει να τους υποπτεύουν. Πώς το λένε, θεσμοθετημένους. Και δεν γίνονταν. Υπήρξε χθες η εξής απάντηση. Ναι. Μα πήγαμε, αλλά ήταν κλειστή η πόρτα. Τι να κάνουμε.
0: Παιδιά,
1: τώρα.
0: ακούστε. Ναι. Για το επάγγελμα του υπνοθεραπευτή ή υπνοτιστή, ο καταλληλότερος και πιο συχνά χρησιμοποιούμενος ΚΑΔ, ο κωδικός αριθμός δραστηριότητας, δηλαδή αυτό που είχε ο καθένας, που είναι οι υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπείων. Υπάρχει.
1: Να το.
0: Υπάρχει. Τα ακούς. Τα ακούς, Τελίτσα. Τα ακούς.
2: Εντάξει, μου λύθηκε η απορία, ρε παιδί μου.
1: Ορίστε. Βέβαια, είναι μια απάντηση την οποία έχει δέσει.
0: Και έχουν ΦΠΑ 24%, να ξέρετε. 24% ΦΠΑ, δεν απαλλάσσονται.
3: Επειδή εγώ ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Κόβουν απόδειξη, δηλαδή.
3: Μου μείνει. Γιατί το σύνταγα μια φίλη γυναικολόγο. Και τη λέω, φίλη, και τη λέω, δεν είμαστε λίγο, δεν είμαστε τον ορθό. Έχει χαρθεί ορθό λόγο. Και μου λέει, επειδή είσαι μου εκτός πραγματικότητας. Άμα σου πω, μου λέει, γιατί μου λες για αυτούς, μου λέει, πηγαίνω σε προθεραπευτές και σε ολιστικές θεραπείες και σαμάνους κλπ. Άμα σου πω, μου λέει εγώ. Πόσες γυναίκες έχουν έρθει να κάνουν, μου λέει, στο μευτήριο και να γεννήσουν με κεσαρική συγκεκριμένη μέρα, επειδή τους είπε ο αστρολόγος τους ότι εκείνη την ημέρα, άμα γεννήσει το παιδί, θα είναι αυτό τα άστρα, έτσι, αυτά θα είναι
0: τυχερό. Κλείνω ραντεβού.
3: Παιδιά, υπάρχουν. Κλείνω ραντεβού εκείνη την ημέρα που το είπε ο αστρολόγος τους.
1: Υπάρχουν άνθρωποι, ναι, βέβαια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με βάση. Κανονίζουν τα του οίκου τους και τις δραστηριότητες τους με βάση τι λένε κάτι λήθη. Σήμερα είναι αυτός ο λήθος, πέτρες, οι πέτρες δηλαδή, έτσι. Με βάση αυτόν το λήθος σήμερα θα κάνουμε αυτό. Ο λήθος θα φέρει εκείνη την τύχη, σε αυτόν τον τομέα σήμερα.
3: Τι είναι λήθη.
1: Πέτρα, παιδί μου, πέτρα.
3: Τι πέτρα, δηλαδή.
1: Μια πέτρα.
0: Μαγική.
1: Είναι μαγική. Έχει η όντα και εκπέμπει κάποιο είδους ενέργεια. Και σήμερα η ενέργεια αυτή που βγάζει ο λήθος συγκεκριμένος, αυτό υπάρχει ολόκληρη θεωρία.
0: Πάντως.
1: Σε βοηθάει, ας πούμε, σήμερα ευνοούνται τα αισθηματικά.
0: Να πω κάτι.
1: Πάρε τον μπλε λήθο.
0: Να πω κάτι. Υπάρχουν ψυχολόγοι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ψυχολόγοι οι οποίοι χρησιμοποιούν την υπνοθεραπεία.
3: Ναι.
0: Ως μέσο, έτσι, για τους ασθενείς τους, έτσι, και ως μέθοδο. Δηλαδή μην το ισοπεδώσουμε εντελώς, γιατί
2: όχι,
0: μπορεί,
2: εντάξει,
0: θέλω να πω, αλλά σκεφτείτε, κάντε εικόνα αυτό το πράγμα τώρα που συζητάμε όλο. Δηλαδή έχω έναν άνθρωπο σε ένα κρεβάτι, ο οποίος έχει πεθάνει ή πεθαίνει, τέλος πάντων, τον βγάζω φωτογραφία και τον στέλνω σε έναν υπνοτιστή.
3: Ναι, υπνώ τέτοιο, ναι.
0: Τι σημαίνει, όλο αυτό ακούγεται παράλογο.
2: Ναι.
0: Όλο αυτό ακούγεται τρελό.
2: Λεπτά
0: ναι, όχι,
2: πριν,
0: όλο αυτό ακούγεται τρελό. Δεν έχει λογική καμία.
2: Παράλογο, ναι, εκτός λογικής.
3: Το παιδί μου το εξετάζω και από την πλευρά του ασθενούς. Δηλαδή, προσπαθώ να σκεφτώ. Εντάξει, αν κάποιος
2: σκέφτεται
3: όταν,
2: ο άλλος που το κάνει.
3: Αν κάποιος όταν μου έλεγε, γιατρός, μεγάλη, έχεις, ξέρω εγώ, 3 μήνες ζωής.
0: Ναι.
3: Την παξίλο. Και έρχονταν κάποιος άλλος και μου έλεγε ότι έχω τη θεραπεία. Θα φας χαλίκια. Μπορεί να τα τρώγα τα χαλίκια. Πραγματικά.
0: Παιδιά, αν έχεις την απελπισία σου, φυσικά και θα το κάνεις.
1: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
3: Αυτή η περίπτωση όμως. Ναι. Αν δεν μου λέει πεθαίνεις, γιατί να πάω να φάω τα χαλίκια.
1: Δεν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δοκιμάσει τα άλλα ή δεν έχουν εμπιστοσύνη στα άλλα. Υπάρχει και τέτοια μερίδα του κόσμου.
0: Παιδιά, όχι, που θεωρεί ότι, απελπισία,
1: που θεωρεί ότι όλα, ας πούμε, τα φάρμακα κτλ. Κτλ. Ή οι ασθένειες είναι κατευθυνόμενες για να θησαυρίζουν κάποιοι τα κέρδη τους, οι ζωές μας και τέτοια. Όχι, υπάρχουν πολλές θεωρίες, θέλω να πω. Και ο καθένας έχει την λογική.
0: Αλλά σε έναν άνθρωπο.
1: Ή είναι η απελπισία.
0: Σε έναν άνθρωπο που είναι ασθενής και βαριά ασθενής και έχει μια ασθένεια που μπορεί να θεωρείται ανίατη, ψάχνει να βρει από πού θα κρατηθεί. Και αυτό δεν μπορεί να το κατακρίνει και να το επικρίνει κανένας. Κανένας όμως.
3: Σε αυτό συμφωνώ και είναι η ψυχολογία, είναι σε άλλο.
1: Υπάρχει όμως και, και η άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος, έτσι. Οι άνθρωποι που σε οθούν σε αυτό, που αυτό το κάνουν επικερδές εμπόριο.
0: Καλά, εντάξει.
1: Έτσι, δηλαδή οι επιτίδοι που σε πείθουν ότι όλοι οι άλλοι σου λένε ψέματα, εγώ θα σου βρω τη λύση. Εγώ την έχω τη μαγική λύση, δεν έχει κανένας άλλος στον κόσμο. Εγώ θα τη βρω λοιπόν αυτή τη λύση και είναι μια, ένα. Εκτός της δικής μας λογικής. Δεν λέω παράλογο, εκτός της δικής μας λογικής. Παρακαλώ.
2: Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, όταν είσαι σε μια πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, αυτό περιέγραψε ο Κώστας και η Κατερίνα. Εντάξει, όταν έχεις δηλαδή 2-3 μήνες ζωής ή οτιδήποτε, μπορεί εύκολα εκεί να μην βάλεις καθόλου το μυαλό, εκεί να παίξει κάτι άλλο.
0: Ψάχνεις, γιατί θα βρει να κρατηθεί από κάτω.
2: Τελείως ψυχολογική, ψυχική. Όταν όμως είσαι τέλος πάντων κανονικά, καλά, σε μια κανονική φάση της ζωής σου. Για παράδειγμα, αυτό που λέει τώρα, ας πούμε, είναι να γεννήσεις. Και βάζεις την κεσαρική με βάση την αστροσυμμετρία, δεν ξέρω εγώ, αστροσυμφωνία. Εκεί τώρα κάτι γίνεται. Δηλαδή έχουμε λίγο παραδώσει τον ορθολόγο κάπου. Δεν ξέρω γιατί όμως τον έχουμε παραδώσει.
1: Πες μου όμως ότι πέφτεις από τα σύννεφα που έχουμε παραδώσει τον ορθολόγο.
3: Εγώ αυτό δεν το βλέπεις
1: παντού, παντού γύρω μας, δηλαδή να μην υπερισχύει πάντα όρθος λόγος.
2: Όχι ρε παιδί, δεν περίμενα να δηλαδή, αυτό το εύρος.
3: Το είδαμε και με τον COVID και τους όλους.
1: Το είδαμε, το βλέπουμε σε κάθε ευκαιρία. Σε κάθε ευκαιρία και με κάθε αφορμή το βλέπουμε. Το μέτρο ή ο ορθός λόγος έχουν χαθεί προκαιρού.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, το βλέπεις από το διεθνή περίγυρο μέχρι το διπλανό μας.
0: Για να το ελαφρύνω λίγο, εδώ η Μέγκαν πιστεύει ότι είναι πριγκίπισσα.
1: Καλή μόνο.
2: Έριξες το δίλητο.
0: Γι' αυτό το έκανα, για να το ελαφρύνω λίγο. Τώρα. Εντάξει.
2: Το κορίτσι.
3: Και η Γκουίνεθ Πάλτρο πουλάει.
0: Καλά, άστο αυτό γιατί είναι πρωί.
3: Λοιπόν.
2: Καλημέρα,
0: παιδιά.
1: Ξέρετε πόσοι αγοράζουν τις Γκουίνεθ Πάλτρο, θέλω
0: να σας πω. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα επίσης.
3: Το κούπολο αυτό της Γκουίνεθ Πάλτρο, αυτή είναι από τις μεγαλύτερες απάτες που υπάρχουν παγκοσμίως.
1: Έχει βγάλει
3: εκατομμύρια, εκατομμυρίων, όχι αστεία. Είναι δηλαδή τώρα αυτή για το κολακί, είναι παιδάκια μπροστά της. Λοιπόν, αυτή δεν της λέει κανείς, τίποτα γιατί είναι Γκουίνεθ Πάλτρο.
0: Μπράβο.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
3: Ευχαριστούμε, γεια σας.
2: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε κι εμείς, Διονύση μου.
1: Και δεν πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί μετά το τέλος του πολέμου. Στη Νέα Βουλή μετά τις εκλογές δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους και στη δεύτερη ψηφοφορία. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Χαρακτηρίζει αστήρικτη και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Στη φυλακή Κορυδαλλού οδηγούνται σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Κατά 10 ευρώ αναμένονται να αυξηθούν τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας και η τιμή θα διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ, ενώ αντίστοιχα θα αυξηθεί και η διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης από 25 σε 28 ευρώ. Αύξηση θα υπάρξει και στην αναμονή αναώρα, η οποία φτάνει στα 20 ευρώ από 15 που είναι τώρα. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, μονή και διπλή, ενώ η ελάχιστη χρέωση παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ. Συνελήφθη στην Κηφισιά 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό σε τρένο φορώντας στολή και φέροντας εξοπλισμό με σουγιά, θήκη όπλου, γεμιστήρα και ασύρματο. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην μπλε γραμμή 3 θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10:20 λόγω νυχτερινών εργασιών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες στην Οδυσσό πολυκατοικία τυλίχθηκε στις Φλόγες, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα, τουλάχιστον 15 τραυματίες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες σήμερα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τοπικές βροχές αναμένονται επίσης σε Εύβοια και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειοι 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα.
2: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

0: Ποτέ αν μου άρεσε αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Τώρα όταν είχε βγει το 1821.
1: Ήταν όμως σήμα κατά τεθέν για την εποχή του. Δηλαδή ήταν από τα πιο γνωστά σου, ξέρε παιδί.
0: Ναι, παιδί μου ήταν.
1: Παντού.
0: Ναι, ναι,
1: δισκοτέκες. Ναι. Υπήρχαν δισκοτέκες τότε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, τέτοια πράγματα. Ναι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Είναι ένα. Ναι. Έχεις δίκιο πάντως. Δηλαδή δεν είναι ένα τραγούδι που λες α, να βάλω αυτό να ακούσω.
0: Ή αχ, τι μου θυμίζει.
1: Ναι. Εντάξει, απλά σου θυμίζει μια εποχή.
0: Μου θυμίζει βάτες.
1: Όμως,
0: μου θυμίζει...
1: Αυτό, βάτες και τέτοια πράγματα. Ναι, ναι. Μαλλί, πώς το λένε.
0: Ξασμένο.
1: Όχι, όχι, και χέτι πίσω και των αγοριών κτλ.
0: Που έχετε πάθει όλοι και κάνετε τις φωτογραφίες.
1: Επανήλθε η χέτι.
0: Ναι, το ξέρω. Που κάνει τις φωτογραφίες της όλη η ΑΕΤ, ας πούμε, μέσω του AI και τις αλλάζουν. Εμείς έχουμε αυθεντικές.
1: Ναι.
0: Έχω κάτι φωτογραφίες, παιδιά, δεν βλέπονται όμως. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Καλημέρα στον κύριο Πέτρο, στον κύριο Βαλεντίνο. Στην κυρία Χριστίνα είπαμε και στον κύριο Φίλο που λέει υπάρχουν επίσης μεγάλοι αριθμητικά πληθυσμοί αλλά και υφυπουργοί που εν καιρό πανδημίας έσπρωχναν τον κόσμο να τρώει από ένα χρυσό κουτάλι ψωμάκι και κρασάκι. Το θυμόμαστε και αυτό. Η έξαρση στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα κάπως έτσι είχε προκύψει, λένε.
0: Είχε γίνει κλάστερ, παιδί μου, είχαν συνοστισμό.
1: Ναι, είχαν, ναι. Καλημέρα στην κυρία Μαρία, η οποία λέει για τις διακοπές, να κάνετε ρεπορτάζ, λέει. Για τις διακοπές ηλεκτροδότηση που είναι συχνές σε διάφορα νησιά, αλλά για τη Σύρο μιλάει.
0: Τι πράγμα.
1: Για τη λειψιδρία.
0: Α.
1: Ναι, πιθανότατα για την κατανάλωση νερού, θέλω να πω, ναι, κτλ. Ναι. Νερού που δεν έχει.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν έχει. Ισχύει σε πάρα πολλά νησιά. Αυτό το έχουμε πει, είναι διαπιστωμένο από τη Σαντορίνη μέχρι το νέο. Η Μύκονος, λέει, της γειτονιάς μας, που είναι η Κύθνος. Ξαφνικά έχει γεμίσει με σπίτια ή ξενοδοχεία με πισίνες.
0: Αλήθεια.
1: Και έχουν πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα, δεν λειτουργεί η αφαλάτωση, η αφαλάτωση είναι, καλύπτει πολύ λίγες ανάγκες κτλ. Αυτά τα έχουμε πει όμως, δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Παραγιώτης μας λέει για αυτόν τον υπνοθεραπευτή, ότι όταν τον είδε στην τηλεόραση ήταν σαν να είχε κοιμηθεί 25 ώρες και να έχει ξυπνήσει ίσα-ίσα για να κάνει δήλωση στα κανάλια.
0: Αφού είναι υπνοθεραπευτής.
1: Ναι, αλλά φαινόταν, ρε παιδί, σαν πρισμένος από τον ύπνο. Αυτό θέλει να πει.
0: Ναι.
1: Σαν πρισμένος από τον ύπνο που να κοιμόταν 25 ώρες. Πώς είναι να κοιμάσαι 25 ώρες.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει ποτέ.
0: 25 δεν έχω κοιμηθεί, αλλά έχω κοιμηθεί αρκετές ώρες. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Παλιά.
1: Παλιά.
0: Τότε που ζούσαμε. Τέλος πάντων. Ότι η Όλγα Γεροβασίλειο οδεύει προς την Ελλάς. Τόσο μακριά είναι.
1: Όχι, και αυτό είναι είδηση.
0: Όχι, όχι, τόσο μακριά είναι. Που πάει εδώ και καιρό έχει οδεύει.
1: Ναι, αλλά δεν είναι είδηση. Δηλαδή,
0: όχι, ρε παιδί μου, αλλά λέω τώρα.
1: Θέλω να πω ότι είναι δεδομένο. Ήτανε από το θέμα είναι. Καλά, αυτή θέλει να πάει και θα πάει. Μπορεί να πάει.
0: Ναι.
1: Θα την θέλουν, ναι.
0: Αφού
1: μέχρι τώρα λέει δεν έχει επαφή με κανέναν από όσου έχουν πάει.
0: Γι' αυτό, μήπως αρχίσει τώρα.
1: Αυτό περιμένει. Μήπως περιμένει την κυρία Γεροβασίλη για να αρχίσει.
0: Ναι, μήπως έχει αποφασίσει να αρχίσει.
1: Ναι.
0: Τις επαφές.
1: Ποιος ξέρει. Πάντως στις δημοσκοπήσεις. Αυτό που λέγανε οι πολιτικοί αναλυτές μετά τις χθεσινές δύο δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας είναι ότι έχει ταβανιάσει και τώρα πλέον αρχίζει η άλλη.
0: Είναι όλα τόσο ρευστά, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, είναι πολύ νωρίς επίσης. Ναι.
1: Αλλά λένε ότι ταβάνιασε με το που ξεκίνησε το καλοκαίρι, γιατί θεώρησε και αυτός όπως πάρα πολύ ότι το Σεπτέμβριο θα είχαμε εκλογές. 17 Σεπτεμβρίου δεν έχουμε. Σας το λέμε δηλαδή.
0: Της Αγίας Σοφίας.
1: Σοφίας
0: πίστης, ναι. Αγάπης και ελπίδας.
1: Δεν έχει εκλογές. Λοιπόν, το είχε πιστέψει, ανακοίνωσε το κόμμα Άρων-Άρων, έγινε έτσι όπως έγινε, τσάτρα-πάτρα και τότε ταβάνιασε, αλλά τώρα αρχίζει η άλλη αντίστροφη μέτρηση. Δεν το ξέρουμε, ούτε αυτό το ξέρουμε. Και εν πάση περιπτώσει, τελικός κριτής είναι ο κόσμος.
0: Πάντα.
1: Ναι.
0: Πάντα.
1: Ναι.
0: Γιατί θυμάμαι και τις προηγούμενες.
1: Πώς λένε κάποιοι πολιτικοί, η καλύτερη δημοσκόπηση είναι οι εκλογές.
0: Ναι. Επειδή μου στις προηγούμενες εκλογές θυμάμαι εγώ ότι συμβουλευόταν ο κύριος Τσίπρας ένα δημοσκόπο.
1: Ναι.
0: Τότε ήταν γνωστό αυτό το πράγμα και του έλεγε ο δημοσκόπος ότι θα είναι ντέρμπι.
1: Ναι.
0: Ας πούμε οι εκλογές.
1: Ναι.
0: Και πήρε 41 σχεδόν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν τότε πόσο είχε πάρει.
1: Πώς θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων είχε χάσει. Ήταν πολλά με λίγα.
1: Ναι, πολλά με λίγα.
0: Να το πούμε έτσι. Καταλάβατε. Εμείς αποφασίζουμε όλοι. Κανένας άλλος δεν αποφασίζει. Αυτό οι δημοσκοπίες δίνουν μια τάση.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η φωτογραφία της στιγμής. Μάλιστα τα λεφτά κλισέ.
1: Ναι,
0: είναι τα κλισέ. Η φωτογραφία της στιγμής.
1: Ναι, είναι πολύ.

0: Πολύ ωραία λεφτά.
1: Έχουμε τώρα και καινούργια σε ψηφίζατε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και απαντάει ο άλλο. Ξέρω εγώ, γιατί όχι. Καταλαβες. Και σου λέει ο άλλο έχει ρεύμα. Τι ρεύμα έχει.
0: Νευρούλια.
1: Ένα λασσόμενο. Ξέρω εγώ τι.
0: Λοιπόν, πολλά νευρούλια στην Τουρκία. Δηλαδή, εκνευρισμό πολύ μεγάλο. Ο οποίο φαντάζομαι ότι κορυφώθηκε και με την επίσκεψη που έκανε ο πρωθυπουργό που έμεινε τρει μέρε στο Καστελόριζο.
1: Μα εκεί σα το είχαμε πει. Εκεί ναι. το διήμερο, τριήμερο, εν πάση περιπτώσει, είχαν οι λογαριασμοί οι τουρκικοί και τα μηχανάκια που γράφουν τα tweets. Είχαν πάρει φωτιά.
0: Φωτιά. Ναι. Τέλο πάντων, και βγήκε και ο Φιντάν από τη Συρία. Και άρχισε να λέει πάλι για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Άρχισε να λέει ότι, ότι απειλεί η Ελλάδα.
1: Όχι, το χειρότερο δεν είναι ότι απειλεί η Ελλάδα. Το χειρότερο είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει αυτονομία.
0: Ναι, και ότι αλλά είναι σύρεται, ας πούμε.
1: Ναι, σύρεται από τους Ισραηλινούς, ας πούμε.
0: Από το Ισραήλ.
1: Στο στόχαστρό του, το Ισραήλ ήταν από τη Συρία.
0: Επί της ουσίας, ναι.
1: Και μας πήρε και μας ξόφαλτσα η μπάλα. Αλλά ταχύτατα απάντησε του Υπουργείου
0: Εξωτερικών. Υπήρχε απάντηση και μακροσκελής και θα.
1: Πάμε
0: στην Κατερίνα τη Φρύσα.
1: Κατερίνα,
0: θα παρακολουθεί όλα αυτά. Καλημέρα, Κατερίνα μας.
2: Καλημέρα. Όντως, η αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών ήταν, ορίζεται από άλλες χώρες. Ως το οξύμορο πως απειλείται η Τουρκία τη στιγμή που έχει ενεργό το κάζους μπέλι, μιλώντας ιδιαίτερα για το θέμα της στρατιωτικοποίησης και αποστρατικοποίησης, όπως θέλουν οι Τούρκοι να λένε, των νησιών, σημαίνοντας ότι εξεκαθαρίζοντας η Αθήνα σε κάθε φορά με οποιοδήποτε τόνο ότι είναι τα αυτονόητα, δηλαδή η χώρα ασφαλίζεται, κοιτάζει την άμυνά της, θέλει σχέσεις καλές γειτονίες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν υπάρχει ιστορική μνήμη.
1: Το έχουν πει με μια φράση αυτό διάφοροι παράγοντες, ότι απειλείται θωρακίζεται.
2: Ακριβώς.
1: Όταν έχεις απειλή από απέναντι κάζους μπέλι, στρατιές Αιγαίου και μετακινήσεις στρατευμάτων, είναι καθήκον σου και υποχρέωσή σου, σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες, να το προστατεύσεις για να έχει.
2: Μετά την εισβολή στην Κύπρο και βέβαια οι πληροφορίες που έρχονται από τον τουρκικό τύπο μόλις πριν από λίγες ώρες, ότι έχουμε μετακίνηση.

0: Κύπρο και βέβαια οι πληροφορίες που έρχονται από τον τουρκικό τύπο μόλις πριν από λίγες ώρες ότι έχουμε μετακίνηση κάποιων επίλεκτων στρατών, στρατευμάτων προς τη, από τη Μιαστατούρκη. Ότι δεν είναι θέμα συζήτησης η αυτοάμυνα, η εθνική άμυνα και η υπερασπιστή.
1: Μέσα σε αυτά οριστικοποιήθηκε και η άφηξη του Ρούμπιο.
2: Ακούγεται,
1: γιατί
2: ναι.
1: Λέγανε μάλιστα τότε ότι θα έρθει αρχές Οκτωβρίου ο Ρούμπιο.
0: Είναι πολύ πιθανό, Διονύση, διότι όπως μας έλεγαν ανώτατες διπλωματικές πηγές πριν μερικές ημέρες, λόγω της Γενικής Συνέλευσης στο ΟΗΕ, κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί μέσα στο Σεπτέμβριο. Όμως είναι πολύ πιθανό τον επόμενο μήνα να έχουμε εδώ τις επισκέψεις που προαναφέρατε.
2: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Καταρίνα.
2: Και
1: τι?
2: Είναι, ρε παιδί μου, μια περίοδος που έχει πράγματα.
1: Τι πράγματα?
2: Έχει περιραίως ατμόσφαιρα στη γειτονιά. Λοιπόν, πάντα δεν το μετράμε αυτό.
1: Θυμάμαι, λέει, σε νοσοκομείο που ήμουν πρόσφατα, είδα ένα μικρό κτίριο που είχε επιγραφεί εργαστήριο ύπνου. Μελετάμε άπνοιες και άλλες.
2: Αυτό είναι άλλο, το
1: άλλο είναι αυτό. Το εργαστήριο ύπνου μετράει
2: άλλο
1: για τον ύπνο, για την ποιότητα του ύπνου σου και αν ο ύπνος σου δείχνει κάτι. Αν για παράδειγμα. Σου βάζει άπνοιες, για παράδειγμα. Μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Ή μπορεί να είναι προάγγελος ότι κάτι άλλο. Μην βάλουμε τώρα υποψίες όσους ροχαλίζουν. Τη σταφυλία, α πούμε, στον ουρανίσκο μέχρι άλλα πράγματα. Γι' αυτό υπάρχει. Άλλο είναι το εργαστήριο ύπνου, μελετάνε την ποιότητα του ύπνου και από αυτό βγάζουν συγκεκριμένα συμπεράσματα.
2: Την υπνοθεραπεία τη χρησιμοποιούν και αρκετοί ψυχολόγοι, μπορεί και ψυχίατροι, δεν είμαι σίγουρα, αλλά ψυχολόγοι σίγουρα τη χρησιμοποιούν. Είναι ένα μέσο έτσι ώστε.
1: Δηλαδή να μου πούνε που είναι ο θησαυρός.
2: Όχι, ρε παιδιά, είπαμε
1: είναι
2: για να βοηθήσουν τους ασθενείς
1: τους. Για να ξυπνήσουν αναμνήσεις, να ενεργοποιήσουν συγκεκριμένα πράγματα στον εγκέφαλο κτλ.
2: Ναι, δεν ξέρουμε τι είναι. Είναι ένα μέσο. Το οποίο το χρησιμοποιούν. Δηλαδή θέλω να πω, μην το δαιμονοποιούμε και το.
1: Αυτό.
2: Αλλά δεν δηλώνουν οι υπνοτιστές, οι ψυχολόγοι, είναι ένα εργαλείο.
1: Ναι.
2: Μια μέθοδος. Μέθοδος να το πούμε πιο σωστά. Ναι. Έτσι, ναι. Αυτό το πράγμα είναι. Γιατί τα έχουμε.

0: πιάνουμε και τα ισοπεδώνουμε όλα. Καταλάβατε.
1: Τώρα... Εντάξει. Ναι. Τι θα κάνουμε. Δεν θα ισοπεδώσουμε.
0: Ωραία είναι αυτό.
1: Τώρα, επειδή με ρώτησες πριν.
0: Τι.
1: Για το τι μπορεί να σημαίνει η ιστορία με τον Καναδά και η σύνδεση, το συνδεδεμένο μέλος.
0: Εμπορικές σχέσεις, φαντάζομαι.
1: Υψοληψίες, ναι. Αλλά έχει να κάνει και με το άνοιγμα κάποιων αγορών για προϊόντα. Για παράδειγμα, ο Καναδάς έχει τεράστιο πλούτο ορυκτό στην Ευρώπη. Έχει και πάρα πολλές σπάνιες γαίες. Ένα πράγμα το οποίο είναι αυτό που καίει περισσότερο τον Τραμπ, γι' αυτό ήθελε τον Καναδά 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει σπάνιες, δηλαδή με συνεργασίες στους κυρίως στους τομείς του εμπορίου, της τεχνολογίας και της άμυνας. Γιατί
0: άμυνας. Να συνεργαζόμαστε, παιδιά, εμείς. Δεν έχουμε προβλήματα.
1: Να συνεργαζόμαστε,
0: παιδιά.
1: Διότι σύν της άλλης έχουμε λίγο πολύ κοινές αρχές. Θυμάστε, το είχαμε πει από την ομιλία του κυρίου Κάρνεϊ, την φωτισμένη ομιλία του κυρίου Κάρνεϊ, όπου λεγόμενη εσύ θεώ να κάνει δανό του ξεμένη από πυράβλους και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο μέλλον δυνάμεων γίνεται, αλλά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Η Ντερλάγεν για το συνδεδεμένο μέλλον είναι κάτι καινούριο το οποίο θα το ψηλαφίσουν και θα το
0: δούμε αυτό στην πορεία, τέλος πάντων, όπως και να έχει, γιατί ήδη έχει αντιδράσει.

0: δεν θα μείνουνε. Δεν θα μείνουνε. Άμα για να νοικιάσεις ένα σπίτι, ας πούμε, με θες ένα μισθό και παραπάνω, ή στα 28 και στα 30 για να πάει να μείνει μόνο του. Άμα ένας μισθός, πες ότι παίρνεις, εγώ σου λέω 1000 ευρώ. Δεν ζεις.
1: Δεν ζεις. Έχει 6 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Σε λίγο θα περπατάς τα ξημερώματα εκεί πέρα και θα κάνει κράτς-κράτς κάτω.
0: Ναι. Θα βρούνε αν σκότωσε ο Ζόντιακ τη μαύρη.
1: Πολλές άγνωστες λέει το ξέρουν.
0: Εντάξει, δεν ξέρουν τη μαύρη τάλια, δεν ξέρουν.
1: Όχι, εγώ το Ζόντιακ που ξέρω είναι κάτι.
0: Έλα, ρε Διονύση, δεν έχεις την ταινία.
1: Τα φουσκωτά, τα Ζόντιακ, ας πούμε.
0: Δεν έχεις την ταινία.
1: Ναι. Όχι, αυτά ξέρω εγώ.
0: Τέλος πάντων, και είχανε, είναι ένα από τα άλλη τα μυστήρια. Παλιά. Τώρα μιλάμε τις δεκαετίες του 50. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτά τα εγκλήματα. Λοιπόν, και ακόμα ψάχνουν, αλλά τους συντριγκάρει. Θα μου πεις, άμα είναι ένα άλλο το μυστήριο, γιατί ξέρεις πως πέθανε στα αλήθεια η Μέριλιν Μονρό.
1: Ξέρεις πως ποιος σκότωσε τον Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι.
0: Πάλι πίσω γυρνάμε.
1: Δεν υπάρχουν θέματα άλυτα.
0: Ναι.
1: Πολλά θέματα.
0: Και τον Τζον Αυλακιώτη, ποιος τον σκότωσε.
1: Να σου πω.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Να σου πω, η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει μπει σε αυτό το παιχνίδι.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να τα λύσει αυτά, γιατί πάει με βάση τα στοιχεία.
1: Για να βρει το Ζόντιακ.
0: Όχι, ρε, γιατί πάει με βάση τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί και υπάρχουν στα παγκόσμια δεδομένα, τα data.
1: Τώρα που το λες, χαρακτηριστική υπογραφή. Ε? Έναν κύκλο
0: που
1: με ένα.
0: Δεν τον ήξερε.
1: Όχι, δεν τον ήξερε, δεν το ξέρω, δεν τον έχω δει. Δεν το έχω δει, παιδάκι μου, γιατί πρέπει να βλέπω τι
0: άρα το ξέρει όμω το Ζόντιακ.
1: Τώρα που το λες.
0: Α.
1: Ναι, σιγά να μην ξέρω το Ζόντιακ. Άλλη δουλειά δεν έχω.
0: Τον ίδιο δεν τον ξέρει κανείς.
1: Αυτό. Αν τον ήξερα, θα μπορούσε ένα συμπλωτιστής να μου το πάρει, να μου το βγάλει το μυαλό και
0: αυτό
1: να το αποκαλύψω.
0: Τέλος πάντων, όχι, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Ναι. Κακός.
0: Φαντάζομαι.
1: Τότε τι νοημοσύνη είναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Ναι, φαντάζομαι τέλος πάντων.
1: Θα βοηθήσει πάμε... πολλά όμως.
0: Ναι. Βοηθάει.
1: Έτσι, να μην την απαξιώνουμε κι αυτή,
0: ήδη
1: γιατί είμαστε, είμαστε στην άλλη άκρη του εκκρεμού και πάμε να την απαξιώσουμε τελείως την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Τώρα υπάρχει μια δαιμονοποίηση τελευταία.
1: Ναι, αυτό, αυτό. Δηλαδή, καπούπα.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε δίπλους και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ελπίζουμε πως είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να μεταφερθούν σήμερα οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων εξέπνευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, διαδικασία αλλαγής συγκεκριμένων διατάξεων για τη συνταγματική αναθεώρηση και η δεύτερη ψηφοφορία δεσυγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους της Άγκυρας για αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών του Αιγαίου. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Εύβοια και Κυκλάδες, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Σιμέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράλ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Δεν είπαμε πριν χρόνια πολλά στη Σοφία τη Σικινιώτη.
0: Βέβαια.
1: Παράληψή μας.
0: Χρόνια της πολλά.
1: Χρόνια πολλά στη Σοφία τη Σικινιώτη. Καλημέρα στο Γρηγόρη από την Κοπεχάγη, όπου γιορτάζει η κορούλα του Σοφία.
0: Να τη χαίρεσαι, Γρηγόρη.
1: Ναι,
0: εγώ, λοιπόν. Ναι. Υπάρχει δελτίο τύπου που ενημερώνει ότι. Ενημερώνει τους ακροατές ότι θα υπάρχουν ολιγόρες προγραμματισμένες διακοπές στη μετάδοση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων Earth News, δεύτερο πρόγραμμα τρίτης 14 έως τις 19 Σεπτεμβρίου και από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου καθημερινά από τις 9 έως τις 2, 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, λόγω εργασιών αναβάθμισης των τεχνολογικών εγκαταστάσεων και εγκατάστασης του πομπού DAB. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα επηρεαστεί η λήψη της πόρης της Φλόρινας, Πτολεμαϊδας και της Καστοριάς και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Θα καταβληθούν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες ώστε το σήμα να επανέρχεται το συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
1: Πολύ
0: για σας το κάνουμε.
1: Πολύ καλά τα είπες, Κατερίνα.
0: Ευχαριστώ.
1: Ο Αλέξανδρος ρωτάει, η μαύρη ντάλια ποια ήταν? Καλά είπαμε πριν.
0: Η μαύρη ντάλια, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της.
1: Ναι. Τι ήταν?
0: Θύμα.
1: Θύμα ήταν η μαύρη ντάλια.
0: Θύμα. Ναι. Θύμα δολοφονικής επίθεσης, δολοφονικής ενέργειας.
1: Από το Zodiac. Γιατί τα βάλε στην ίδια πρόταση.
0: Ναι, λέγεται ότι μπορεί να τη σκότωσε ο Zodiac.
1: Αν μπορεί τη μαύρη ντάλια να τη σκότωσε ο Zodiac.
0: Ναι.
1: Είδες που σου λέγω ότι έχεις πολλές άγνωστες λέξεις σε μια φράση.
0: Δεν έχω άγνωστες λέξεις.
1: Ναι. Ότι συνεχίζονται, το ακούτε στο δελτίο ειδήσεων βέβαια, ότι συνεχίζονται οι επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο, δηλαδή με τους πυράβλους βασικά που διαθέτει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν είναι της παρούσης. Συνεχίζονται και στην Οδυσσό και στο Κίεβο, αδιαλείπτως αυτές οι επιθέσεις. Να έχουμε διαρκώς επιθέσεις, κυρίως σε πολυκατοικίες, κέντρα, εμπορικά και τέτοια πράγματα, και να έχουμε πρώτο φως της μέρας, δηλαδή, αν θα φανούν και άλλες.
0: Διακοπή στη μέση, υπόθεση να ψευδώνει.

0: Δηλαδή έβαζαν, έλεγαν, σχεδόν, τη συγκεκριμένη τη βάλανε μαύρη ντάλια. Το οποίο λεγόταν γαλάζια ντάλια. Και από εκεί, επειδή είχε παρόμοιο τέτοιο υπόθεση.
1: Πλοκή.
0: Ναι, είναι πλοκή. Ναι. Τη βγάλανε μαύρη ντάλια, γιατί ήταν και μελαχρινή η Elizabeth Short.
1: Φίλο μας που συνήθως είναι στο Ρότερνταμ, αλλά τώρα δεν είναι στο Ρότερνταμ, είναι στον Οροπό.
0: Ναι.
1: Ναι. Έχει έρθει μια εβδομάδα στην αγαπημένη πατρίδα και τώρα που έχει 19 βαθμούς θερμοκρασία, το μεσημέρι θα πάει για μπάνιο.
0: Ωραία.
1: Και πολύ καλά
0: τα κάνει. Χείρα. 49 ετών. Τσάντ Φλίπο. Πήρε και το επίθετο, ναι. Ο οποίος είχε φτιάξει πάρα πολλά εκατομμύρια. Πέθανε όμως αυτός και εκείνη έμεινε με πάρα πολλά λεφτά.
1: Αυτό
0: και ήθελε
1: είναι.
0: Να έχει δίπλα της και έναν ωραίο άνδρα.
1: Δικαίωμά της.
0: Ναι, όχι, ναι, ναι,
1: ναι.
0: Βρήκε λοιπόν έναν κούκλο, πραγματικά. Το ξέρει. Ο συγκεκριμένος.
1: Ναι.
0: Όμως, όπως αποδεικνύεται.
1: Δεν είναι εκεί. Ναι. Δηλαδή ήθελε πολύ μυαλό να το σκεφτεί.
0: Πώς ξεκίνησε. Έψαχνε λοιπόν, λέει.
1: Αλλά αυτή τον είχε ερωτευτεί.
0: Ήθελε να πάει ένα ταξίδι.
1: Κάτσε, γιατί γίνεται ωραία ταινία αυτό.
0: Ναι,
1: ωραία σειρά.
0: Μπράβο, ναι. Ήθελε να πάει πρέπει να πάει ένα ταξίδι στην Ιταλία. Και ήθελε έναν Ιταλόφωνο συνοδοσόντα.
1: Είναι προσόντα.
0: Ναι, είναι πολύ καλό. Τέλος πάντων, έτσι ξεκίνησε η σχέση.
1: Δηλαδή
0: τους.
1: Έχει κοιλιακούς φέτες, έχει ωραίο πρόσωπο και μιλάει και Ιταλικά. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Πώς να θέλει.
0: Εντάξει. Τέλος πάντων, τη έφαγε 5 εκατομμύρια δολάρια.
1: Τι σημαίνει τη στάφαγε.
0: Εντάξει, τώρα δεν το ζω.
1: 5 εκατομμύρια.
0: Την ανάγκασε μέσα από διαδικασίες και τώρα τι να σου λέω.
1: Την εκβίασε, την πίεσε, τη έκανε κάτι.
0: Έτσι λέει αυτή, ότι την πίεσε και του μετέφερε.

0: Λίγο περισσότερο όμως για να ενημερωθώ, για να σα. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
1: Βάγκεντζουκ.
0: Όχι.
1: Αλλιώς τη λένε.
0: Είδες που ούτε σε θυμάσαι.
1: Όχι.
0: Ούτε μάνατζερ.
1: Όχι, ο Βάγκεντζουκ έβαλε τον γκολ. Όχι, ο Γιάρεντζουκ έβαλε τον γκολ.
0: Άστο μωρέ, πάμε στον επιτρόπο που τα ξέρει καλύτερα. Τάσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Το Γιάρεντζουκ λέγεται ο σκόρερ.
1: Είδες. Όχι μόνο είναι αυτό ο σκόρερ. Είναι και ένα. Πώ τη λένε?
2: Γιαγκελόνια.
1: Μα πολύ, πού να την θυμάσαι τώρα τη Γιαγκελόνια. Όχι μόνο κέρδισε, αλλά διάβασα σε κάτι Ολυμπιακού. Yeah. Ο προηγούμενο προπονητή δεν τον χρησιμοποιούσε καθόλου. Τον είχε στον πάγκο.
0: Συγγνώμη, έκανα ανατροπή με την παγκοσμίω άγνωστη ομάδα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχει τραυματιστεί ο Ελκαπή, γι' αυτό επέστρεψε. Ναι. Ο Γιάρεντζουκ. Οπότε έπεσε στο παιχνίδι ο προπονητή του και.

0: προπονητής του και γύρισε το παιχνίδι για την πρώτη νίκη του στο League Face του Europa.
1: Νίκας, τι λες, αλήθεια.
0: Την Κυριακή στατιστικής για το League Face και σήμερα αγώνες. Και μάλιστα σήμερα έχει ένα πολύ ελληνική Κρήτη, καταλαβαίνετε.
2: Ωραία, τι θα γίνει.
1: Ο οποίος όφη πάει με...
0: Και μετά έχουμε 3 εβδομάδες, 20 μέρες διακοπή των πρωταθλημάτων για τις εθνικές ομάδες και τα σχετικά. Οπότε θα ανατρέψει τελείως το κλίμα ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, να πάω λίγο στον όφη και να πούμε ότι το παιχνίδι είναι στις 8 παρατέταρτο. Εντάξει, είναι ένα ιστορικό παιχνίδι για τον όφη, εννοείται, στο Παγκρίτιο. Ήδη έχουν φύγει 15, ξέρω εγώ, αναμένονται 20-25 χιλιάδες κόσμος στο γήπεδο. Θα γίνει ένας μικρός χαμούλης από την Έρα Σπορ φυσικά το παιχνίδι. Ματζέντα Σπορ 2 είναι η κάλυψη του αγώνα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το περιμένουμε πώς και πώς στην Κρήτη απέναντι στη Χόφενχάιμ, τη γερμανική, η οποία πέρσι ήταν καταπληκτική στο πρωτάθλημα, γι' αυτό και πήρε και θέση Ευρώπης.
1: Να τα λες αυτά, γιατί είναι κάτι ομάδες που εμείς δεν ξέρουμε τα ονόματά τους, αλλά είναι ωραίες και παίζουν ωραία παλίτσα. Όπως η Χεγκόνια, πώς τη λένε.
0: Για Γελόνια, ναι, εντάξει. Καλή παλίτσα δεν μπορείς να πεις ότι έπαιξε για Γελόνια. Προσέζει ο όφητα της νίκη, δηλαδή. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Είναι και η πρεμιέρα, είναι και ο κόσμος. Νομίζω ότι ο όφη μπορεί να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Τι σημαίνει θετικό αποτέλεσμα? Να μην χάσει, μπορεί να μην του λέει και τίποτα. Σίγουρα θα πάνε και την νίκη.
1: Αυτοί θα θέλουν την νίκη, δεν το συζητώ.
2: Να νικήσουνε,
1: όφι φέτος. Ναι, είπαμε.
0: Υπάρχει και κάτι ακόμη θετικό. Είναι ότι γίνεται μια μάχη για την ειδική βαθμολογία, για το ranking που λένε, τη UEFA. Εκεί όπου η Ελλάδα

0: γι' αυτό και την αναφέρω, τις αποτελέσματα τα χθεσινά, γι' αυτό και τα αναφέρω. Με ένα μάτς λέει στις όφιες 10 η ώρα.
1: Χθες, όμως,
2: τώρα, πρώην Κοσμοτέ είναι αυτή που ξέρει από τι έχουν.
0: Νίκη Βόλου 0-1 και σήμερα έχει ακόμα δύο παιχνίδια, όλα αυτά τα παιχνίδια από την Ερασπορ, τηλεοπτικά είναι από το Sky να πούμε. Καλαμάτα ΑΕΛ στις 4.30 και ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6 παρατέταρτο και να κλείσω παιδιά με μια πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί χθες ουσιαστικά με το αποτέλεσμα και νίκη της Σουηδίας επί της Σλοβακίας με 3-1 η Εθνική Βόλη των Ανδρών πέρασε στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωβόλου. Ναι, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και ταυτόχρονα έχει εξασφαλίσει και την είσοδό της στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Έτσι, πολύ μεγάλη επιτυχία σαν να παίρνεις μέρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Και φαίνεται διαδικαστικό χαρακτήρα το σημερινό παιχνίδι στις 5 η ώρα. Με κάλυψη τηλεοπτική από την ΕΠ2 Σπορ. Όμως επί της ουσίας η Εθνική θέλει να νικήσει. Ήδη είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.
2: Μπράβο στα παιδιά, μπράβο τους.
0: Και να κλείσω και να θυμίσω ότι ο Κοστούλας, ο Πάπης ο Κοστούλας, το παλικάρι για το League Cup της Αγγλίας, μέσα στο Manchester απέναντι στη United, σημείωσε γκολ, μείωσε σε 2-1, 2-3.
2: Μπράβο,
0: και
2: μπράβο.
1: Σε ευχαριστώ. Ο δε κύριος Αλέξιο όμως, ο άνθρωπος...

0: Δεν έχει κίνηση.
1: Πάλι καλά.
0: Δεν μπορώ να πω το ίδιο και για την Κατεχάκη. Εντάξει. Αυτά. Λοιπόν, κάτσε να δω τη Θεσσαλονίκη.
1: Μέχρι να πεις εσύ αυτό, να πω ότι χθες, γιατί αναφερθήκαμε στην πολιτική επικαιρότητα, δεν αναφερθήκαμε στη δήλωση του κύριου Κασελάκη.
0: Ποια δήλωση?
1: Εδώ στο Earth News. Είμαστε πιο κοντά με το Πασόκ, αλλά δεν έχει αξιοπιστεί ως κόμμα, είπε ο κύριος Κασελάκης. Απλά να αναφέρω και αυτό. Για να έχουμε όλο το παλμαρέν των πολιτικών απόψεων και δηλώσεων, γιατί αναφερθήκαμε πριν, αυτό δεν το αναφέραμε.
0: Ωραία. Καλά έκανες και το είπες. Στη Θεσσαλονίκη,
1: πάμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι πολύ αυξημένη κίνηση στον περιφερειακό. Mm. Στην Τζιμισκή έχει κίνηση. Στην Μοναστηρίου σε διάφορα σημεία. Η Εγνατία είναι καλή. Η Όλγα σου σήμερα είναι καλή.
1: Μπράβο, μπράβο Όλγα.
0: Ναι.
1: Έμπαινε και εγωίτευε.
0: Λοιπόν, και επειδή λες για συνεντεύξεις, απόψε, ναι, απόψε, το απόγευμα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News,
1: ναι,
0: στις 6, με τον Παναγιώτη το Στάθη, τον, ναι, οποίο γνώρισα και πολύ χάρηκα. Ο Στάθης λοιπόν θα έχει απόψε το Μητσοτάκη καλεσμένο, τον Πρωθυπουργό. Καλεσμένος ο Πρωθυπουργός, θα παραχωρήσει συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άντε και στα δικά μας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Όποιος θέλει να έρθει εδώ, έτσι, δεν έχουμε εμείς πρόβλημα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Γιατί δεν θα ήθελες να πάρουμε, ας πούμε, μια συνέντευξη από διάσημους, συνέντευξεις εμείς?
1: Και ναι και όχι τώρα.
0: Τη Σελίν Ντιόν θα ήθελες?
1: Όχι.
0: Γιατί? Γιατί δεν ξέρεις γαλλικά? Ξέρει αγγλικά η Σελίν.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Την Μπιγιονσέ θα ήθελες?
1: Ναι. Εννοείται.
0: Νάτα.
1: Την Μπιγιονσέ και τη Ριάννα.
0: Λοιπόν.
1: Και ίσως και καμιά άλλη. Αλλά εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Μείνετε εδώ. Γιατί, στο Earth News Radio.
1: Δεν δε θες να επεκταθούμε και σε ηθοποιούς?
0: Βεβαίως.
1: Στη Σαρλίζ Θερόν.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Στην Μαργκό Ρόμπι.
0: Και την Κέιτ Μπλάνσεν θα ήθελα.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Όχι.
0: Εγώ θα ήθελα. Γιατί? Μόνο ότι δεν σε ζει.
1: Όχι, δε, για μένα δεν λέγαμε.
0: Όχι μόνο.
1: Α, όχι.
0: Εγώ δεν υπάρχω. Συγγνώμη, ενοχλώ. Λοιπόν, να μείνετε εδώ στο Earth News Radio. Μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Πολλά φιλιά.
1: Ραντεβού πάλι αύριο το πρωί. Συντονιστείτε στις 6 με 8.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ίσα διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει συμφωνία. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες.

0: ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί μετά το τέλος του πολέμου. Στη Νέα Βουλή, μετά τις εκλογές, δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους στη δεύτερη ψηφοφορία. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δίθεν εργαλειοποίηση της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Χαρακτηρίζει αστήρικτη και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Η έκριθμη κατάσταση στις βασικές ενεργειακές αρτηρίες συντηρεί σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ τις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Κατά 10 ευρώ αναμένεται να αυξηθούν τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας και η τιμή να διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ, ενώ αντίστοιχα θα αυξηθεί και η διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης από 25 σε 28 ευρώ. Αύξηση θα υπάρξει και στην αναμονή ανάωρα, η οποία φτάνει στα 20 ευρώ από 15 που είναι τώρα. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, μονή και διπλή, ενώ η ελάχιστη χρέωση παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ. Συνελήφθη στην Κηφισιά 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό σε τρένο φορώντας στολή και φέροντας εξοπλισμό με σουγιά, θήκη όπλου, γεμιστήρα και ασύρματο. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην μπλε γραμμή 3 θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 λόγω νυχτερινών εργασιών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες στην Οδυσσόπουλη κατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα, τουλάχιστον 15 τραυματίες.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές σε Εύβοια και Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμη βόρεια 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 8 και 4 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Νιάρχος. Προχωρά σύμφωνα και με χθεσινές δηλώσεις του Δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου η πολεοδομική μελέτη για την έκταση των 440 στρεμάτων και τη διάνοιξη της οδού Κρήτης, η οποία μπορεί να αποτελέσει έναν σημαντικό παράλληλο κυκλοφοριακό άξονα προς την οδό Ναυαρίνου. Σημειώνεται ότι η παράδοση του πρώτου σταδίου της σχετικής μελέτης τις προηγούμενες εβδομάδες αποτελεί ένα ακόμα βήμα για την πολεοδομική οργάνωση της ανατολικής παραλίας της πόλης και πλέον βρισκόμαστε στην διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Ο κ. Βασιλόπουλος αναφέρθηκε επίσης και στην ολοκλήρωση της πολεοδομικής οργάνωσης του τμήματος δυτικά της Αρτέμιδος και την Κυπούπολη και στην προσπάθεια για την πολεοδόμηση της Ανατολικής Καλαμάτας στην οποία εντάσσεται και η διαδικασία για τη διάνοιξη και ολοκλήρωση της οδού Κρήτης. Η σύμβαση για την κατάρτιση της σχετικής μελέτης υπεγράφει τον περασμένο Δεκέμβριο, είναι συνολικού προϋπολογισμού περίπου 484.000 ευρώ και αφορά στην περιοχή που εκτείνεται μεταξύ της Ναυαρίνου, της Λακωνικής και της Καρακούση, ενώ ανατολικά εφάπτεται με την περιοχή της πολεοδομικής μελέτης της Βέργας. Μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να υποβάλουν την ενιαία αίτηση ενίσχυσης οι παραγωγοί που επιθυμούν να λάβουν έως τις 31 Οκτωβρίου την προκαταβολή της βασικής εισοδηματικής ενίσχυσης. Η προθεσμία μετατίθεται με απόφαση του διοικητή της ΑΕΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, ενώ σημαντικές αλλαγές αναμένονται και στην διαδικασία των ελέγχων των αγροτεμαχίων και στη λειτουργία της πλατφόρμας MyAgro που αντιμετωπίζει πολλά τεχνικά προβλήματα που έχουν επισημάνει οι ίδιοι παραγωγοί. Για το θέμα μιλώντας στην ΕΡΤ Καλαμάτας ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Χανδρινού και Περιφέρειας Κώστας Αποστολόπουλος τόνισε πως οι παραγωγοί δεν πρέπει να υποστούν άλλες απώλειες εξαιτίας των προβλημάτων του συστήματος ΟΣΔΕ και κατήγγελε τον μπάχαλο, όπως χαρακτηριστικά είπε, και την απίστευτη ταλαιπωρία των αγροτών ώστε να πάρουν την φετινή επιδότηση. Η διάνοιξη της σύραγγας του Πεταλιδίου για τη διέλευση του αρχαιολογικού χώρου έχει προχωρήσει περίπου στο 75%, όμως στο σύνολο το έργο κατασκευής του δρόμου Τζάνε έξοδος Καλαμακίου έχει υλοποιηθεί περίπου στο 50% του φυσικού του αντικειμένου, σύμφωνα με απάντηση που έδωσε η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας στην Περιφερειακή Σύμβουλο της Παράταξης του Πέτρου Τατούλη, Ντίνα Νικολάκου. Να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο έργο δημοπρατήθηκε ως αυτοτελές το 2022 με τη συμβατική του προθεσμία να έχει παραταθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ το χρηματοδοτικό πρόγραμμα στο οποίο έχει ενταχθεί να εκπνέει στις 21 του ερχόμενου Φεβρουαρίου. Ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Ανδρέας Τσουκαλάς παραδέχθηκε ότι πρόκειται για ένα έργο που έχει ταλαιπωρήσει την περιφέρεια πάρα πολλά χρόνια, χαρακτηρίζοντάς το ιδιαίτερα τεχνικά με εξειδικευμένες εργασίες και σημαντικές δυσκολίες. Μέσα στις επόμενες ημέρες υπογράφεται η σύμβαση για το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στον αστικό ιστό της Καλαμάτας για την οριστική αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων στην οδό Φαρών και τις γύρω περιοχές όπως η οδός Ακρίτα, η οδός Κρήτης και η οδός Ναυαρίνου. Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός κεντρικού συλλεκτήρα παραχέτευσης σωμβρίων υδάτων και δευτερευόντων αγωγών συμπεριλαμβανομένου του άξονα της οδού Ευρυπίδου με στόχο να παγιδεύονται τα νερά πριν φτάσουν να λιμνάσουν χαμηλά στη Φαρών και να διοχετεύονται με ασφάλεια προς τη θάλασσα ή το λιμάνι της Καλαμάτας. Την ανακοίνωση αυτή έκανε κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΚ ο πρόεδρος της επιχείρησης Ανδρέας Καραγιάννης. Το συγκεκριμένο αντιπλημμυρικό έργο έχει προϋπολογισμό ύψους 4.550.000 ευρώ με χρηματοδότηση που προέρχεται από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας Πελοποννήσου. Γενικά έθριος καιρός με λίγες μόνο νεφώσεις, βορειοδυτική μέτρια άνεμη μετά το μεσημέρι και θερμοκρασία μέχρι τους 31 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 10 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 13 πρώτα λεπτά. Και ξεκινάμε και σήμερα την περιπλάνησή μας στα σημαντικότερα της επικαιρότητας, όπως τουλάχιστον τα σταχυολογούμε εμείς εδώ στην καθημερινή μας πρωινή, να το πω έτσι, παρέα. Γιατί μια παρέα είμαστε και συμμετέχετε και διαμορφώνετε και τη θεματολογία της εκπομπής στο 27210 95300 και 95301.

17 του Σεπτέμβρη σήμερα θα συνεχιστεί το ίδιο σκηνικό του καιρού, χωρίς όμως να έχουμε πιθανότητα βροχόπτωσης. Κάποιες ψυχάλες ίσως τοπικά, τίποτα το περισσότερο. Δυστυχώς θα πω, θα θέλαμε λίγες βροχές και ειδικά σαν αυτές που είδαμε τα προηγούμενα 24 ώρα, έτσι ήπιες, ομαλές, χωρίς εντάσεις και ποτιστικές, έτσι όπως τις λέμε, τις συγκεκριμένες βροχοπτώσεις. Από την Κυριακή θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, μέχρι τότε κοντά στους 27 με 28 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία.

0: Να θυμίσω και τις συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας, 107,2 και 104,4 στα FM πάντα και διαδικτυακά erteco.gr. Προτείνουμε εμείς την πλατφόρμα τη δική μας, την πλατφόρμα της ΕΡΤ για την καλύτερη δική σας ακρόαση. Να μεταφέρω και τις καλημέρες από τον Κωνσταντίνο τον Νιάρχο και την Γεωργία Οικονομοπούλου που είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. Αντί προλόγου σήμερα και σχολιασμού της επικαιρότητας, αν και έχουμε αρκετά να πούμε, λέω μόνο ότι μείνετε συντονισμένοι γιατί σε λίγα λεπτά θα μιλήσουμε αναλυτικά για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμος. Θα πω μόνο ότι 70.000 έχουν μπει μέσα σε λίγες εβδομάδες στο συγκεκριμένο μηχανισμό και έπεται και συνέχεια. Και είναι και ένα στοιχείο της γενικότερης οικονομικής κατάστασης επιχειρήσεων και όχι μόνο και νοικοκυριών. Θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο, είτε ενδιαφέρεστε είτε όχι, καλό αν να ακούσετε και να έχετε και ένα σημειωματάριο δίπλα. Και θα πάμε γρήγορα μέχρι το Κοπανάκι, περιοχή που αγαπώ, περιοχή που βρίσκομαι, που περνάω συχνά πηγαίνοντας και προς Κυπαρισία και προς τα πιο ορεινά εκεί της περιοχής, που όμως συνέβη τα προηγούμενα 24 ώρα κάτι πραγματικά τρομακτικό. Λίγο μετά το Κοπανάκι πηγαίνοντας προς το Καλό Νερό, είναι πολύ χαρακτηριστικό το σημείο, είναι στα τελευταία σπίτια. Έτσι, όσοι κινούνται στον δρόμο το ξέρουν. Και όσοι κινούνται και μας ακούν αυτή τη στιγμή στην περιοχή, τους εκλιπαρώ να έχουν τα μάτια τους 14 και να μην τρέχουν, να έχουν χαμηλή ταχύτητα. Γιατί με το ψιλόβροχο των προηγούμενων ημερών, σχεδόν 7-8 οχήματα, να πούμε τι σχεδόν, 7-8 οχήματα βγήκαν από το δρόμο προσκρούοντας στις αυλές και στους μαντρότυχους και στις πόρτες των σπιτιών εκεί που βρίσκονται, και επειδή οι κάτοικοι, και τους ευχαριστώ, μου έστειλαν και υλικό, φωτογραφίες και βίντεο από την περιοχή, βλέποντάς το έχω συγκλονιστεί. Πραγματικά από θαύμα δεν θρηνήσαμε ανθρώπινη ζωή. Δεν το λέω κινδυνολογώντας. Εάν κάποιος δει τα βίντεο θα καταλάβει. Ένας από τους κατοίκους εκεί, έχει σπίτι ο άνθρωπος, στο συγκεκριμένο σημείο, ο Θοδωρής ο Μπούρχας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπούρχα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται εκεί στο σημείο?
1: Σε αυτό το σημείο είναι στο κάτω Κοπανάκι, τα τελευταία σπίτια βγαίνοντας έχει μία στροφή, η οποία εκεί δυστυχώς δεν ξέρω για ποιο λόγο, τους λόγους που ξέρουν οι αρμόδιοι, γίνονται συνέχεια ατυχήματα και έχουν γίνει και θανατηφόρα. Συγκεκριμένα λοιπόν 14/9, 3 το μεσημέρι, ολίσθησε ένα αυτοκίνητο με μεγάλη ταχύτητα και έπεσε πάνω στην αυλόπαρδα και στην περίφραξη και τα διέλυσε όλα στο σπίτι μου. Την άλλη μέρα το πρωί, ενώ ήταν τα συντρίμια κάτω, διέλυσε τις μπαγκαζιέρες και όλα αυτά τα πράγματα που είχα, ναι. Την άλλη μέρα το πρωί, 8.30 ώρα, ένα άλλο αυτοκίνητο ακριβώς στο ίδιο σημείο, γιατί υπάρχουν και τα βίντεο όπως ακούσατε, ένα άλλο αμάξι ακριβώς από το ίδιο σημείο έφυγε και έπεσε πάνω στα ήδη κατεστραμμένα πράγματα. Ήταν 8.30 ώρα αυτό. Στις 10 ώρα το πρωί πέφτει, ανεβαίνοντας από την άλλη αντίθετη πλευρά προς Καλαμάτα, από Καλό Νερό προς Καλαμάτα, ναι, στο ίδιο σημείο, άλλο αυτοκίνητο πέφτει πάνω στο διπλανό σπίτι σε ένα μαντρότυχο, δεν παθαίνει μεγάλη υλική ζημιά, μπορεί και κινείται και φεύγει. 11.30 ώρα κατεβαίνει μια νταλίκα, ένας τράκτορας καινούριος χωρίς το σειρώμενο πίσω, από το ίδιο σημείο πηγαίνανε τα προηγούμενα δύο και φεύγει πλάγια και περνάει τη στροφή και συγκρούεται με ένα τζιπ που είχε ένα μεγάλο τρέλερ από πίσω και διαλύθηκε. Ήρθανε σε όλα αυτά που σας λέω μέχρι τώρα και θα σας πω και άλλα, είναι τρελό αυτό που γίνει. Ήρθανε πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, περιπολικά, κλείσανε δηλαδή το δρόμο. Φεύγοντας οι άνθρωποι, επιλαμβάνοντας τα συμβάντα Και φεύγοντας μετά από 10 λεπτά, όπως σας έχω πει, μισή ώρα, μία ώρα, τους ξαναπέραμε πάλι τηλέφωνο. Πάλι ερχόντανε. Είχαν τρελαθεί και οι αστυνομικοί. Μετά τον τράκτορα λοιπόν που έγινε και τραυματισμός σοβαρός και πήγε ο άνθρωπος στο νοσοκομείο.
0: Ο οδηγός του φορτηγού.
1: Όχι ο οδηγός του φορτηγού, ο οδηγός από το τζιπ.
0: Από
1: που
0: το
1: είχε
0: διερχόμενο.
1: Το τρέλερ. Ναι, από το μπράβο. Έπεσε. Ο τράκτορας έπεσε πάνω, δίπλωσε, πήγαινε σουρτά πλαγιωματικά και πήγαινε και έπεσε πάνω στο τζιπ που ερχόταν όπως και άλλα αυτοκίνητα από πίσω με κανονική ταχύτητα.
0: Δηλαδή πώς δεν θερμίσαμε και κάτι χειρότερο, έτσι. Δηλαδή,
1: ήτανε φοβερό, φοβερό. Ήτανε σαν βομβαρδισμένο τοπίο. Και μετά τον τράκτορα, ενώ ήταν η αστυνομία εκεί και μάλλον σχεδόν είχε φύγει και ήταν η οδική βοήθεια και έπαιρνε τα αυτοκίνητα και αυτά, στο ίδιο σημείο εκεί ένα που ερχόταν από Καλαμάτα και ένα που πήγαινε προς Καλαμάτα συγκρουστήκανε πλαγιομετωπικά και πάλι ακινητοποιηθήκανε. Και ξέχασα να σας πω ότι πριν εκεί στις 10.30 με 11 έπεσε κι άλλο ένα στη μάντρα ενός γείτονα του Νίκου του Αβραμόπουλου που έχει και μαγαζί κιόλας, είναι γεωπόλος στο Μελιγαλά και ο άνθρωπος ελάθηκε.
0: Δηλαδή αν εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας χτυπάω και ξύλο, πώς να το πω, εκείνη την ώρα βγαίνατε από το σπίτι, ήταν ρώσικη ρουλέτα.
1: Θα μας είχε σκοτώσει. Μα εδώ για να βγούμε να περάσουμε απέναντι από το δρόμο, γιατί είναι στροφή και οφείλω να σας επισημάνω ότι υπάρχουν σπίτια και πριν τη στροφή και μετά τη στροφή, δηλαδή ακούμε το θόρυβο και λέμε τώρα δεν ακούει το θόρυβο, περνάω. Εάν δηλαδή τώρα με τα καινούργια τα αυτοκίνητα που είναι ηλεκτρικά ενδεχομένως και δεν υπάρχει θόρυβος, είναι ρώσικη ρουλέτα, πράγματι. Είναι δηλαδή φοβερό πράγμα.
0: Να ρωτήσω, ξεκίνησε λοιπόν προχτές 14 του μήνα που μας είπατε, είχαμε αυτά τα αλλεπάλληλα, τα ατυχήματα. Από τα βίντεο που είδα, φαίνεται, για να έχουν και μια εικόνα όσο είναι δυνατόν οι ακροατές μας και οι ακροάτριές μας, φαίνεται ότι ξαφνικά χάνουν τον έλεγχο οι οδηγοί. Δηλαδή ούτε μεγάλες ταχύτητες βλέπουν. Ξαφνικά βγαίνουν εκτός πορείας, χωρίς να προκύπτει κάτι, κάποιο εμπόδιο ή κάποια αιτία, τέλος πάντων ορατή.
1: Όχι, δεν υπάρχει εμπόδιο, γιατί αν δείτε εσείς που έχετε δει τα βίντεο, είναι σαν συγκρουόμενα παιδιά, μιλάμε, είναι το κάτι άλλο. Δεν μπορεί όλοι στις 15 του μήνα 7 ατυχήματα μέσα σε διάστημα 3 ώρες.
0: Είχε πέσει τίποτα στο δρόμο κάτω και γλιστρούσε?
1: Όχι. Κοιτάξτε, στις 15 του μήνα είχε ψιλόβροχο. Στις 14 δεν είχε.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς έχουμε πάρει τηλέφωνο να αναφέρω και αυτό και την περιφέρεια, τον αντιπεριφερειάρχη. Έχω στείλει εγώ επανειλημμένα email και ζητάμε να κάνουν κάτι. Το κάτι εγώ δεν το ξέρω, δεν είμαι τεχνικός ούτε είμαι περιφέρεια, αλλά από φωτοσημάσεις έως την άσφαλτο πρέπει να την αγριέψουν, πρέπει να την καταστρώσουν.
0: Έχει ξαναγίνει άλλη φορά αυτό το σκηνικό? Δηλαδή
1: έχουν γίνει πολλές φορές αυτά τα σκηνικά. Αν ότι όποιο και να ρωτήσετε εδώ πέρα ξέρουν ακριβώς σε αυτό το σημείο γίνονται συνέχεια. Άλλο φεύγει προς το ποτάμι.
0: Άρα
1: έχουν γίνει. Και
0: δεν ήταν μόνο εκείνη την ημέρα ότι έγινε κάτι.
1: Όχι,
0: είναι σημείο Καρμανιόλα αυτό, γνωστό.
1: Ναι, ακριβώς αυτό.
0: Ωραία, ήρθε
1: όλοι,
0: η τροχιά εκείνη τη μέρα. Προφανώς τώρα θα έβρεξε σε εκείνο το σημείο και επιδεινώθηκε η κατάσταση. Ναι. Έτσι, γλιστράει εκεί το οδόστρωμα, τώρα αφού σφανάρει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι έκανε η τροχιά? Έμεινε εκεί να ειδοποιεί τους οδηγούς, να λίγο να βελτιώσει την κατάσταση?
1: Η τροχιά έκανε ό,τι ήταν δυνατό να κάνει, γιατί φανταστείτε ότι είχε δύο περιπολικά, ένα πριν και ένα μετά από τα ατυχήματα, τη στροφή, ειδοποιούσε, κατέγραψε, ήρθε τα ασθενοφόρα, έφυγε, όπως σας είπα μετά ξανά έγινε άλλο, ξανά ήρθε, ξανά έγινε το άλλο με την αλίκα, ξανάρθε. Αυτή η δουλειά γινότανε.
0: Μάλιστα.
1: Πηγαίνονταν και ερχόντανε.
0: Ωραία, είπατε πριν, πάμε τώρα στο σημαντικό.

0: μιλήσει, μου είχαν πει ότι δεν έχουμε λεφτά, σας βάλαμε φώτα και δεν έχουμε λεφτά. Αν όμως
1: με ποιον
0: η ζωή
1: είχατε
0: όμως
1: μιλήσει?
0: Περισσότερο... με την ιδιαίτερα του αντιπεριφερειάρχη.
1: Μάλιστα. Εκεί ήρθετε, όμως, ωραία, δεν
0: είναι,
1: έχουν λεφτά.
0: Είναι ήρθε... από τη ζωή.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι, κύριε Μπούρχα, δεν νομίζω ότι χρειάζονται λεφτά τώρα γι' αυτό, έτσι, για να αντιμετωπιστεί κάτι τέτοιο, ή και όσα να χρειάζονται, και όσα να χρειάζονται λεφτά, δεν είναι δικαιολογία όταν έχουμε τόσα ατυχήματα. Έτσι, για να μην τρελαθούμε κιόλας με αυτά που ακούμε.
0: Ασφαλώς.
1: Και με αυτά που σας μεταφέρω.
0: Ασφαλώς.
1: Ωραία, έστω ήρθαν.
0: Ήρθαν
1: εκεί κάποιοι. Εγώ εντάξει, θα πω ότι δεν έχουν λεφτά τώρα να το κάνουν. Ήρθαν όμως εκεί κάποιοι από τις τεχνικές υπηρεσίες ή από όποια άλλη τέλος πάντων
0: όχι,
1: υπηρεσία.
0: Όχι, όχι, όχι,
1: να πούνε τι φταίει, ρε παιδιά, να πούνε τι γίνεται. Να βάλουν μια ταμπέλα,
0: όχι,
1: να κάνουν κάτι.
0: Όχι. Όχι, δεν έχει έρθει και μου κάνει και εντύπωση μετά από τα 7 ατυχήματα τα χθεσινά και το ένα το προχθεσινό που ήταν αλλεπάλληλα μέσα σε 5 ώρες, φανταστείτε. Αυτά τα συμβάντα, αυτά τώρα που λέμε, είναι ενήμερη και η αστυνομία που ερχόταν συνέχεια πάνω κάτω οι άνθρωποι και η πυροσβεστική ήρθε. Ήρθε και να σας πω από ό,τι άκουσα το... διάλογο πυροσβεστικής με την αστυνομία, γιατί ήρθαν να ρίξει νερό. Και λέει, μα δεν βλέπουμε, λέει, κάτι στον δρόμο. Λέει, τι νερό, λέει, να ρίξουμε. Αν ρίξουμε, λέει, νερό, θα γίνει χειρότερο.
1: Μπορεί να το κάνει και χειρότερα. Σωστό. Σωστό.
0: Ναι, και γι' αυτό δεν ρίξανε νερό και φύγανε. Και ασθενοφόρα ήρθαν. Οπότε, δηλαδή, το ξέρουν το θέμα. Αφήστε που εγώ χθες τους έστειλα νέο email στο Δήμο με όλα τα βίντεο και τις φωτογραφίες και με την επισήμαση ότι στο έχουμε πει και κάντε κάτι. Και στο τηλέφωνο που μίλησα μαζί τους μετά το email μου είπαν ότι το λάβανε και ότι θα κοιτάξουν να δουν τι μπορεί να κάνουν. Αλλά το να μην μείνουμε μόνο στο θα παίζει ρόλο, γιατί ο χρόνος πάει και ξεχνάει.
1: Μάλιστα. Θα επικοινωνήσουμε προφανώς, έτσι, και με το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη που, όπως μας είπατε, είναι ενήμερο. Και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, πέρα από ότι θα πρέπει σήμερα, τώρα και μέχρι να φτιαχτεί οριστικά το συγκεκριμένο σημείο, να μπουν ταμπέλες, να πάρθουν κάποια μέτρα, να μειώνει ταχύτητα η οδηγή, δεν ξέρω εγώ τι, θα το βρει αυτό η τροχέα μαζί με τις αρμόδιες υπηρεσίες κτλ, να μην έχουμε άλλο τέτοιο σκηνικό. Και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, ότι και εσείς, εννοώ, οι κάτοικοι της περιοχής και οι οδηγοί θα πρέπει να αποζημιωθούν.
0: Ακριβώς, μα εμένα μου έχουν καταστρέψει το σπίτι, δεν υπάρχει τίποτα, είναι σε βομβαρδισμένο τοπίο έξω. Και τώρα σήμερα περιμένω από την ασφαλιστική να έρθει ένας πρωτογνώμονας από την Καλαμάτα να πάρει φωτογραφίες, αλλά ξέρετε ότι οι ασφαλιστικές θα υπάρχει ένας γονοδοθάς, γιατί δεν αποζημιώνουν.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά εδώ μιλάμε, είναι τα πράγματα βομβαρδισμένα.
1: Ελπίζω κάποιος της Περιφερειακής Αρχής να μας ακούει και να το δει. Δέχομαι και τηλεφωνήματα από αντιπεριφερειάρχες και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ξέρω ότι ορισμένοι και ορισμένες μας ακούν. Ελπίζω κάποιος να το δει και αμέσως να προχωρήσει, να ενημερώσει, να πιέσει, δεν ξέρω εγώ τι. Σε ό,τι επίγον χρειάζεται, να μπουν δηλαδή ταμπέλες, κόνη,
0: αυτά δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει.
1: Οτιδήποτε μπορεί να μπει για να αποφύγουμε τα χειρότερα και στη συνέχεια να δρομολογηθεί, να φτιαχτεί το σημείο ουσιαστικά καινούργια άσφαλτο. Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτά θα τα πούν όμως
0: τεχνικοί. Τουλάχιστον να πέσει μια άσφαλτο, είναι σωστά αυτό που λέτε, γιατί υπάρχει, έρχεται και χειμώνας και βροχές. Οπότε καταλαβαίνουμε.
1: Γι' αυτό ακριβώς.
0: Ότι είναι πιο επιτακτικό.
1: Επειδή είμαστε στην περίοδο που ήδη είδαμε με ένα ψηλό βροχό τι έγινε, αν βρέξει και λίγο πιο δυνατά. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πολύ για την ανταπόκριση και για την ενημέρωση, κύριε Μπούρχα. Να ευχηθώ καλή υπομονή.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Είμαστε σε επαφή και
0: ασφαλώς.
1: Από εδώ, από την εκπομπή μας, έχετε τη δέσμευση ότι δεν θα σταματήσουμε να το αναδεικνύουμε μέχρι να γίνει κάτι. Δεν θέλουμε να...
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαστε καλά.
1: Να ασχοληθούμε πάλι με το θέμα, θα έχουμε κάτι τραγικό εκεί.
0: Σωστά. Να προσέχουμε και να έχουμε όλη υγεία όσο μπορούμε.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στο Κοπανάκι. Επαναλαμβάνω, περνάω και από το σημείο συχνά, πηγαίνοντας πέρα προς Κυπαρισία, και καμιά φορά...

Όταν μας βγάλει ο δρόμος και στο Κοπανάκι, απολαμβάνουμε ένα υπέροχο μέρος με καλούς και αγαπημένους εκεί γνωστούς και φίλους. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό. Είναι ανεπίτρεπτο πρώτον γιατί δρόμος ο οποίος έχει τέτοια κυκλοφορία, είναι κομβικός για ολόκληρο το κομμάτι της Βόρειας Μεσσηνίας, έχει αυτά τα χάλια. Πηγαίνεις στην ευθεία και χωρίς να το καταλάβεις βρίσκεσαι εκτός δρόμου. Δεν μιλάμε για έναν δρόμο ο οποίος είναι κακός, μιλάμε για έναν δρόμο ο οποίος είναι επικίνδυνος. Και δεύτερον, τα ακούσατε. Είχαμε πριν τρεις μέρες όλο αυτό το σκηνικό. Έχουμε 2 χρόνια τον κόσμο εκεί να φωνάζει και να λέει ότι παιδιά το σημείο εδώ κάτι πρέπει να διορθώσετε. Κάτι πρέπει να διορθώσει στο συγκεκριμένο σημείο. Και έχουμε αυτή την αδιαφορία, έχουμε αυτή την ολιγορία. Κάτι άλλο που παραλείψαμε να συζητήσουμε πριν είναι ότι στο συγκεκριμένο σημείο περάσανε και βάλανε φωτισμό πριν κάποιους μήνες. Δηλαδή περάσανε, πέρασε εργολαβία, έβαλε το φωτισμό, περάσανε και η τεχνική της περιφέρειας ή δεν ξέρω εγώ αντιπεριφερειάρχης και τα λοιπά. Περάσαν από το σημείο, βάλαν τα φώτα, είπαν όλα ωραία και σηκώθηκαν και φύγανε. Και κάτω είναι πατινάζ ο δρόμος. Ελπίζω να έχουμε άμεσα νεότερα για το συγκεκριμένο θέμα.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε σε αυτό το οποίο είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Θέμα το οποίο θα δούμε σήμερα και θα συζητήσουμε αναλυτικά σχετικά με τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Δυστυχώς, το ιδιωτικό χρέος βρίσκεται πάλι στα υψηλότερά του, θυμίζοντας περιόδους 7, 8, 10 και τα λοιπά. Και η θηλιά τόσο σε επιχειρήσεις όσο και νοικοκυριά φαίνεται ότι σφίγγει. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι να μην βρισκόμαστε, αλλά εφόσον βρεθούμε είναι πολύ σημαντικό να έχουμε σωστή καθοδήγηση, σωστή πληροφόρηση και ενημέρωση για να κάνουμε τις καλύτερες επιλογές, σώζοντας ό,τι μπορεί να σωθεί. Γι' αυτό και ευχαριστώ πάρα πολύ στην προσπάθεια αυτή τη νομικό και πολύ έμπειρη στα συγκεκριμένα θέματα, γιατί δεν αρκεί κάποιος να είναι νομικός, πρέπει να είναι και πολύ έμπειρος στα συγκεκριμένα θέματα, την κυρία Σουζάνα Κλιμεντίνη, η οποία θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε μια σειρά από ζητήματα που καλό θα είναι να γνωρίζουμε, καλό θα είναι να ξέρετε και εσείς. Είτε δεν είστε σε αυτή την κατάσταση. Κυρία Κλιμεντίνη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μια φορά για την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαι μαζί σας και να συζητήσουμε ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό και αφορά πραγματικά μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας. Τους δημιουργεί ανησυχίες, τους δημιουργεί αγωνίες και είναι λογικό και είναι πάντα σωστό και καλό να γνωρίζουν τι δικαιώματα έχουν, τι νέες διαδικασίες υπάρχουν διαθέσιμες για να βρουν μία λύση, προκειμένου να μπορέσουν να προστατεύσουν έγκαιρα την περιουσία τους και να λύσουν το πρόβλημα με το ιδιωτικό χρέος που πιθανόν να αντιμετωπίζουν.
0: Κυρία Κλιμεντίδη, είστε εκ των εμπειρότερων στον τομέα αυτό πανελλαδικά. Βλέπουμε και τις παρεμβάσεις σας στα κεντρικά μέσα. Ξέχασα να πω ότι έρετε και την καταγωγή σας από την Καλαμάτα, δική μας από εδώ δηλαδή, οπότε ευχαριστούμε και για την ανταπόκρισή σας. Θέλω πρώτα απ' όλα την εκτίμησή σας και την αίσθησή σας, σε τι σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η αγορά, πού είμαστε, τι βαθμό έχει όλο αυτό το πρόβλημα το οποίο συζητάμε.
1: Καταρχάς πρέπει να τονίσουμε ότι το θέμα του ιδιωτικού χρέους δεν είναι κάτι απλό. Γιατί όταν μιλάμε για ιδιωτικό χρέος δεν μιλάμε μόνο για τις οφειλές που έχουν τα φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις προς τις τράπεζες ή τα funds, services εννοώ και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Αλλά μιλάμε και για τα χρέη που έχουν οι ίδιοι, δηλαδή φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις και προς το δημόσιο. Άρα είναι ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα που εμπλέκει πληθώρα φορέων και λειτουργεί σαν θηλιά στο λαιμό στην κυριολεξία τόσο στα νοικοκυριά, έτσι, όσο και στις επιχειρήσεις. Και καταλαβαίνετε ότι ιδίως, παραδείγματος χάρη, στην επαρχία, από που και εγώ κατάγομαι και το λέω με πολύ περηφάνεια, μιλούμε κυρίως για οικογενειακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προσπαθούν πραγματικά πολύ σκληρά και για τον βιοπορισμό τους και για να μπορέσουν να είναι συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Τι υπάρχει λοιπόν? Το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρά την, θα έλεγα, προσπάθεια πολλών οφειλετών να έρθουν σε επαφή με τον εξοδικαστικό μηχανισμό και να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα αυτή και να βρουν μία λύση, το συνεχώς αυξανόμενο κόστος ζωής λόγω του πληθωρισμού, που είναι μία πραγματικότητα και δεν μπορούμε να την, πώς να το πω, να μην τη δούμε κατάματα ή να την αγνοήσουμε, βρίσκονται σε δυσκολία να συνεχίσουν είτε να καταβάλουν τις προηγούμενες ρυθμίσεις είτε να ανταποκριθούν σε ρυθμίσεις γενικά. Γιατί δεν τις θεωρούν βιώσιμες. Γιατί δεν τις θεωρούν βιώσιμες? Γιατί αν σήμερα ένα νοικοκυριό για το ενίκιο μόνο και το σούπερ μάρκετ χρειάζεται και τους δύο μισθούς, να το πω απλά, και μπορεί και να μην το φτάνουν καν, δηλαδή έχουμε ένα ζευγάρι και οι δύο μισθοί μπορεί να καλύπτουν με τα βίας πλέον τις δαπάνες αυτές, και δεν το λέω μόνη μου, θεωρητικά κατασκευασμένο αυτό που σας λέγω, είναι κάτι που το μεταφέρουν οι ίδιοι οι συμπολίτες μας σαν μια πραγματική δυσκολία. Τότε είναι αντιληπτό ότι δεν είναι εύκολο να ανταποκριθούν σε μια λύση που δεν θα λαμβάνει υπόψη και αυτό το συνεχώς αυξανόμενο κόστος ζωής. Τι άλλο θέλω να πω, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ένα μεγάλο θέμα που θα το δούμε και μπροστά μας και το παρακολουθούμε ήδη, είναι η αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έρχεται και επηρεάζει και τα επιτόκια σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης. Αυτό είναι λογικό. Εδώ λοιπόν, όταν μιλάμε για στεγαστικά δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο ή για μια ρύθμιση που έχει ήδη συναφθεί και υπογραφεί και έχει κειμενόμενο επιτόκιο, προβλέπει κειμενόμενο επιτόκιο, αυτόματα αυξάνει τη μηνιαία δόση καταβολών για τον οφειλέτη. Άρα έρχεται ο οφειλέτης και βρίσκεται ξαφνικά σε νέα αδυναμία πληρωμών. Άρα είναι, γι' αυτό και τόνισα ότι είναι πολυπαραγοντικό. Δηλαδή δεν είναι κάτι που αντιμετωπίζεται με μία ρύθμιση, με μία διάταξη. Δυστυχώς, σε μία κατάσταση με συνεχώς αυξανόμενο κόστος ζωής, με αύξηση επιτοκίων, με πληθωρισμό, με προβλήματα βιοπορισμού των συμπολιτών μας, είναι δύσκολο πραγματικά να ανταποκριθούν σε αυτό που πρέπει. Βέβαια να τονίσουμε ότι υπάρχουν δυστυχώς πάντα και στρατηγικοί κακοπληρωτές, δηλαδή οφειλέτες οι οποίοι όποια ρύθμιση και να έχουν, δεν την θέλουν, διότι έχουν αποφασίσει ότι δεν θα πληρώσουν. Αλλά αυτή είναι η μειοψηφία.
0: Δεν μιλάμε
1: η
0: για αυτούς.
1: Η συντριπτική πλειοψηφία.
0: Κυρία Κλιμεντήρη, ακριβώς. Και ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Δεν μιλάμε για αυτούς. Αυτούς ας τους βρουν οι τράπεζες, οι αρχές.
1: Αυτά θα
0: είναι λίγοι και τους εντοπίζουν και τους ξέρουν. Μιλάμε για έναν
1: κόσμο
0: από
1: την εμπειρία μου,
0: που πολύ ακριβώς σωστά περιγράψατε. Κάποιος είχε να πληρώνει το ρεύμα.
1: Η πλειοψηφία παλεύει να βρει τρόπο να πληρώνει.
0: Βέβαια, μια επιχείρηση είχε μπει σε ρυθμίσεις, είχε πλήρωνε κανονικά και ξαφνικά εκεί που πλήρωνε ρεύμα 1000 ευρώ το μήνα, γιατί η συγκεκριμένη επιχείρηση ήταν με ψυγεία και τα λοιπά, ξαφνικά της ήρθε 2 και 3.000 το μήνα. Πού να. Πήγαν όλα πίσω. Πήγαν όλα. Ανατράπηκαν. Ωραία. Τα εργαλεία που υπάρχουν επαρκούν για αυτή τη δουλειά. Γιατί μου λένε επαγγελματίες και εδώ και ο εκπρόσωπος του επιμελητηρίου ότι βάλτε πάλι τις 100 δόσεις. Ζητούν από την κυβέρνηση. Δώστε μια ανάσα να νοικοκυρευτεί κάποιος. Κόψτε και λίγο από τις προσαυξήσεις που σε κάποια σημεία είναι όντως παράλογες. Ώστε να μπορέσει ο επαγγελματίας να ορθοποδήσει. Αυτό θέλει.
1: Το πάγιο αίτημα της αγοράς για την επαναφορά των 120 δόσεων, παραδείγματος χάρη, είναι αντιληπτό, είναι πραγματικά σημαντικό και εγώ θεωρώ ότι ανταποκρίνεται στην ανάγκη που έχουν αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις αλλά και τα φυσικά πρόσωπα. Γιατί υπάρχουν και οφειλέτες οι οποίοι μπορεί να μην μπορούν να πληρώσουν, παραδείγματος χάρη, έγκαιρα την εφορία τους ή τον ένφια και ούτω καθεξής και να ζητούν μια τέτοια ελάφρυνση για να μπορούν να πληρώσουν κανονικά. Να πληρώσουν σε ρύθμιση εννοώ, αλλά με ένα βιώσιμο τρόπο, με μια βιώσιμη δόση. Εγώ θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα βασικό εργαλείο, το οποίο όμως δίδει λύσεις. Δεν θα σας πω ότι δίνει τέλειες λύσεις, γιατί τέλειες λύσεις είναι, ξέρετε, θεωρητικά κατασκευασμένο, δεν είναι πρακτικό. Δίδει τις καλύτερες λύσεις που μπορεί με βάση τη σημερινή πραγματικότητα.
0: Τον εξοδικαστικό. Όταν, λοιπόν, μιλάμε για τον εξοδικαστικό. Ωραία,
1: όταν λοιπόν στη διάθεσή μας έχουμε τον εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος μπορεί να δώσει έως και 240 δόσεις για χρέη στο δημόσιο, με διαγραφή, είναι η μόνη ρύθμιση που προβλέπει διαγραφές τόσο στα πρόστιμα και στους τόκους όσο και στο κεφάλαιο. Το λέγω γιατί είναι πραγματικό. Δηλαδή το έχουμε δει, τις ρυθμίσεις που βγάζει ο εξοδικαστικός και σε πολλές περιπτώσεις, γιατί προφανώς δεν είναι όλες οι περιπτώσεις για διαγραφή, δηλαδή μια πολύ μεγάλη επιχείρηση με μεγάλη με ταμιακά διαθέσιμα ή ακίνητη περιουσία και το καθεξής, δεν μπορεί να πάρει την ίδια διαγραφή που θα πάρει ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας με, πώς να το πω, πολύ χαμηλά οικονομικά διαθέσιμα και χαμηλό ενεργητικό. Είναι λογικό, έτσι, μιλάμε για τη λογική. Αυτό λοιπόν που λέγω εγώ είναι ότι δίδει ρυθμίσεις, δίδει αποτέλεσμα. Δυστυχώς όμως, σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως αν δούμε το αποτέλεσμα που δίδει ο αλγόριθμος, μπορεί ο οφειλέτης, λόγω της οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει, να μην μπορεί να ανταποκριθεί. Ωστόσο, είναι πιο κρίσιμο να έλθει κάποιος και να χρησιμοποιήσει τον εξοδικαστικό προκειμένου τουλάχιστον να κατοχυρώσει μία προστασία, παρά να αφήνει την οφειλή να διωγγώνεται, να αυξάνεται και μετά όταν θα έρχεται αντιμέτωπος με τα μέτρα, γιατί καταλαβαίνετε ότι όσο διωγγώνεται μία οφειλή και αυξάνεται, θα επιβληθούν και μέτρα. Δηλαδή όταν μία οφειλή δεν ρυθμίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα γίνουν οι κατασχέσεις χείρας τρίτων, θα γίνουν οι διαταγές πληρωμής και ούτω καθεξής. Δεν αγνοούμε λοιπόν την οφειλή. Μπαίνουμε στη διαδικασία του εξοδικαστικού μηχανισμού, προσπαθούμε να ρυθμίσουμε. Αν Γιατί προς το δημόσιο δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια, είναι ό,τι βγάλει ο αλγόριθμος. Αλλά αν έχουμε και έναν ιδιώτη πιστωτή, δηλαδή μία όφυλη που τη διαχειρίζεται ένα σερβισερ, μπορούμε να έρθουμε και σε επαφή και απευθείας με τον σερβισερ.
0: Και να γίνει απευθείας διαπραγμάτευση.
1: Ακριβώς, μήπως μπορεί να γίνει μια καλύτερη διαπραγμάτευση, να ληφθούν υπόψη κάποια άλλα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, γιατί θέλω να είμαι αντικειμενική, ο εξοδικαστικός του σήμερα με τον εξοδικαστικό όταν ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Λαμβάνει υπόψη κατηγορίες, διευρυμένες κατηγορίες ευάλωτων οφειλετών, ατόμων με αναπηρία ή ατόμων που έχουν, οφειλετών που έχουν στην οικογένειά τους άτομο πιστοποιημένο φυσικά, με πιστοποιημένη αναπηρία και δίδουν στις κατηγορίες αυτές πραγματικά σημαντικές ελαφρύνσεις. Βλέπουμε διαγραφές σημαντικές, βλέπουμε μεγάλο αριθμό δόσεων. Άρα να μην, θέλω να καταλήξω, να μην φοβούνται την διαδικασία του εξοδικαστικού.
0: Αφορά
1: να
0: όλους,
1: το προσπαθούν.
0: Αφορά όλους, αφορά αυτούς που έχουν κόκκινα δάνεια μόνο. Πείτε μας λίγο ποιοι μπορούν να ενταχθούν.
1: Αφορά όλους όσους έχουν χρέη σε δημόσιο και σε τράπεζες και fund servicer πάνω από 5.000 ευρώ. Ιδίως για το δημόσιο, παλαιότερα ήταν από 10.000 ευρώ και πάνω και ήρθε μία νομοθετική ρύθμιση και έδωσε ανάσα και στους μικροφυλέτες του δημοσίου. Και πλέον από 5.000 ευρώ και πάνω έχεις τη δυνατότητα να ρυθμίσεις.
0: Πρέπει να έχουν κοκκινήσει για να μπεις ή...
1: Ναι, πρέπει να έχουμε κάποιες δόσεις που να είναι ληξιπρόθεσμες, πάνω από 90 ημέρες. Βέβαια, να τονίσω και αυτό, ήδη έχει ψηφιστεί, είναι μια νέα διάταξη και αναμένουμε πλέον, θα δούμε τις επόμενες ημέρες την εφαρμογή της στην πράξη, κάτι που εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό, διότι δίδει την, είναι πάλι στο πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού, αλλά δίδει τη δυνατότητα στον οφειλέτη να προστατεύσει μόνο την πρώτη του κατοικία, να βγάλει δηλαδή ένα δοσολόγιο εξοδικαστικός μηχανισμός ή πλατφόρμα που θα λέει εσύ, Σουζάνα, ζήτησες να προστατεύσεις μόνο την πρώτη σου κατοικία, άρα σου βγάζω δόσεις μόνο για το σπίτι σου, γιατί εγώ, Σουζάνα, έχω έρθει και έχω πει στην πλατφόρμα το σπίτι μου θέλω να σώσω, την υπόλοιπη εκείνη την περιουσία μου δέχομαι να την εκποιήσω για να ικανοποιηθεί και ολοκληρωθεί το χρέος μου προς όλους τους πιστωτές. Και το λέω αυτό γιατί. Διότι η πλειοψηφία των συμπολιτών μας τι θέλει να σώσει και να προστατεύσει το σπίτι
0: την
1: του.
0: Την πρώτη κατοικία.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτή είναι ξεχωριστή διαδικασία ή στο πλαίσιο του εξοδικαστικού.
1: Στο πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού, δηλαδή στην ίδια πλατφόρμα, απλά δίδεται η επιλογή πλέον στους οφειλέτες να επιλέξουν προστασία μόνο της πρώτης κατοικίας.
0: Και να πάνε σε μια ελεγχόμενη πτώχευση, να το πω έτσι, για να συνεννοηθούμε ή ναι, παραβιάζω
1: δεν,
0: τώρα
1: δεν
0: το...
1: Πτωχεύουν, ναι, ναι, ναι. Δεν πτωχεύουν, γιατί θεωρείται ρυθμισμένο το δάνειό τους, απλά συνενετικά έρχονται και εκποιούν και φυσικά, προσέξτε, αν το χρέος εξαντλείται μόνο στην πρώτη κατοικία, δηλαδή εγώ χρωστάω 100.000 και η περιουσία μου και η πρώτη κατοικία μου είναι 100.000, έτσι. Δεν μιλάμε για να εκποιηθεί και η λοιπή περιουσία. Αυτό γίνεται μόνο στην περίπτωση που η οφειλή είναι πολύ παραπάνω από την αξία της πρώτης κατοικίας και επομένως για να ικανοποιηθεί και ο πιστωτής πρέπει να υπάρξει εκποίηση και κάποιου άλλου ακινήτου. Να τονίσω ότι αυτό βοηθάει και οφειλέτες που έρχονταν μέχρι τώρα και έλεγαν «Μα εγώ θέλω να σώσω μόνο το σπίτι μου. Δεν θέλω να σώσω, ξέρω εγώ, το εξοχικό μου. Πάρε το εξοχικό μου εσύ πιστωτή και άσε μου το σπίτι». Είχαμε προβλήματα σε αυτή την πρόταση. Δεν τη δέχονταν εύκολα οι πιστωτές. Τώρα οι πιστωτές είναι αναγκασμένοι να βγάλουν δοσολόγιο μόνο για την πρώτη κατοικία, προστατεύοντας τον οφειλέτη για την πρώτη του κατοικία, δηλαδή προστατεύοντας αυτή τη σχέση τη σημαντική που έχει ένας οφειλέτης με το σπίτι του, την οικογενειακή του εστία, και τους αναγκάζει, τους πιστωτές, να δεχτούν την εκποίηση της υπόλοιπης περιουσίας.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό, γιατί υπήρχαν παράπονα ότι προσπαθούσαν οφειλέτες, προσπαθούσε κόσμος ο οποίος ήθελε να βάλει μια τάξη σε όλο αυτό το οποίο είχε δημιουργηθεί και τον ταλαιπωρούσε και τον έπνιγε και δεν έβρισκε ανταπόκριση είτε από σέρβισερς, είτε από τράπεζες, είτε από κυρίως από αυτούς βασικά, αλλά και άλλους οφειλέτες. Έχει προστατευτεί τώρα η διαδικασία μέσω του εξοδικαστικού να ακολουθούν.
1: Καταρχάς, όχι μόνο έχει προστατευτεί
0: οι πιστωτές,
1: αλλά έχει γίνει και πιο αυστηρή. Καταρχάς, και πολύ σημαντικό και πολύ σημαντική ερώτηση, να επισημάνουμε το εξής. Όταν έρχεται ένας οφειλέτης και κάνει χρήση του εξοδικαστικού μηχανισμού, μπαίνει λοιπόν στην πλατφόρμα, ξεκινά μια διαδικασία η οποία αποτυπώνεται σε ένα, θα λέγαμε, δημόσιο έγγραφο, ας θεωρήσουμε ότι είναι έγγραφο εξοδικαστικό, σε μια δημόσια πλατφόρμα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και τα ίχνη παραμένουν εκεί. Άρα, οτιδήποτε έρθει ως παράβαση, δηλαδή είτε δεν απαντήσει κάποιος πιστωτής, είτε λέγεται δημόσιο, είτε είναι ιδιώτες, οτιδήποτε, είτε δεν ανταποκριθεί έγκαιρα σε κάποια νόμιμη προθεσμία και ούτω καθεξής, επειδή αυτό βρίσκεται αποτυπωμένο και φυλαγμένο σε μια πλατφόρμα δημόσιου χαρακτήρα, έχει το δικαίωμα ο φιλέτης να απευθυνθεί στην ειδική γραμματεία και να ζητήσει να δουν τι συμβαίνει με την πλατφόρμα του και ούτω καθεξής. Δηλαδή θέλω να πω, γεννώνται δικαιώματα γιατί είναι μια διαδικασία που προάγει τη διαφάνεια. Δεν είναι μια διαπραγμάτευση κρυφή που δεν τη γνωρίζει κανείς και άρα δεν μπορεί να επικαλεστεί τα δικαιώματά του ο φιλέτης και να τα διεκδικήσει.
0: Έχω αρκετές ερωτήσεις και μάλλον θα τα ξαναπούμε γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Μία μόνο θα
1: με
0: κάνω.
1: Με πολύ χαρά. Με ρωτά φίλη
0: ακροάτρια, εάν έχει κατασχεθεί το ακίνητο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι πρώτη κατοικία. Πείτε μας και τα δύο. Αν έχει κατασχεθεί το ακίνητο ή την πρώτη κατοικία, μπορεί να μπει κάποιος στον εξοδικαστικό?
1: Εγώ καταλαβαίνω από το ερώτημα ότι έχει μία πράξη κατάσχεσης και πρόκειται να γίνει κάποιος πληστηριασμός, ο οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί. Αν αυτό είναι το ερωτηματικό, ναι, μπορεί να μπει στον
0: εξοδικαστικό πληστηριασμό. Μάλλον. Εικάζω κι εγώ. Μιλάει για κατάσχεση. Τώρα δεν ξέρω αν.
1: Αν αυτή είναι η ερώτηση, συγγνώμη, τότε ναι.
0: Να μας στείλει η φίλη ακροάτη, αν έχει την καλοσύνη.
1: Βεβαίως. Και φυσικά, όποιον μπορούμε να βοηθήσουμε, εδώ είμαστε, το γνωρίζετε. Είμαστε και από τα μέρη,
0: το ξέρω,
1: τα
0: πάντα,
1: πιο όμορφα,
0: πάντα,
1: όπως λέω στη χώρα, το ξέρω, οπότε λοιπόν, με πολύ χαρά όπου μπορώ να βοηθήσω εδώ είμαι και σας ευχαριστώ και πάλι και για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλάω για ένα θέμα που πραγματικά αφορά μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας και πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, τι μπορούν να πράξουν, πώς να κινηθούν, κυρίως για να μπορέσουν να βρουν μία βιώσιμη λύση.
0: Είναι το σημαντικότερο και είναι ο στόχος της ενασχόλησης. Να ξέρουν τι δυνατότητες υπάρχουν.
1: Ακριβώς.
0: Λέει η φίλη ακροάτρια ότι είναι υποκατάσχεση, δεν έχει γίνει ο πληστηριασμός.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί, έτσι. Και νομίζω ότι είναι και αρκετές αυτές οι περιπτώσεις. Βλέποντας ότι περιμένουμε, κυρία Κλιμεντίδη, δεκάδες χιλιάδες ακίνητα να βγουν στον πληστηριασμό, είναι και αρκετές τέτοιες περιπτώσεις. Άρα μπορεί να σωθεί και σε τέτοια περίπτωση. Σημαντικό αυτό. Καλή ερώτηση, ακροάτρια.
1: Βέβαια. Και μάλιστα, ανάλογα με το πότε είναι προσδιορισμένος ο πληστηριασμός, αν υπάρχει και η πρόβλεψη για αναστολή μέτρων. Δεν είναι πανάκια, δεν ισχύει για όλες τις περιπτώσεις. Δεν μπορώ να το απαντήσω, δηλαδή, ξέρετε, χωρίς να το δω. Αλλά γενικά η διαδικασία του εξοδικαστικού μηχανισμού, η διαδικασία της ρύθμισης στο πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού προσδίδει και το ευεργέτημα της αναστολής των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και για την κουβέντα. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Από τα ερωτήματα κρίνω ότι θα σας ξαναχρειαστούμε.
1: Με πολύ χαρά.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Σουζάννα Κλιμεντίδη, νομικός, πολύ έμπειρη στην όλη αυτή διαδικασία της, να πω με ένα γενικό τίτλο, προστασίας ή εν πάση περιπτώσει της διαχείρισης όλης αυτής της κατάστασης με τα κόκκινα δάνεια, τους δανειολήπτες. Μιλήσαμε σήμερα για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, για την εξοδικαστική ρύθμιση, η οποία δίνει, να το πω έτσι, μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία, την ευκαιρία κάποιος έτσι, να βάλει μια τάξη σε όλο αυτό που δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά, επαγγελματίες, επιχειρήσεις έχουν έρθει. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Δεν προλάβαμε να τα δούμε όλα. Την επόμενη φορά θα έχουμε αναλυτικότερη κουβέντα και στηριγμένη πάνω στην. Δεν έχουμε και χρόνο σήμερα. Και στηριγμένη πάνω στις δικές σας παρατηρήσεις και επισημάνσεις.

0: Λοιπόν, πάμε στα νότια, πάμε στα ωραία, μέχρι τη Μεθόνη, να καλημερίσω και να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Κάστρου Μεθόνης, δεν θέλει πολλές στάσεις, φίλος της εκπομπής, τον ακούμε συχνά και χαιρόμαστε, ο κύριος Αντώνης Τσιρίγος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πρόεδρε, καλή σου μέρα, καλημέρα και εκεί, στα μέλη καλημέρα του Συλλόγου, καλημέρα στη Μεθόνη μας κάτω.
1: Καλημέρα και από την Ηλιόλου στη Μεθόνη σήμερα.
0: Ωραία, γιατί ο καιρός προς τα εδώ έρχεται μετά από εκεί, συνήθως. Έτσι. Ωραία. Οπότε μας ειδοποιείτε και για αυτό που θα ακολουθήσει εδώ. Πρόεδρε, πώς πήγε φέτος το... Έχουμε θέμα με τη τηλεφωνική γραμμή, παιδιά, τι γίνεται. Μήπως είναι από, είναι από τον κύριο Τσιρίγο. Ωραία. Αν δεν βελτιωθεί, μάλλον εκεί μπορεί να είναι και το κάποιο καλώδιο, αν κουνιέται, θα το δούμε. Λοιπόν, κύριε Τσιρίγο, για πείτε μας καταρχάς πώς πήγε φέτος η περιοχή, η επισκεψιμότητα στο κάστρο, που είναι το πρώτο παραδοσιακά σε επισκεψιμότητα στην περιοχή μας. Δώστε μας μια τέτοια εικόνα και να πάμε και στα υπόλοιπα.
1: Ωραία. Από τα στατιστικά του 25 ήταν πρώτο σε επισκεψιμότητα τα επίσημα. Και φέτος φαίνεται ότι πάει εξίσου καλά. Επομένως, είναι κάτι που και αν το φροντίσουμε θα πάει ακόμα καλύτερα.
0: Διατηρεί την πρωτοκαθεδρία του το κάστρο.
1: Έτσι φαίνεται, ναι.
0: Ωραία. Ο κόσμος τι λέει που το επισκέπτεται?
1: Πάντα εντυπωσιάζεται από το κάστρο. Βλέπει βέβαια τις φορές που υπάρχουν και περιμένει πότε θα αρχίσουν τα έργα αποκατάστασης. Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Αλήθεια, πότε θα αρχίσουν?
1: Δυστυχώς το πρώτο σημαντικό που είχε προκηρυχθεί, ο διαγωνισμός ακυρώθηκε, θεωρήθηκε άγωνος, θα επαναπροκηρυχθεί, είναι το δυτικό τείχος, το πλέον ταλαιπωρημένο και το βομβαρδισμένο κατά την κατοχή, και επομένως χρειάζεται άμεσα να προχωρήσει ο διαγωνισμός. Αυτό είναι το πρώτο. Υπάρχουν όμως και άλλα. Έχουν περάσει 6 χρόνια από τις καταρρεύσεις σχεδόν και ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να ξεκινήσουμε ούτε ένα από τα έργα.
0: Να ζητήσω μια χάρη, πρόεδρε, επειδή πολλοί κόσμος ενδεχομένως να ακούει και πρώτη φορά την κουβέντα αυτή για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν και τις συντηρήσεις στο κάστρο της Μεθόνης. Μπορείτε σε τίτλους, συνοπτικά, όσο μπορείτε, να μας δώσετε την εικόνα της κατάστασης? Αξίζει να το γνωρίζουμε. Είναι τα σημαντικότερα μνημεία. Αξίζει να ξέρουμε τι προβλήματα έχει και πού πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις και σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για τις παρεμβάσεις αυτές.
1: Ωραία. Οι παρεμβάσεις είναι οι εξής. Το πρώτο είναι το δυτικό τείχος που είπαμε, προς την πλευρά του Ιωνίου, το οποίο πιστεύουμε ο καινούριος διαγωνισμός να δώσει ανάδοχο και να εγκατασταθεί το συντομότερο. Το δεύτερο είναι η Ακρόπολη του κάστρου, είναι το πιο άγνωστο σημείο και το πιο ενδιαφέρον. Είναι το κομμάτι όπου ήταν οι βασικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η Ακρόπολη λοιπόν είναι το δεύτερο έργο. Το τρίτο έργο είναι το ανατολικό τείχος, δηλαδή προς την πλευρά της παραλίας Μεθόνης. Το τέταρτο είναι το Μπούρτζι, που έχει σημαντικές υποσκαφές στη βάση του και πρέπει και αυτό να προχωρήσει, και υπάρχουν και μερικά μικρότερα όπως η αποκατάσταση του Οθωμανικού Λουτρού, η δημιουργία ενός κέντρου ενημέρωσης, οπότε ο επισκέπτης πλέον θα έχει μια πολύ ολοκληρωμένη εικόνα. Και αν προσθέσουμε και τον ψηφιακό οδηγό που δημιουργήθηκε και εκεί για πρώτη φορά εφέτος είναι σε εφαρμογή, νομίζω θα υπάρχει μια πολύ καλή εικόνα για τη σημασία του κάστρου, όχι μόνο σαν οχυρωματικού συνόλου, αλλά και σαν τόπο ιστορικό. Αν σκεφτούμε ότι αυτό το επισκέφτηκε ο Καποδίστριας 4 φορές κατά τη θητεία του για να συζητήσει με τους Γάλλους τη διοργάνωση του νεοελληνικού κράτους. Τα είπα συνοπτικά και τα
0: πόσο,
1: έργα...
0: Πόσο σημαντικές, πόσο επίγουσες είναι οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν? Υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης?
1: Προφανώς υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης, ιδιαίτερα στο δυτικό τείχος που είναι όλα έτοιμα. Μελέτες έχουμε εγκεκριμένες από το ΚΑΣ. Χρηματοδότηση για το δυτικό τείχος υπάρχει. Αναμένονται εκεί που πρέπει να επικεντρωθεί πλέον η προσπάθεια της πολιτείας, είναι η εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων για όλα τα άλλα έργα και η επιτάχυνση των διαγωνισμών.
0: Είναι στο σημείο που είχε καταρρεύσει πριν από περίπου 6 χρόνια ο πύργος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, αυτός ήταν ένας εσωτερικός πύργος είναι αυτός. Υπάρχει όμως στο δυτικό τείχος ένας πύργος ημικυκλικός, ο οποίος κυριολεκτικά αιωρείται, διότι μάλιστα, έχει υποσκαφεί όλη του η βάση.
0: Μάλιστα. Η μελέτη για τις παρεμβάσεις αυτές. Θυμάμαι την επίσκεψη του κυρίου δασκάλου, του Γενικού Γραμματέα, τότε την ίδια περίοδο που είχαμε και την κατάρρευση αυτή. Είχε δεσμευτεί ότι...
1: Τέλος 20, αρχές 21.
0: Σε λιγότερο από ένα, ακριβώς. Είχε δεσμευτεί τότε ότι σε λιγότερο από ένα χρόνο θα έχουμε τη μελέτη και θα έχουμε εξασφαλίσει και τη χρηματοδότηση. Πού είμαστε?
1: Σας είπα.
0: Δεν έχει ακόμα.
1: Οι μελέτες είναι όλες έτοιμες.
0: Ναι.
1: Εγκεκριμένες. Χρηματοδότηση υπάρχει για το δυτικό τείχος. Από ό,τι γνωρίζω, άλλες χρηματοδοτήσεις δεν έχουν ανακοινωθεί.
0: Μάλιστα. Γιατί δεν ξεκινάει το έργο?
1: Το έργο αυτό του δυτικού δεν ξεκίνησε διότι ο διαγωνισμός θεωρήθηκε άγωνος πριν από λίγους μήνες και υπάρχει απόφαση επαναπροκήρυξης. Δεν ξέρω αν έχει αυτή γίνει η επαναπροκήρυξη μέχρι στιγμής.
0: Ελπίζουμε να είναι μια καθυστέρηση η οποία δεν θα ταλαιπωρήσει άλλο. Να είναι μια καθυστέρηση για το καλό του έργου.
1: Και εμείς ελπίζουμε και περιμένουμε και τις επόμενες.
0: Θέλετε να ακουστεί κάτι από εδώ από την εκπομπή μας για όλη αυτή τη διαδικασία? Έχετε καταλάβει εσείς κάτι ότι θα έπρεπε να εστιάσουν περισσότερο ή με διαφορετικό τρόπο οι αρχές?
1: Δεν μπορώ να ξέρω τις εσωτερικές διαδικασίες. Θεωρώ μόνο απλά ότι 6 περίπου χρόνια από τότε που δημιουργήθηκε το πρόβλημα και να μην έχει γίνει κανένα, να μην έχει ξεκινήσει κανένα έργο, μάλλον το θεωρώ καθυστέρηση. Αλλά όπως είπα, δεν γνωρίζω τις δυνατότητες της υπηρεσίας να προχωρήσει γρηγορότερα.
0: Το κακό με αυτό δυστυχώς, και το λέω αυτό κλείνοντας, γιατί φαντάζομαι το έχετε ζήσει, είναι ότι η καθυστέρηση σε αυτή την περίπτωση δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να ανεχθούμε ή να υποστούμε σε άλλα έργα. Ένας δρόμος που είναι να φτιαχτεί καθυστερεί και ένα χρόνο, εντάξει, ένας χρόνος παραπάνω χωρίς το δρόμο. Εδώ αν δεν γίνουνε, μπορεί μετά η ζημιά να είναι τόσο μεγάλη που να χρειαστεί...
1: Να μην είναι επανορθώσιμη.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το ζήτημα. Και πολύ καλά κάνετε και ως σύλλογος, και σας αξίζουν συγχαρητήρια που επιμένετε και εμένετε κρατώντας το θέμα ζωντανό. Βέβαια άλλα έργα, τώρα πρόεδρε να σας πάω αν έχετε και εσείς λίγο χρόνο και διάθεση, άλλα έργα προχωράνε και γρήγορα, προχωράνε και με διαδικασίες fast track, το λέω ειρωνικά. Τι έγινε με το δρόμο εκεί προς την Φινικούντα?
1: Τι εννοείτε?
0: Το σημείο αυτό στο οποίο προβήκατε στις καταγγελίες εσείς για την τοποθέτηση ογκόλιθων.
1: Αυτό έχει να κάνει με τη διάβρωση της ακτής, με το πρόβλημα της διάβρωσης ακτής. Αυτό το σοβαρό πρόβλημα για το οποίο υπάρχει μια μελέτη πάλι σε εξέλιξη, από ό,τι είδα καινούργια παράταση δόθηκε και εκεί βλέπω μια καθυστέρηση να ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη, να γίνει μια διαβούλευση. Ή ξέρετε, αυτά τα έργα των διαβρώσεων είναι πολύ επισφαλής, η τεχνολογία που υπάρχει σήμερα για τις προσομοιώσεις δεν είναι ασφαλής, αστοχή σε πολλές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στον Άγιο Ανδρέα που φτιάξανε έργα προστασίας, δεν απέδωσαν, χειροτέρεψαν την κατάσταση, τώρα κάνουν καινούρια. Άρα σε αυτά τα έργα χρειάζεται πολύ προσοχή, πολύ μελέτη και αξιόλογες έτσι προτάσεις.
0: Το σημείο αυτό είναι μπροστά στο κάμπινγκ που λέμε εκεί στην...
1: Είναι όλη η παραλία της Μεθόνης. Έχει υποστεί διαβρώσεις και το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν κατά διάρκεια της χειμερινής περίοδου. Mm-hmm. Μπήκαν πολλοί ογκόλιθοι. Κατά την άποψή μας ήμασταν απροετοίμαστοι για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε το καλοκαίρι σε μια παραλία που υπήρχε αδυναμία πρόσβασης Θέλω να πω, ήταν παντού πέτρες για να μπεις, καθυστέρησαν να τοποθετηθούν σκάλες για να διευκολύνουν.
0: Οι ογκόληθοι μπήκαν για ποιο λόγο, για να προστατευτεί ο δρόμος, έτσι, από τη διάβρωση. Πολλοί κόσμος που μας ακούει δεν γνωρίζει το σημείο.
1: Ο δρόμος και η αποχέτευση, η οποία κατά περίεργο τρόπο μπήκε δίπλα στη θάλασσα, αλλά αυτό είναι μια παλιά ιστορία, παλιά λάθη, τα οποία όμως ταλαιπωρούν το σήμερα και ενδεχομένως και το αύριο.
0: Ναι, τα παλιά λάθη συνεχίζουμε και τα κάνουμε. Να ρωτήσω τώρα να ρωτήσω κάτι και μην έτσι γελάσει κανείς που μας ακούει. Μελέτη υπήρξε για το συγκεκριμένο ζήτημα και το θέμα. Έχουμε εκεί μια διάβρωση. Υπήρξε μελέτη. Δεν ρωτάω για αδειοδοτήσεις και για όλα αυτά, γιατί προφανώς δεν υπήρξαν, τα έχετε καταγγείλει.
1: Ναι. Η μελέτη ακόμα είναι υπό εκπόνηση, αλλά από ό,τι βλέπω δεν επικεντρώνεται στην παραλία. Δηλαδή, τι θα κάνει στην παραλία. Μπορεί να γίνουν κάποια έργα προστατευτικά, παράδειγμα χωρί κυματοθράστες και τα λοιπά, αλλά στην παραλία γιατί δεν ξεκινάμε από τώρα, αυτό είναι άμεσο. Εν πάση περιπτώσει, γίνανε κάποιες παρεμβάσεις χωρίς αδειοδοτήσεις. Από εκεί και πέρα υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις εδώ στην τοπική κοινότητα, σε συνέλευση των κατοίκων το Μάιο. Ζητήθηκε η απομάκρυνση των ογκολήθων. Δεν έγινε και δεν διευκολύνθηκαν και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να έχουν πρόσβαση στην παραλία. Μπήκαν κάποιες σκάλες, δύο σκάλες. Συγκεκριμένα στα μέσα Ιουλίου, μπορείτε να φανταστείτε, το μισό και καλοκαίρι είχε περάσει. Τέλος πάντων.
0: Μου μετέφεραν εικόνα ότι είναι και αντιαισθητικό εκεί το θέαμα, δηλαδή αλλοιώνει και το. Και το όμορφο του τοπίου εκεί.
1: Υπάρχουν πολλά, πολλά.
0: Πέρα από τα υπόλοιπα τώρα το βάζω.
1: Ναι, ναι. Ουσιαστικά με πρωτοβουλία κατοίκων συντάχθηκε μια καταγγελία και έχει διαδραστεί στην εισαγγελία πρωτοδικών και αναμένονται τα επόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εκτός από αυτό υπάρχει και μια κατεδάφιση στιθέων ενός γεφυριού. Ενός γεφυριού σε έναν παραδοσιακό οικισμό που γίνεται πάλι μόνο με άδεια και με συγκεκριμένο σχέδιο και προβλέπεται να αποκατασταθεί ακριβώς όπως ήταν η μορφολογία του. Αυτά λένε οι νόμοι που ισχύουν για τους κατοίκους. Ελπίζω να ισχύουν και για τους δήμους.
0: Σιγερανόπολη αυτό.
1: Αυτό δεν έγινε. Κατεδαφίστηκαν μεν, τοποθετήθηκαν μπάρες αυτοκινητών δρόμων δε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αναγκαστήκαμε να κάνουμε καταγγελία, η οποία και αυτή θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Λυπούμαστε.
0: Να ρωτήσω, ο Δήμαρχος έχει επικοινωνήσει μαζί σας, από το Μάιο έχετε κάνει εσείς όλες αυτές τις ενέργειες, ο Δήμαρχος έχει επικοινωνήσει μαζί σας, ο κ. Καρβέλας, να πήρε παιδιά, ελάτε εδώ, τι κάνουμε, τι βλέπουμε.
1: Εμείς κάναμε δύο δημόσιες συζητήσεις. Είχαμε ζητήσει τη μία για την παραλία, να την κάνει ο Δήμος, δεν πήρε την πρωτοβουλία. Είπαμε να γίνει δημόσια διαβούλευση μέσω των εργαλείων που έχει ο Δήμος, τα οποία είναι ανενεργά. Ούτε αυτό έγινε. Τι κάναμε, με παρουσία του κυρίου Συνολάκη, του ακαδημαϊκού και καθηγητή, ο οποίος είναι διεθνώς γνωστός και μας είπε το τι.
0: Μπορεί να γίνει εκεί τέλος πάντων. Ναι,
1: ναι. Δυστυχώς, παρότι προσκλήθηκε, ο Δήμαρχος δεν παρέστη στη συνέλευση αυτή. Έγινε και μία δεύτερη συνέλευση για τα μικρά και μεγαλύτερα προβλήματα πέραν της διάβρωσης, στην οποία πάλι δεν προσήλθε, και εκεί έγινε η πρωτοβουλία των κατοίκων.
0: Εντάξει, στη συνελεύση σας, πρόεδρε, ας πούμε ότι δεν ήρθε, να πάρει ένα τηλέφωνο και να πει ένας μικρός τόπος είστε, ότι παιδιά έχουμε αυτό το θέμα, θα το δούμε, κάντε λίγο υπομονή. Ένα λεπτάκι ακόμα, κύριε Τσιρίγο, τι προτείνετε εσείς για την περιοχή της παραλίας να γίνει, τη μελέτη προφανώς.
1: Προτείνεται να γίνει μια συζήτηση για τη μελέτη και να δημόσια και να ή να μας καλέσει να πούμε τις απόψεις μας και να προχωρήσεις γρήγορα, ξεκινώντας από την αποκατάσταση της παραλίας. Δηλαδή, τι προτείνει η μελέτη για την παραλία.
0: Ναι.
1: Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι να σταματήσει αυτός ο θεσμικός βολονταρισμός, να κάνουμε πράγματα όπως το γεφύρι της Γερανόπολης και να ακολουθούμε την νομοθεσία, Δεν μπορούμε να ζητάμε από τους πολίτες να τηρούν τον νόμο.
0: Κατανοητό, κατανοητό.
1: Τέλος πάντων, αυτό
0: Θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα προτιμούσα να γίνεται διάλογος αντί για μονολογία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Κάστρου Μεθόνης. Να συνεχίσουν την πολύ πλούσια και έντονη δραστηριότητα όλα τα μέλη του Συλλόγου για την προστασία και ανάδειξη τόσο του κάστρου όσο όμως και της ευρύτερης περιοχής, γιατί καταλάβατε ότι ο Σύλλογος δεν περιορίζεται στα του κάστρου μόνο, προσέχει συνολικά την περιοχή, η οποία και πανέμορφη είναι αλλά και πολλές ανάγκες έχει από ό,τι είδα. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο το Νιάρχο και τη Γεωργία Οικονομοπούλου. Να ζητήσω την κατανόηση από τους συνάδελφους της επόμενης ώρας, στους οποίους καλωσορίζω και δίνω αμέσως το λόγο. Να ευχηθώ σε όλους και όλες καλή συνέχεια, καλή ακρόαση εδώ στο σταθμό μας και να έχετε μια όμορφη μέρα. Αύριο εμείς στις 8 και 4 εδώ πάλι θα τα ξαναπούμε.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
4: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλον.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
6: Στη βία. Στοπ στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
7: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: στα μεσαία κύματα στη συχνότητα των 1602 κιλιοκύκλων.
1: Μετά από απόφαση του συντονιστικού διευθυντικού οργάνου που έχει συσταθεί για την αντιμετώπιση των σεισμών της Καλαμάτας, ο Υφυπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, κ. Στέφανο Τζουμάκας, ανέλαβε την άμεση εγκατάσταση έκτακτου ραδιοφωνικού σταθμού στη Μεσσηνία. Αναλυτικότερα, ομάδα αποτελούμενη από τεχνικούς της ΕΡΤΕ και μηχανικούς του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, ανεχώρησε με στρατιωτικό αεροπλάνο για τη Ρόδο με σκοπό τη μεταφορά του εκεί εγκατεστημένου εφεδρικού ραδιοφωνικού σταθμού στην Καλαμάτα. Ο σταθμός θα καλύπτει τη Μεσσηνία και την ευρύτερη περιοχή της, μεταδίδοντας υπεύθυνες ενημερωτικές εκπομπές για την αντιμετώπιση από το λαό της Καλαμάτας της όλης κατάστασης που δημιουργήθηκε μετά από τους τελευταίους σεισμούς.
0: Ακούτε τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Καλαμάτας, ακούτε τον δικό σας σταθμό.
2: Και η ώρα είναι 9 παρά 13 λεπτά, θα είμαστε για 13 λεπτά ακόμα μαζί σας. Να ακούσουμε λίγη μουσική και σε λίγο, παρά 10 ακριβώς, θα πούμε τις αναζητήσεις φίλων και συγγενών οι οποίοι θέλουν να επικοινωνήσετε μαζί τους.
3: Ο Γιώργος Παπαδάκης, η Ελένη Αποστολοπούλου και ο Μιχάλης Κυριακίδης ήταν οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤΕΝΑ που ξεκίνησαν το πρόγραμμα του ραδιοσταθμού Καλαμάτας.
0: Ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός της Καλαμάτας, που τον ακούτε να εκπέμπει αυτή τη στιγμή κιόλας από το ραδιόφωνο, άρχισε να λειτουργεί 3 μέρες μετά το μεγάλο σεισμό. Το πρόγραμμα του σταθμού μας περιλαμβάνει οτιδήποτε μπορεί να ενδιαφέρει τους ανθρώπους σε μια δύσκολη στιγμή όπως αυτή.

0: ραδιόφωνο άρχισε να λειτουργεί 3 μέρες μετά το μεγάλο σεισμό. Το πρόγραμμα του σταθμού μας περιλαμβάνει οτιδήποτε μπορεί να ενδιαφέρει τους ανθρώπους σε μια δύσκολη στιγμή όπως αυτή. Δηλαδή, πληροφορίες οι άνεργοι από πού θα πάρουν τις έκτακτες από πλευράς.
1: Και να πω ότι μέσα σε 12 είναι εδώ, δηλαδή μέσα σε 12 γιατί δεν υπήρχε άλλη.
2: Τον Τετάρτη 17 σε 26, 40 χρόνια
3: η ενημέρωση που ζήτησε, είχαν προμηθευτεί και τα ραντζιστοράκια τα οποία τα μοίραζαν σε σκίτς. Αποστολοπούλου δεν βρίσκεται στη ζωή από το 2021. Άκουσαμε τη φωνή του Μιχάλη του Κυριακίδη, που βρίσκεται ο άνθρωπος φυσικά ζωή. Ήταν οι πρώτες φωνές μαζί με τον Γιώργο τον Παπαδάκη εκείνες τις λίγες μέρες.
2: Οι πρώτοι δημοσιογράφοι που στελέχωσαν τον ραδιοφωνικό σταθμό της Καλαμάτας εκείνο το Σεπτέμβριο του 1986. Ακούσαμε μεταξύ άλλων και τη φωνή του Κώστα Σερέζη, που ήταν τότε ο παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ, που ανακοίνωσε την απόφαση του καθήλυντα αρμόδιου υπουργού
3: Στέφανο
2: Τζουμάκα για την ίδρυση του ραδιοφωνικού σταθμού της Καλαμάτας.
3: Από τη Ρόδο, και έτυχε να έχω βρεθεί στην Κρήτη εγώ κάποια χρόνια πριν στον περιφερειακό σταθμό του Ηρακλείου, και ήταν ένας συνάδελφος ο οποίος βρισκόταν στη Ρόδο και ήταν από αυτούς που είχαν φέρει τον, θυμόταν, τώρα έχει βγει σε σύνταξη, έβγαινε σε σύνταξη εκείνα τα χρόνια, που ήταν από αυτούς που είχαν ξυλώσει τον εφεδρικό σταθμό για να τον φέρουν στην Καλαμάτα, σε κάτω από μια ελιά. Στο Ασπρόχωμα ξεκίνησε η λειτουργία αυτού του σταθμού, που πλέον εδώ και 40 χρόνια σας ενημερώνει, αποτελεί την φωνή της περιοχής, της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, και σκοπός όπως πάντα της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης είναι να φυλάει τον πολιτισμό,
2: έτσι,
3: να προωθεί όλα τα ζητήματα που αφορούν και την περιοχή.
2: Και ενημερώνει βέβαια και σε τοπικό επίπεδο τους πολίτες της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας.
3: 40 χρόνια μετά, που έχουν γίνει φυσικά απίθανα πράγματα από πλευράς τεχνολογίας, το πώς πλέον ενημερωνόμαστε, η χρήση του διαδικτύου, πάρα πολλά, έτσι, έχουν αλλάξει, έχει έρθει η εποχή τούμπα που λέμε σε σχέση με 40 χρόνια πριν. Σε μία έκτακτη ανάγκη το ραδιόφωνο πάλι θα είναι ο πρωταγωνιστής. Ας το κρατήσουμε αυτό.
2: Ναι, ομιγένετο, σε μια κατάσταση,
3: οτιδήποτε έχει,
2: σε μια
3: δεν
2: κατάσταση
3: έχει να κάνει μόνο
2: έκτακτης ανάγκης, όταν δεν θα υπάρχει ούτε διαδίκτυο, ούτε άλλου είδους
3: θα μπορείς να έχεις πρόσβαση,
2: σύλλογο
3: μπαταρίας, το αυτοκίνητο, έτσι, ραδιόφωνο, είναι πολλές φορές πάντα σε αυτές τις ανάγκες. Και αν είναι μια εικόνα που έχω και εγώ από εκείνο το βράδυ, είναι κόσμος συγκεντρωμένος γύρω από αυτοκίνητα που ακούγανε ραδιόφωνο προσπαθώντας να ενημερωθούν για το τι είχε συμβεί τότε εκείνα τα μέρα στην Καλαμάτα, και φυσικά όλα όσα ακολούθησαν και το ρόλο που διαδραμάτισε αυτός εδώ ο σταθμός εκείνες τις πρώτες ημέρες. Και αξίζει να αναφέρουμε ότι εκτός από τον τρεις ήταν και πολλοί εθελοντές, οι τότε δημοσιογράφοι, που ουσιαστικά αυτοί βοήθησαν τους τρεις ανθρώπους που είχαν έρθει από την Αθήνα να βγουν αυτές οι εκπομπές. Ήταν πολύτιμη η βοήθειά τους.
2: Και όχι μόνο δημοσιογράφοι.
3: Ακριβώς.
2: Ήταν και άλλοι. Και
3: και από τον ΟΤΕ,
2: και
3: άνθρωποι, και
2: δημοτικοί
3: υπάλληλοι. Πάρα πολλοί κόσμοι.
2: Και
3: απλός κόσμος, έτσι, ναι, που βρέθηκε, ναι, στο πλευρό τους όλες εκείνες τις μέρες για να μπορέσουν
2: ο
3: να
2: πομπός βγουν. Ο πομπός αυτός υποτυπωδώς στήθηκε κάτω από μια ελιά στο Ασπρόχωμα.
3: Στη συνέχεια πήγε στον σταθμό του ΟΤΕ στην οδό Βασιλέως
2: Κωνσταντίνου. Στη Βασιλέως Κωνσταντίνου.
3: Στη συνέχεια από το 1995 βρίσκεται εδώ που βρισκόμαστε στο ανατολικό κέντρο της πόλης της Καλαμάτας. Τι είπαμε, σήμερα είναι λοιπόν Πέμπτη, όχι Τετάρτη, όπως ξεκίνησε ο σταθμός, 17 Σεπτεμβρίου. Ο καιρός είναι λίγο καλύτερος σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Υπάρχει αυτή η δροσούλα, πανέμορφη, ωραία, ναι, είναι η αίσθηση. Αυτό το βοριαδάκι που έχει καθαρίσει.
2: Και έχει καθαρίσει και η ατμόσφαιρα.
3: Και μια φοβερή ατμόσφαιρα, λίγο μεγαλύτερη η θερμοκρασία σήμερα, χωρίς

0: Που έχει καθαρίσει.
1: Και έχει καθαρίσει και η ατμόσφαιρα.
0: Και έχει μια φοβερή ατμόσφαιρα. Λίγο μεγαλύτερη θερμοκρασία σήμερα, χωρίς βροχές αναμένεται σήμερα στο σύνολο της μέρας. Θα φτάσει ακόμα και τους 30 βαθμούς το μεσημεράκι. Και ισχυρή. Θα κυλήσει και τις επόμενες ημέρες. Βροχές τώρα από την επόμενη εβδομάδα πάλι αναμένονται. Ναι. Πάντως εντάξει, έχουμε μπει.
1: Ακόμα και αυτή την εποχή.
0: Το Σαββατοκύριακο πάντως θα ευνοήσει ο καιρός και για βουτιά στη θάλασσα. Δεν πρέπει να τις αφήσουμε ακόμα. Έχουμε μια δες μπροστά μας. Έτσι θα ευνοήσει.

0: ευνοήσει.
1: Είναι ωραία η θάλασσα του Σεπτέμβρη.
0: Η πιο ωραία είναι και η θάλασσα παραλία. Του Σεπτέμβρη. Η θάλασσα του Σεπτεμβρίου είναι πάντα. Το πετρέλαιο είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει. Το λέμε καθημερινά και αυτό επηρεάζει τα πάντα στη ζωή μας. Δεν αφορά μόνο την κίνηση, έτσι, το πόσο πετρέλαιο θα βάλουμε στο αυτοκίνητό μας. Αφορά τρόπιμα, αφορά πρώτες ύλες, αφορά πάρα πολλά πράγματα της ζωής μας και θέτει σε ασφυξία πολλές ευρωπαϊκές χώρες με όλα αυτά που συμβαίνουν στη Σαουδική Αραβία. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει μεταφερθεί εκεί, έτσι, η αντιπαράθεση. Μένει να δούμε τι θα αποφασιστεί μακριά από εμάς, χωρίς εμάς, αλλά για εμάς κατά κάποιο τρόπο.
1: Άμεσα.
0: Έτσι.
1: Από εκεί και πέρα. Και να δούμε, είπαμε, τι μας επιφυλάσσει κυρίως ο Οκτώβριος, αλλά και ο Νοέμβριος. Έτσι, είναι ένας κρίσιμος μήνας ο Νοέμβριος για πολλούς και διάφορους
0: και
1: λόγους. Θα το δούμε αυτό το θέμα.
0: Και μία, μέσα σε όλα αυτά, μιας και πια έχουμε πιάσει τα γεωπολιτικά, και μία έξαρση στη ρητορική της γείτονες. Αν πεις πότε σταμάτησε. Σταμάτησε για ένα μικρό διάστημα τα τελευταία 2-3 χρόνια.
1: Τα ήρεμα νερά.
0: Ναι, τα ήρεμα νερά. Ναι. Τώρα πλέον έχει ξαναξεκινήσει αυτή η ρητορική. Τώρα μάλιστα έχουν και λίγο ψυχολογικό αποτύπωμα όλα αυτά για μεταφορές αμφίβιων. Καταδρομών, ειδικών δυνάμεων. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι και νομίζω καλά κάνουμε σε σχέση με άλλες χρονιές. Δεν την πατάμε σε σχέση με προηγούμενα χρόνια να το σηκώνουμε το θέμα πάρα πολύ. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι και αυτό ένα ζήτημα, το τι συμβαίνει με τη γείτονα χώρα και πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι. Είναι ένας χειμώνας. Αρχικά είναι προεκλογικός ο χειμώνας, μην το ξεχάσουμε όλο αυτό, και προμηνύεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε κάθε επίπεδο, όχι τόσο ευίωνος όμως, όχι τόσο αισιόδοξο.
1: Θα το ξέρεις σήμερα στο ξεκίνημα της ημέρας.
0: Είπαμε τώρα, εσείς τόσες γυναίκες κατά κύριο λόγο.
1: Μια εξόχως εορταστική ημέρα, πέρα από τα γενέθλια δηλαδή του σταθμού αυτού που επιλέγεται κάθε πρωί και απόγευμα και βράδυ να ακούτε, είναι και μια γιορτή. Σημαντική, γιορτάζει πάρα πολλοί κόσμος, έτσι.
0: Αγάπη
1: και γυναίκες ως επιτοπλίστων, γιατί είναι γυναικεία τα ονόματα, είναι σοφίας, πίστης, αγάπης και ελπίδας.
0: Να.
1: Έτσι, είναι η Σοφία, η μητέρα και οι τρεις θυγατέρες, έτσι, η πίστη, η αγάπη και η ελπίδα. Υπέροχα ονόματα και υπέροχες έννοιες, αν το απομονώσουμε όλο αυτό.
0: Ναι, επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών η σημερινή, θέλω να σου πω.
1: Πολύ σημαντικό, ναι. Αυτό για το ρόλο που παίζουν οι νοσηλευτές και οι γιατροί σε σχέση με την ασφάλεια των ασθενών.
0: Ακριβώς.
1: Και πόσο επίκαιρο είναι αυτό το θέμα,
0: ναι.
1: Για το τι γίνεται και με τους γιατρούς και με τους νοσηλευτές και με τα ιατρία και με τους διάφορους σκιτζίδες, ερασιτέχνες, απατεώνες, ανήθικους, δεν ξέρω και εγώ πώς θα τους ονομάσει κανείς. Ναι.
0: Εντάξει. Μεγάλη προσοχή. Ο κόσμος, ξέρετε, δυστυχώς έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, την πατάει πολλές φορές.
1: Εδώ βλέπουμε ότι πατάει. Την πατάει, είναι και πολύ δύσκολο δηλαδή να διαπιστώσει κανείς το επίπεδο της επιστημονικής επάρκειας ενός γιατρού. Όταν πηγαίνεις σε ένα ιατρείο, δεν νομίζω ότι

0: Σοφίας και γιατί έγινε βασιλιάς ο δευτερότοκος γιος και όχι ο πρωτότοκος? Γιατί έβαλε βέτο η Αντάντ και ο Βενιζέλος σε σχέση με το ρόλο και το χαρακτήρα που είχε η χώρα μας και η βασιλική οικογένεια σε σχέση με τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Βαγγέλη, τα βασιλικά δεν τα έξω τη γιαγιά μου τόσο καλά. Είσαι διαβάσει ζαμπούνια,
0: πρόεδρο. Όχι, όχι. Ο Αλέξανδρος ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Έγινε καθαρά βασιλιάς σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Μόλις 23-24
1: σε ηλικία 27 ετών έφυγε από τη ζωή.
0: Έτσι, από δάγκωμα μαϊμούς.
1: Προσπάθησε να προστατεύσει το σκυλάκι που βρισκόταν στο τατό.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίτα να δεις. Ναι.
0: Και τον καθησύχασαν οι γιατροί τότε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά υπέστη ψεμία λόγω αυτού του δαγκώματος και πέθανε μέσα σε λίγες μέρες.
1: Τώρα το 1961 οι πραξικοματίες στρατιωτικοί στην Άγκυρα εκτελούν, απαγχωνίζουν συγκεκριμένα τον Αντνάν Μεντερές, ο οποίος ήταν ως πρωθυπουργός της Τουρκίας, να πούμε ήταν αυτός που άφησε να εξελιχθεί όλο αυτό το πογκρόμ
0: εναντίον της ελληνικής παρετούς
1: τα Σεπτεμβριανά του
0: 1955.
1: Τα Σεπτεμβριανά του 1955, τότε που ξεκληρίστηκαν πραγματικά από την πόλη χιλιάδες Ελλήνων ομογενών. Μια σημαντική συμφωνία έχει υπογραφεί σαν σήμερα το 1978 στο Camp David. Ήταν αυτή μεταξύ της Αιγύπτου και του Ισραήλ που υπογράφουν τη Συνθήκη Ειρήνης, την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό του κράτος.
0: Ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση από τη δεκαετία του 40, από το 1948, αν δεν κάνω λάθος, η Αίγυπτος με το Ισραήλ. Υπεγράφει στο Camp David αυτή η περιώνυμη συνθήκη. Τζίμι Κάρτερ ήταν ο πρόεδρος, ο Αμερικανός. Ξέρω το Camp David είναι περιοχή του Μέριλαντ και εκεί είναι και το εξοχικό του εκάστοτε Αμερικανού Προέδρου.
1: Σωστά, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκε, να πούμε, το 1940 ο Σωτήρης Μουστάκας, ο Έλληνας ηθοποιός, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2007.
0: Σπουδαίος ηθοποιός, ναι, ο Σωτήρης Μουστάκας.
1: Με πολλούς ρόλους. Και επειδή το τέλος έπαιξε και λίγο και με αυτές τις βίντεο ταινίες, ξεχάσαμε
0: του
1: λίγο τις σπουδαίες ταινίες που έχει πάρει μέρος.
0: Έκανε όμως τις επιλογές του,
1: ναι,
0: ανάλογα,
1: ναι,
0: δηλαδή, και πέθανε ενώ ετοίμαζε το Πλούτο, το Αριστοφάνη, σωστά, μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τον Θήμιο Καραγατζάνη.
1: Μάλιστα. Τώρα, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες μουσικοσυνθέτες, ο Μάνος Λοΐζος. Και τι δεν μας έχει αφήσει, πραγματικά εξαιρετικός.
0: Σε μικρή ηλικία, ενώ ήταν πολύ παραγωγικός ως συνθέτης και ως δημιουργός και ως τραγουδοποιός, από καρκίνο πέθανε ο Μάνος Λοΐζος σε νοσοκομείο της Μόσχας όπου νοσηλευόταν.
1: Τώρα το 1996 έφυγε σαν σήμερα ο Σπύρο Άγνιου, γνωστός και ο Σπυρίδων Αναγνωστόπουλος,
0: ελληνοαμερικάνος
1: πολιτικός.
0: Το πραγματικό
1: του. Σπύρος Αναγνωστόπουλος. Από τους Γαργαλιάνους, παρακαλώ.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν γεννημένος ο Γαργαλιάνος.
1: Όχι, είχε καταγωγή. Είχε έρθει όμως ήταν ως εν ενεργεία αντιπρόεδρος.
0: Βεβαίως. Και άκου να δεις τώρα πώς θα το συνδέσω. Ήταν κυβερνήτης του Μέριλαντ. Εκεί στην πολιτεία που υπογράφτηκε συνθήκη του Καμπ Ντέιβιντ.
1: Μάλιστα. Και θα πώς συνδέονται όλα.
0: Βέβαια, είχε παραιτηθεί νωρίτερα από αντιπρόεδρος του Νίξον.
1: Πριν
0: την παραίτηση του Νίξον, είχε παραιτηθεί κάποιους μήνες πριν για άλλο λόγο. Γιατί είχε μπλακεί σε κάποια σκάνδαλα στην πολιτεία του Μέριλαντ και κάποιες μίζες εκεί από διάφορους επιχειρηματίες και παραιτήθηκε από αντιπρόεδρος πριν παραιτηθεί από πρόεδρος του Νίξον και πριν το σκάνδαλο Watergate.
1: Ήταν πάντως, μάλιστα νομίζω απόσπασμα από την επίσκεψή του Γαργαλιάνους υπάρχει σε αυτό το ντοκιμαντέρ του Αλέξη του Παπαχελά που προβλήθηκε πέρυσι τηλεοραστικά με αφορμή το ντοκιμαντέρ «Μια σκοτεινή δεκαετία» που είχε να κάνει με την τραγωδία της Κύπρου και δείχνει απόσπασμα από την επίσκεψη ως αντιπροέδρου των ΗΠΑ στον τόπο καταγωγής του στους Γαργαλιάνους. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2005 και ο Ζακ Λακαριέρ, Γάλλος Φιλέλληνας και ελληνιστής.
0: Και μεταφραστής.
1: Για το καλοκαίρι, έχει
0: μεταφράσει πάρα πολλά σημαντικά ελληνικά έργα, ποίηματα, μυθιστορήματα και κείμενα.
1: Αυτά τα σημαντικά γεγονότα στον κόσμο και στην χώρα μας που έχουν συμβεί μια τέτοια μέρα 17 Σεπτεμβρίου, το πιο σημαντικό είπαμε είναι στην αρχή, πριν από 40 χρόνια, η ίδρυση αυτού του σταθμού με αφορμή φυσικά τους καταστροφικούς σεισμούς της Καλαμάτας. Εμείς να θυμίσουμε λίγο τις συχνότητες μας ακούτε, 107,2 και 104,4 στα FM. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, μέσω του rteco.gr. Αν ψάξετε στο διαδίκτυο θα βρείτε πολλές διαδικτυακές εφαρμογές, επιλέγοντας το

0: Μο της ΕΡΤ Καλαμάτας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2721-095-400 και 2721-095-401 και μπορείτε να μας στείλετε και email στο ertkalamatas@er.gr για τους πιο προχωρημένους. Έχουμε και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, ναι. X και Instagram στους λογαριασμούς ΕΡΤ Καλαμάτας. Πολύ Τι θα ωραία. Ακούσουμε, Βαγγέλη?
1: Θα ακούσουμε Μάνο Λοΐζο, ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια που έχει γράψει, ερμηνευμένο από τον ίδιο. Όμως,
0: σπάνια.
1: Και όχι, τραγούδουσε τα δικά του τραγούδια ο Μάνος Λοΐζος, αλλά θέλω να σου πω ότι λίγο πριν μεθάνει, τον είχε επισκεφθεί στο νοσοκομείο της Μόσχας ο Σπύρος Χαλβατζής ως γραμματέας της ΚΝΕ.
0: Μάλιστα.
1: Και του είχε πει: Μάνο, θα έρθεις στο φεστιβάλ της ΚΝΕ που διεξάγεται αυτές τις ημέρες.
0: Ναι, γιατί λόγω της...
1: Και τον κοίταξε έτσι στοϊκά, ήξερε την κατάστασή του Μάνος Λοΐζος, την γνώριζε και ο Σπύρος Χαλβατζής,
0: ναι, από τους γιατρούς, ναι, ναι, ναι.
1: Και του λέει έτσι...
0: Μετά...
1: Ναι. Ναι. Και χάσαμε και τον Σπύρο Χαλβατζή πριν λίγες μέρες. Λοιπόν, ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐζου,
0: ερμηνευμένο
1: από τον ίδιο, να περάσουμε στα θέματα της σημερινής μας εκπομπής.

0: Παρερχόμαστε εδώ σε συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτα σε 25 λεπτά περίπου πριν τις 10. Ακούσαμε ένα πασίγνωστο, νομίζω, εμβληματικό τραγούδι, το «Δρόμο» από τον Μάνο Λοΐζο, που έφυγε από τη ζωή μια τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1982. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό, καθότι ο Δήμος Καλαμάτα συμμετέχει φέτος στο European Steps Challenge, ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, θα έλεγε κανείς. Την πρωτοβουλία, αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας που διοργανώνει το EIT Urban Mobility σε συνεργασία με την εφαρμογή Walk 15 και την υποστήριξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας των Πεζών. Η πρόσκληση τώρα καλεί τους κατοίκους ευρωπαϊκών πόλεων να περπατήσουν περισσότερο, μετατρέποντας τα καθημερινά τους βήματα σε συλλογικό αποτέλεσμα για την πόλη τους. Η μέτρηση βημάτων διαργεί από τις 16 έως 22 Σεπτεμβρίου και στο τέλος της εβδομάδας κινητικότητας θα ανακοινωθούν οι πιο ενεργές πόλεις Καλαμάτας. Τώρα, η Καλαμάτα γνωρίζουμε ότι έχει ένα επίπεδο ανάγλυφο, την παραλιακή οδό Ναβαρίνου ή Μπαϊμπάς, όπως την ξέρουμε οι περισσότεροι Καλαματιανοί. Προσφέρεται ιδανικά έτσι για περπάτημα. Η συμμετοχή στην πρόκληση είναι ευκαιρία να αφήσουμε λίγο το αυτοκίνητο και να ανακαλύψουμε την πόλη με τα πόδια, στηρίζοντας παράλληλα και τη δέσμευση του Δήμου για ενεργή κινητικότητα και κλιματική ουδετερότητα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο στρατηγικού σχεδιασμού και κλιματικής ουδετερότητας του Δήμου Καλαμάτας, τον Βασίλη Παπαευσταθίου, που το έχουμε τη χαρά να τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Καλημέρα Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Καλημέρα σε όλους. Όπως ακριβώς το περιέγραψες, κάθε χρόνο αυτή την περίοδο, αυτή την εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, διοργανώνεται η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, μια γιορτή της βιώσιμης κινητικότητας που προτρέπει και προσκαλεί τους κατοίκους να αφήσουν το αυτοκίνητο, να απεξαρτοποιηθούμε από τη χρήση του και να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικά πιο βιώσιμα μέσα μετακίνησης. Στο πλαίσιο αυτών των πρωτοβουλειών γίνονται πάρα πολλές. Μπορείτε να δείτε οι μέρες χωρίς αυτοκίνητο που κλείνουν μεγάλα τμήματα των πόλεων και δεν κυκλοφορούν καθόλου τα αυτοκίνητα μέσα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των δράσεων είναι και αυτό το European Step Challenge, όπου είναι μια εφαρμογή που προσκαλούμε τους κατοίκους να την κατεβάσουν στο κινητό τους. Είναι πάρα πολύ απλή. Μπορούν να την βρουν με τίτλο Walk 15 μέσα από το κινητό τους ή να πάρουν περισσότερες πληροφορίες από το site του Δήμου ή από ψάχνοντας τα. Στις ιστοσελίδες. Αυτή η εφαρμογή εγκαθίσταται στο κινητό μας και στην ουσία παρακολουθεί την καθημερινή μας δραστηριότητα. Τα βήματα που κάνουμε αφρίζονται στο σύνολο των βημάτων της πόλης.
1: Νομίζω
0: υπάρχει μια ενεργή κατάταξη.
1: Όλοι έχουμε στα κινητά εφαρμογές που μετράνε τα βήματά μας. Είναι πολύ εύκολη η διαδικασία. Εγώ την έκανα εχθές, θέλω να σου πω, Βασίλη. Είναι δεδομένο ότι αν καταφέρουμε να πείσουμε τους περισσότερους να την κατεβάσουν και να την βάλουν, θα διεκδικήσουμε την πρωτιά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το δύσκολο να την κατεβάσουμε, όχι το να περπατήσουμε πάντως σε αυτή την πόλη.
0: Σωστά. Να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποιο έπαθλο ή κάποιο βραβείο σε περισσότερο αυτό το διαγωνισμό. Είναι περισσότερο ένα διαγωνισμό που θέλει έτσι με πολύ ευγενή κίνητρα να προσκαλέσει τους κατοίκους να διαγωνιστούν για την πόλη τους. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Καλαμάτα είναι 62η, περίπου από τις 880 πόλεις. Είμαστε λίγο ευχαριστημένοι γιατί υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός χρηστών που έχουν κατεβάσει την εφαρμογή. Όλα αυτά μπορεί να τα δει κάποιος κατεβάζοντας την εφαρμογή. Να πω ότι αν έχει ο κόσμος smartphone ή τέλος πάντων αυτά τα έξυπνα κινητά ή ρολόγια, δεν είναι μόνο ότι κατεβάζει την εφαρμογή, αλλά συνήθως αυτές τις εφαρμογές τις έχω και εδώ και εγώ ορισμένες φορές. Μας προτρέπουν, μας παρακινούν να σηκωθούμε από την καρέκλα, να βάζουμε καθημερινούς στόφους. Και ομολογώ από όλα αυτά τα τεχνολογικά που μας περιβάλλουν και ορισμένες φορές είναι λίγο ακατανόητο, ίσως αυτό είναι το πιο υγιές και το πιο καλό για την
1: Και να πούμε κάτι, αυτό που λες Βασίλη, δεν είναι θέμα ούτε να διεκδικήσουμε την πρωτιά, ούτε να βοηθήσουμε, που και αυτά είναι σημαντικά στο στόχο που έχει θέσει η Καλαμάτα να γίνει κλιματικά ουδέτερη και να αφήσουμε λίγο το αυτοκίνητο. Άλλωστε βοηθάει η συγκεκριμένη πόλη το να πάρουμε ένα ποδήλατο ή να περπατήσουμε. Το ζήτημα είναι ότι ακόμα και σε οποιονδήποτε νομίζω γιατρό να πας, αν δεν έχεις κάποιο ζήτημα ορθοπαιδικό, κάποιο άλλο πράγμα που σε εμποδίζει, όλοι σε προτρέπουν να περπατάς τουλάχιστον μισή ώρα την ημέρα. Νομίζω το ακούμε όλοι μας όπου και αν έχουμε βρεθεί, ειδικά από μια ηλικία και μεγαλύτερη.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Να πούμε ότι πραγματικά ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο που έχει πάρα πολύ καλό καιρό, που είναι ισοκλιμής, δηλαδή είναι επίπεδος, δεν έχει ανηφόρες, κατηφόρες. Έτσι, έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο αστικό περιβάλλον. Έχουμε τηλεφόρο by bus, όπως είπες.
1: Είναι παραλιακή, είναι Ναβαρίνο, έτσι την ξέρουν οι Καλαματιανοί.
0: Την παραλιακή Ναβαρίνο, η οποία μας προσκαλεί. Ξέρεις, ορισμένες φορές όταν έχεις ένα τόσο όμορφο φυσικό τοπίο, σε προτρέπει κιόλας να κάνεις μια βόλτα, έτσι, να αποφορτιστείς, να σου φύγουν και τα άγχη της καθημερινότητας, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ξέρεις, ορισμένες φορές συζητώντας, προσπαθώντας, γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές και τώρα ήταν αυτή η περίοδος, ήταν και το φόρουμ που έγινε στη Θεσσαλονίκη.
1: Θα ήθελα να έρθουμε και σε αυτό. Σωστά.
0: Κινητικότητα. Και ήθελα να σου πω ότι γενικά μιλάμε με όρους όπως κλιματική ουδετερότητα ή βιώσιμη κινητικότητα, που συχνά ο κόσμος μπορεί να μην καταλαβαίνει τι ακριβώς λέμε. Όμως προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια να μιλήσουμε, να εξειδικεύσουμε ή να λέμε ότι να ανεξαρτητοποιηθούμε, να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Όμως θεωρούμε ότι αν αυτό το κάνουμε πιο απλά στον πολίτη, όπως είπες πάρα πολύ σωστά για τους γιατρούς, ότι για παράδειγμα η αύξηση υπερπατήματος κατά 5 χιλιόμετρα την ημέρα μπορεί να βοηθήσει να μειώσει κατά 15% τις καρδιακιακές παθήσεις. Κάνει πάρα πολύ καλό σε πολλούς ανθρώπους που προσπαθούν να ρυθμίσουν το διαβήτη τους. Γενικότερα η άθληση με οποιοδήποτε τρόπο, και δει στην Καλαμάτα που έχουμε το φυσικό τοπίο να το κάνουμε, είναι κάτι που πρέπει να το βάλουμε στην καθημερινή μας κουλτούρα.
1: Ναι.
0: Φταίμε και εμείς βέβαια, δεν σου κρύβω, πολύ συχνά σκέφτομαι και λέω ότι θα έπρεπε και τα πεζοδρόμια μας να είναι μεγαλύτερα.
1: Αυτό είναι μια ερώτηση που ήθελα να την κάνω. Πόσο φιλική είναι η πόλη στον πεζό? Θέλουμε, νομίζω έχει γίνει, αλλά σίγουρα πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα, όπως γνωρίζεις.
0: Κοίταξε, πρέπει να γίνουν όντως πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι τελευταία, για να μην μιλήσω για αρκετά λάθη και σωστά, τελευταία το το μεγάλο πρόγραμμα των αστικών κεντρικών αναπλάσεων που γίνεται βοηθάει πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Οι δρόμοι δηλαδή του κέντρου της πόλης που έχουν μεγαλώσει τα πεζοδρόμια.
1: Εδώ μου επιτρέπεις, μιας και το λέμε, έχουν μεγαλώσει τα πεζοδρόμια, απλά δράτω με τις ευκαιρίες να το πω, αρκεί να μην καλύπτονται από αυτοκίνητα τα πεζοδρόμια που όχι σε θέση στάθμευσης, πάνω στα πεζοδρόμια. Και είναι ένα μεγάλο ζήτημα γιατί πολύ σωστά γίνανε κάποια έργα, προχώρησαν, έγιναν πιο όμορφες περιοχές, αλλά αν δεν υπάρξει η κατάλληλη τήρηση των νόμων, θα έχουμε χειρότερη ζούγκλα από ό,τι είχαμε πριν. Αυτό ήθελα να το πω επειδή αν περάσει κάποιος μια βόλτα πρέπει να το δει.
0: Κοίτα, πάλι εμείς έχουμε την ευθύνη σε αυτό. Συχνά περνάω από το... την Ανδρέα Σκιά εκεί απέναντι από το δευτεροδρομείο και βλέπω πολύ συχνά.
1: Και εκεί πίστεψε με, δεν είναι και τόσο εμποδίζουν. Να τα δει πάνω σε πεζοδρόμια κανονικά, όπως θα σου πω εγώ
0: ναι,
1: στον Βόρειο, στο Δήμο.
0: Διαφωνώ. Βέβαια είναι σε εξέλιξη ακόμα το έργο, δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν σου κρύβω ότι θα μας απασχολήσει και μετά. Γνωρίζετε ότι δεχόμαστε πάρα πολύ κριτική για το ότι έχουν μειωθεί οι θέσεις στάθμευσης, μα μέσα από το πρόγραμμα των αναπλάσεων. Με τον τρόπο που φτιάχνονται οι αναπλάσεις και καταργούνται οι θέσεις που είναι ακριβώς πάνω, συσφορούμαστε πάρα πολύ. Έχουμε πει ότι για τους μόνιμους κατοίκους θα τους εξασφαλίσουμε θέσεις στάθμευσης ούτως ή άλλως μέσα από τη μελέτη που γίνεται στην αρμόδια ναι. Δημαρχία και τη μελέτη ελεγχόμενης στάθμευσης που θα εφαρμοστεί τον επόμενο χρόνο στην Καλαμάτα. Αλλά πέρα από αυτό το γεγονός ότι μπορούμε να έχουμε αυτό το πεζοδρόμιο να κυκλοφορούμε. Και βέβαια, όπως ανέφερες και εσύ, το κομμάτι της παιδείας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, να μάθουμε, ξέρεις, συνήθως ζούμε αυτή την. Το 5 λεπτά, έλα μωρέ, 5 λεπτά θα τα αφήσω μέσα πάνω σε μια ράμπα, 5 λεπτά θα καβαλήσω το πεζοδρόμιο, 5 λεπτά δεν θα αργήσω. Μα αν το κάναμε όλο αυτό, τότε δεν θα είχαμε μια πόλη με πεζούς, θα είχαμε μια πόλη με αυτοκίνητα. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτό. Δεν σου κρύβω ότι πρόσφατα παρακολουθούμε τη βιβλιογραφία στις πόλεις, στις ευρωπαϊκές πόλεις, μειώνουν τις θέσεις στάθμευσης, δεν τις αυξάνουν. Ναι. Είναι συγκλονιστικό αυτό που γίνεται. Έχει αλλάξει πάρα πολύ η νοοτροπία συγκοινωνιολόγων και μελετών. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι που θα ανοίξουμε αυτή την κουβέντα και στο μέλλον. Ότι όσους περισσότερους θέσεις στάθμευσης δημιουργούμε, τόσα περισσότερα αυτοκίνητα φέρνουμε στην πόλη, στο κέντρο. Γι' αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε θέσεις στους μόνιμους και σε αυτούς που πραγματικά έχουμε ανάγκη, και μετά να προσπαθήσουμε να εξωστρακίσουμε το αυτοκίνητο εκτός από τα κέντρα των πόλεων. Αυτή είναι η κατεύθυνση που ακολουθούμε.
1: Θα το δούμε. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτό σίγουρα με τα θετικά του και τα αρνητικά του.
0: Τώρα, ειλικρινά, αν εσύ είσαι μέσα στην πόλη περισσότερα πιθανότητα από όλους μας και κυκλοφορείς καθημερινά και καταγράφεις τα καλά και τα κακά. Άμα βγούμε με ένα μικρόφωνο στην πλατεία και ρωτήσουμε τον Καλαματιάνο, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει, τη στάθμευση θα απαντήσει. Αν μπορούσαμε να έχουμε και μια θέση στάθμευση στον μπαλκόνι, θα ήταν ιδανικό.
1: Ισχύει. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη κουβέντα που πρέπει να ανοίξει αυτό, γιατί υπάρχουν και κάποια πρακτικά ζητήματα που πρέπει να επιληθούν υποδομών πριν φτάσουμε σε αυτές τις μειώσεις. Απ' την άλλη, υπάρχουν και πολλά ωφέλη, όπως σωστά κάνεις και αναφέρεις, και κάνουμε σίγουρα και τις πόλεις μας πιο όμορφες. Τώρα, εσύ, Βασίλη, μου είπες ότι βρέθηκες λοιπόν τις προηγούμενες μέρες και στο Civitas Forum στη Θεσσαλονίκη, που αφορούσε αυτό το ζήτημα που συζητάμε, έτσι, την βιώσιμη κινητικότητα. Υπάρχουν κάποιες καλές πρακτικές ή παρεμβάσεις που είδατε εκεί και θεωρείτε ότι μπορούν να εφαρμοστούν και στην πόλη εδώ?
0: Ναι, σας αναφέρω μία πολύ. Γρήγορα, για να απαντήσω άμεσα στο ερώτημα, στο Δήμο Χανίων, μέσα από το πρόγραμμα Τρίτσι, έχουν φτιαχτεί 2-3 περιφερειακά πάρκινγκ, τα οποία λειτουργούν με κυκλικά ηλεκτρικά λεωφορεία δωρεάν. Είναι κάτι το οποίο το έχει σχεδιάσει και ο Δήμος Καλαμάτας, το έχει εντάξει στρατηγική βιομηχανικής ανάπτυξης, είναι κάτι που θέλει πάρα πολύ και ο Δήμαρχος. Και αυτό είναι μια πολύ θετική πρακτική κατεύθυνση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και δυσκολίες, ιδίως στο θέμα των προμηθειών και των διαγωνισμών. Κοίταξε, γενικότερα υπάρχουν πρακτικές και η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει πολύ σε αυτό το κομμάτι. Το θέμα είναι...
1: Έχουμε ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή, έπεσε η γραμμή. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική, προσπαθώντας να επικοινωνήσουμε ξανά με τον κύριο Παπευσταθείο.

0: Επανερχόμαστε. Νομίζω έχει αποκατασταθεί η σύνδεση με τον Αντιδήμαρχο των Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματική Ουδετερότητα, τον Βασίλη Παπευσταθίου. Μας ακούτε?
1: Ναι,
0: ωραία. Συγγνώμη για την. Όχι, προς Θεού, δεν ξέρω ποιος έχει την ευθύνη, γιατί και εμείς

0: θέσει κάνει κάποια ζητήματα. Ας συνεχίσουμε λοιπόν την κουβέντα. Λέγαμε για τη συμμετοχή στο Civitas Forum, τις ιδέες και τις πρακτικές που είδατε εκεί.
1: Βρεθήκαμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη προσωπικά στο Δήμαρχο. Ο σκοπός ήταν να πάρουμε καλές πρακτικές από άλλες πόλεις, να κάνουμε συναντήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί υπήρχαν οι αρμόδιες διευθύνσεις από τις ευρωπαϊκές επιτροπές. Υπήρχε ο Επίτροπος Μεταφορών, ο κ. Τζιζικώστας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρχε το ΣΥΒΙΝΕ, το οποίο είναι φορέα στον οποίο προσπαθούμε να συνεργαστούμε μαζί και στην κατεύθυνση της ενθάρρυνσης του ποδηλάτου, αλλά γενικότερα στη βιώσιμη κινητικότητα. Να σας πω ότι η Καλαμάτα προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να παρακολουθήσει το τι γίνεται ευρωπαϊκά, για να μπορέσει ακριβώς να υιοθετήσει καλά πρότυπα. Δεν είναι ένα θέμα αποσπασματικό, δεν είναι θέμα τεπερχάσεις που αφορά μόνο την Δημαρχία. Για παράδειγμα, το WOP 15, το Eurostep Challenge που αναφέρατε, είναι ένα θέμα το οποίο συνεργαζόμαστε μαζί με την Αντιδημαρχία Τουρισμού και Αθλητισμού, με τον κύριο Λαζαρίδη, όπως και το γεγονός ότι ένα κεντρικό σημείο των εργασιών του φόρουμ που παρευρεθήκαμε στη Θεσσαλονίκη αφορούσε τον βιώσιμο τουρισμό. Ιδιαίτερα πόλεις οι οποίες δέχονται πάρα πολύ τουρισμό, ξεχνάτε ότι η Καλαμάτα υπερδιπλασιάζει τον πληθυσμό της το καλοκαίρι, που σημαίνει ότι η φέρουσα ικανότητά της και οι υποδομές της βρίσκονται σε κρίσιμο επίπεδο. Όταν δέχεται πάρα πολύ τουρισμό, μιλώντας από το αυτοκίνητο μέχρι και το νερό ή την τα αποχειρωτικά συστήματα ή τον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετείται ο κόσμος στους δρόμους. Συνεπώς, και είναι ένα θέμα που έχει τεθεί σε ευρωπαϊκή ατζέντα για το πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε αυτόν τον υπερτουρισμό, να τον τοποθετήσουμε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου πρώτον και δεύτερον να έχουμε δημιουργήσει κατάλληλες οικοδομές για να μπορούμε να αποδεχτούμε τους επισκέπτες, τους οποίους χωράει η πόλη.
0: Τώρα, συμμετέχοντας η Καλαμάτα σε αυτή τη δέσμευση για την κλιματική ουδετερότητα ως το 2030 στις 103 πόλεις, πόσες είναι σε όλη την Ευρώπη, πιστεύετε ότι στον τομέα των μετακινήσεων θα δούμε αλλαγές τα επόμενα 2-3 χρόνια για να καταλάβουν και οι πολίτες ότι έχει αρχίσει ήδη αυτή η μετάβαση να γίνεται στην πράξη?
1: Εξενήθως σε θέματα πολυοδομικά ή κυκλοφοριακά, τα χρόνια που απαιτούνται είναι περισσότερα. Σίγουρα. Σε θέματα ευαισθητοποίησης και πολύ συχνά, μην ξεχνάτε ότι από το 1986 προβλεπόταν η πεζοδρόμηση Αριστομένης, η οποία έγινε 20 χρόνια αργότερα. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να θέσουμε τα δεδομένα και τις σταθερές για να μπορούμε να σχεδιάσουμε την υπόλοιπη των επόμενων χρόνων. Δεν είναι μόνο το 2030, ξέρετε, το 2030 συχνά λέμε και ο Δήμαρχος ότι είναι ένα ορόσημο, είναι ένα σταθμός στη διαδρομή. Σίγουρα θα έχουμε βελτιωθεί. Μην ξεχνάτε ότι το μεγάλο στίχημα της πόλης είναι να καταφέρουμε να γίνουμε κλιματικά ουδετερότεροι το 2030. Υπάρχουν πάρα πολλά project που μας κάνουν αισιόδοξα, που τρέχουμε διάφορα έργα. Υπάρχουν και κάποια την οποία προσπαθούμε να δούμε πώς θα τα ρυθμίσουμε. Στο θέμα της κινητικότητας, η εξέβρεση θέσεων στάθμευσης για τους μόνιμους κατοίκους σίγουρα θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Η δημιουργία περιφερειακών πάρκινγκ, ήδη έχουν δημιουργηθεί 3-4, ψάχνουμε να βρούμε τρόπο να κάνουμε και άλλα 1-2 που διαμορφώνονται. Θα βοηθήσουν επίσης στο θέμα των εισερχόμενων ροών, είτε από τις εξωτερικές πόλεις από την Καλαμάτα, είτε από τις τουριστικές πιέσεις. Και προσπαθούμε βέβαια πάντα σε συνεννόηση και με τα αστικά κτέλ και με το υπεραστικό να είμαστε σε συμφωνία για να μπορούμε να διευκολύνουμε το συγκοινωνιακό τους έργο. Δεν είναι εύκολη Δεν είναι εύκολο το στοίχημα. Οι πόλεις μας σχεδιάστηκαν χωρίς αυτοκίνητο. Ναι. Και πρέπει τώρα να υποδεχτούν τόσο πολλά αυτοκίνητα για να εξυπηρετήσουν.
0: Είναι μεγάλο ζήτημα. Εμείς να επαναλάβουμε στους πολίτες πριν κλείσουμε, κύριε Παπαδευστέριου, να κατεβάσουν την εφαρμογή WOK 15. Τώρα που μας ακούνε, πολύ εύκολα στο κινητό τους θα επιλέξουν κάτω την πόλη της Καλαμάτας για να συμμετάσχουμε κι εμείς λοιπόν σε αυτό τον ευρωπαϊκό πρωτάθλημα περπατήματος, θα το χαρακτήριζα, μέρα της 22 Σεπτεμβρίου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Σε κάθε περίπτωση έχει μεγάλη αξία να βάλουμε το περπάτημα στη ζωή μας για κύριο λόγο τους λόγους υγείας και δευτερευόντως για όλα τα υπόλοιπα. Είναι πολύ σημαντικό για όλους μας, σίγουρα θα ζούμε σε μια πιο ανθρώπινη πόλη. Τα υπόλοιπα είναι μεγάλη κουβέντα και δεσμευόμαστε και από την πλευρά μας να τα συζητήσουμε διεξοδικά, να σας έχουμε κάποια στιγμή εδώ στο θάλαμο της ΕΡΤ Καλαμάτας, όπως συχνά πυκνά μας καταδέχεστε άλλωστε.
1: Με πολύ χαρά. Είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή που μας κάνετε να επικοινωνείτε το έργο μας. Είναι το πιο σημαντικό από όλα, να ενημερώνετε τον κόσμο και να πληροφορείτε για το τι γίνεται. Εμείς χρησιμοποιούμε πολύ συχνά για μηνύματα και τέτοια επικοινωνία και τις ψηφιακές οθόνες που έχουμε τοποθετήσει στην πόλη, που καλό είναι ο κόσμος να συμβουλεύεται είτε για έκτακτες ανακοινώσεις είτε για εκδηλώσεις που γίνονται στο Δήμο Καλαμάτας. Προσπαθούμε γενικά να χρησιμοποιήσουμε η τεχνολογία προς όφελός μας. Και να πω ότι να μείνω λίγο, να κλείσω λίγο με τη δική σας προτροπή, ότι το περπάτημα είναι πάνω απ' όλα θέμα υγείας, θέμα του σώματος και της, είναι μια στάση ζωής, αν θέλετε, ένας τρόπος ζωής, το να κινείσαι βιώσιμα, να μετακινείσαι βιώσιμα. Και με αυτό το μήνυμα θα ήθελα να κλείσω και να προτρέψω όλους να κατεβάσουν την εφαρμογή και μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου να αφρίσουν τα βήματά τους στο σύνολο της πόλης. Μπορούν να δουν live και την βαθμολογία της πόλης.
0: Σωστά.
1: Άρα στην ουσία να
0: περπατάνε. Και ποιες πόλεις μας περνάνε, έτσι, να βάλουμε στόχο. Σωστά. Walk 15, έτσι, στα αγγλικά.
1: Ναι.
0: Πολύ εύκολα βρίσκουμε την εφαρμογή και την κατεβάζουμε. Βασίλης Παπαισταθίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο.
1: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ.
0: Ήταν ο Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας του Δήμου Καλαμάτας, ο κύριος Βασίλης Παπαευσταθίου, και συζητήσαμε λοιπόν για αυτή την πρωτοβουλία τη συμμετοχή τη Καλαμάτας στο European Steps Challenge, ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην ουσία περπατήματος. Όλοι περπατάτε πάρα πολύ σε αυτή την πόλη. Κατεβάστε μια ηθική, έτσι, αποζημίωση.

0: Καινούργιο τραγούδι της Μελίνας Κανά ήταν αυτό. Τραγούδι ερωτικής απόγνωσης, απογοήτευσης, παράπονου, ανάλογα. Με
1: καθένας,
0: αυτό,
1: όπως το...
0: με αυτό κλείνουμε μουσικά τουλάχιστον τη σημερινή μας εκπομπή.
1: Να φτάνουμε εδώ κάπου στο τέλος λοιπόν και τη σημερινή μας εκπομπή. Περισσότερο πρωινό στον αέρα αύριο, λίγο μετά τις 9. Εδώ,
0: ναι.
1: Παρασκευή αύριο. Ωραία.
0: Ναι.
1: Ναι. Ξεκινά, ξέρεις, και το, νομίζω, το Σαββατοκύριακο το Πανηγύρι στη Μεσίνη. Δεν ξέρω πόσα χρόνια γίνεται. Εγώ το θυμάμαι πάντα.
0: Ναι. Ωραία, μπορούμε να κάνουμε αναφορά λοιπόν αύριο.
1: Αύριο περισσότερα θα σας πούμε, γιατί έχουμε την κάθοδο της εικόνας της Παναγίας Βουλκανιώτσας ξημερώματα Κυριακής,
0: ναι, ναι, ναι,
1: στη Μεσίνη, που σηματοδοτεί και την, το 8ήμερο, 9ήμερο που μένει εκεί, προκειμένου να διεξαχθεί έτσι και η Εμποροπανήγυρης και το προσκύνημα στο μετόχι εκεί της

0: μνήμης του βουλκάνου που βρίσκεται στην Μεσίνη. Θα τα πούμε όμως πιο αναλυτικά αύριο περισσότερα γι' αυτό.
1: Ξέρεις, κάποτε άλλες εποχές και όχι πολύ παλιότερα το περίμεναν πάρα πολύ η Μεσίνη, το πανηγύρι της Μεσίνης.
0: Ακριβώς.
1: Και σε εμπορικό επίπεδο δηλαδή, προκειμένου να κάνουν τις αγορές τους για τον επερχόμενο
0: τώρα έχει
1: χειμώνα.
0: Τέτοια καταστήματα βρίσκεις πιο συχνά, τότε ήταν λιγότερα τα καταστήματα, καλύτερες οι ευκαιρίες ίσως που παρουσιάζονταν. Είναι, έχει αφήσει τη δικιά του ιστορία που συνδέει τον πρωτογενή τομέα, τον αγροτικό κόσμο με την σύγχρονη, τον εμπορικό κόσμο. Αποτελούσαν αυτά τα πανηγύρια, οι εμποροπανήγυροι, σήμα κατά τεθέν για κάθε τοπική κοινωνία τα προηγούμενα χρόνια. Πλέον μένουν και με μια πιο folklore διάθεση.
1: Εντάξει.
0: Και με το θρησκευτικό χαρακτήρα που τα διακατέχει βέβαια εξ αρχής μέχρι σήμερα όλα αυτά.
1: Αυτή είναι η αφορμή, η θρησκευτική γιορτή,
0: ακριβώς,
1: ας πούμε. Αλλά αναπτύσσεται και αυτή η δραστηριότητα διαχρονικά στην ελληνική
0: και
1: κοινωνία
0: και
1: σε διάφορες άλλες περιοχές.
0: Για να το συνδέσω λίγο με το προηγούμενο θέμα που συζητάγαμε για το περπάτημα, είναι και μοναδική εμπειρία να κάνει κάποιος να συνοδεύσει την εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιώτσας, που το κάνουν άλλωστε χιλιάδες πιστοί και φέτος. Καλώς έχοντων, αν βοηθήσει και ο καιρός, επειδή πέφτει και η Κυριακή, νομίζω θα είναι χιλιάδες κυριολεκτικά οι πιστοί που έρχονται από την Ιερά Μονή του Βουλκάνου και φτάνουν μέχρι τη Μεσίνη. Είναι 21 χιλιόμετρα έτσι, μέχρι την πόλη της Μεσίνης, 20 χιλιόμετρα μέχρι την Αγία Παρασκευή που γίνεται υποδοχή εκεί στο Εκκλησάκι. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας η εικόνα σταματά και σε πολλές
1: ρουμουναούς
0: φωτιές στα σπίτια, ανάβουν φωτιές πολύ για να σταματήσει η εικόνα. Εντάξει, η πιο θαραλέ είναι να κάνουν την ανάβαση. Βέβαια στις 28 του μήνα θα τα πούμε αυτά. Πάντως είναι μια ωραία εμπειρία, 20 χιλιόμετρα περπάτημα, ίσως μια από τις μεγαλύτερες λιτανίες που γίνονται έτσι, συνοδεία που συνοδεύει ο κόσμος και την εικόνα τέτοιου είδους σκεφτικού χαρακτήρα. Περισσότερα θα πούμε λοιπόν αύριο λίγο μετά τις 9 από αυτή εδώ την εκπομπή. Ο Βαγγέλης Ποτέας και ο Κώστας Γαζούλης ήταν στα μικρόφωνα. Ο Κωνσταντίνος Ονιάρχος ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων του Βαγγέλη Ποτέα. 12.1 ψυχραιμία Μαρία Τομαρά. Ραδιοεφημερίδα από τη Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα. Και 3-5 μουσικές περιπλανήσεις με τη Φιλάνθη Λάγιου θα κλείσουν και το σημερινό πρόγραμμα του σταθμού μας. Μην ξεχνάτε ότι συμβαίνει στον κόσμο, στη χώρα αλλά και στην περιοχή μας και στο earthnews.gr 24 ώρες το 24ωρο.
1: Ωραία. Είπαμε, σήμερα έχει γενέθλια αυτός εδώ ο σταθμός, 40 ολόκληρα χρόνια από την ίδρυσή του και από το ξεκίνημά του ως αναγκαιότητα για την πόλη της Καλαμάτας και για ολόκληρο τον νομό Μεσσηνίας, έτσι όπως προέκυψε αυτή η ανάγκη από τους καταστροφικούς σεισμούς του Σεπτεμβρίου του 1986. Χρόνια μας πολλά λοιπόν.
0: Χρόνια μας πολλά.
1: Και ευχαριστούμε και εσάς τους ακροατές κυρίως αυτού εδώ του σταθμού για την εμπιστοσύνη που δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Και αύριο πάλι για περισσότερα. Δημιουργία.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η κλιμάκωση της έντασης στα μέτωπα της Μέσης Ανατολής και της Ουκρανίας έχουν οδηγήσει την τιμή του πετρελαίου στα 108 δολάρια το βαρέλι και τις δηληστηριακές τιμές να καταγράφουν καθημερινές αυξήσεις. Αμόλυβδη, δίζελ, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα έχουν πάρει την ανιούσα. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη. Δεν υπάρχει περίπτωση εν ώψη ενός χειμώνα που έρχεται σε ό,τι αφορά στη θέρμανση η ελληνική οικογένεια να μείνει αθωράκιστη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Μαρκόπουλος. Είναι μάλιστα ένας, αν όχι ο πρώτος, σίγουρος ένας από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που έχουν βάλει το θέμα στην ευρωπαϊκή διάσταση. Από εκεί και πέρα, προφανώς, εμείς ετοιμαζόμαστε. Και πέρσι ανέφερε ο κύριος Μαρκόπουλος σε ό,τι αφορά στη θέρμανση, υπήρξαν παρεμβάσεις, περίπου τις προσδιορίσαμε, γύρω στα 165 εκατομμύρια ευρώ. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργό Δουβλίνο, οι Υπουργοί Οικονομικών των Χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Σε τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνο στη Λιφάδα στο ύψος της οδού Καλυψούς, καθώς οι τρεις από τους πέντε τραυματίες εν τέλει υπέκυψαν στα τραύματά τους. Οι δύο μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο Ασκληπείο Βούλας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε στα κυκλειδώματα με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην Αθήνα ένας 17χρονος κεφαλονίτης μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ωστόσο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Δράσεις μνήμης και κινητοποίηση στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου σήμερα και αύριο για τον Παύλο Φίσα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του. Οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην Πλε Γραμμή 3 θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 λόγω νυχτερινών εργασιών.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές σε Εύβοια και Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες σε Κρήτη και Δωδεκάνησος, 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Νιάρχος. Προχωρά, σύμφωνα και με χθεσινές δηλώσεις του Δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου, η πολεοδομική μελέτη για την έκταση των 440 στρεμμάτων και τη διάνοιξη της οδού Κρήτης, η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό παράλληλο κυκλοφοριακό άξονα προς την Αβαρίνου. Σημειώνεται ότι η παράδοση του πρώτου σταδίου της σχετικής μελέτης τις προηγούμενες εβδομάδες αποτελεί ένα ακόμα βήμα για την πολεοδομική οργάνωση της Ανατολικής Παραλίας της Καλαμάτας και πλέον βρισκόμαστε στην διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Ο κ. Βασιλόπουλος αναφέρθηκε επίσης και στην ολοκλήρωση της πολεοδομικής οργάνωσης του τμήματος δυτικά της Αρτέμιδος και την Κυπούπολη και στην προσπάθεια για την πολεοδόμηση της Ανατολικής Καλαμάτας, στην οποία εντάσσεται και η διαδικασία για τη διάνοιξη και ολοκλήρωση της οδού Κρήτης. Η Σύμβαση για την Κατάρτιση της Σχετικής Μελέτης υπεγράφει τον περασμένο Δεκέμβριο

0: Είναι συνολικού προϋπολογισμού περίπου 484.000 ευρώ και αφορά στην περιοχή που εκτείνεται μεταξύ της Ναβαρίνου, της Λακωνικής και της Καρακούση, ενώ ανατολικά εφάπτεται με την περιοχή της πολυοδομικής μελέτης της Βέργας. Σύμφωνα με τον κύριο Βασιλόπουλο, ο στόχος που έχει τεθεί είναι μέσα στην επόμενη πενταετία η όλη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί, ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει η πολεοδόμηση. Μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να υποβάλουν την ενιαία αίτηση ενίσχυσης η παραγωγή που επιθυμούν να λάβουν έως τις 31 Οκτωβρίου την προκαταβολή της βασικής εισοδηματικής ενίσχυσης. Η προθεσμία μετατίθεται με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, ενώ σημαντικές αλλαγές αναμένονται και στην διαδικασία των ελέγχων των αγροτεμαχίων και στη λειτουργία της πλατφόρμας MyAgro, που αντιμετωπίζει πολλά τεχνικά προβλήματα όπως έχουν επισημάνει οι ίδιοι παραγωγοί. Για το θέμα, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Χανδρινού και Περιφέρειας Κώστας Αποστολόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ Καλαμάτας, τόνισε πως οι παραγωγοί δεν πρέπει να υποστούν άλλες απώλειες εξαιτίας των προβλημάτων του συστήματος ΟΣΔΕ και κατήγγειλε τον μπάχαλο, όπως χαρακτηριστικά είπε, και την απίστευτη ταλαιπωρία των αγροτών ώστε να πάρουν την φετινή επιδότηση. Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεσή του στο αίτημα της ΑΔΕ για συνένεση των αγροτών σε παρακρατήσεις και συμψηφισμούς αγροτικών ενισχύσεων ως προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της αίτησης, καθώς δεν προστατεύει το ακατάσχετο των ενισχύσεων. Η διάνοιξη της σύραγγας του Πεταλιδίου για τη διέλευση του αρχαιολογικού χώρου έχει προχωρήσει περίπου στο 75%. Όμως στο σύνολό του, το έργο κατασκευής του δρόμου Τζαν Έξοδος Καλαμακίου έχει υλοποιηθεί περίπου στο 50% του φυσικού του αντικειμένου, σύμφωνα με απάντηση που έδωσε η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Περιφερειακή Σύμβουλο της Παράταξης του Πέτρου Τατούλη, Τίνα Νικολάκου. Να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο έργο δημοπρατήθηκε ως αυτοτελές το 2022 με τη συμβατική του προθεσμία να έχει παραταθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ το χρηματοδοτικό πρόγραμμα στο οποίο έχει ενταχθεί εκπνέει στις 21 του ερχόμενου Φεβρουαρίου. Ο Αντιπεριφερειάρχης Υπονομών Ανδρέας Τσουκαλάς παραδέχθηκε ότι πρόκειται για ένα έργο που έχει ταλαιπωρήσει την περιφέρεια πάρα πολλά χρόνια, χαρακτηρίζοντάς το ιδιαίτερο τεχνικά με εξειδικευμένες εργασίες και σημαντικές δυσκολίες. Μέσα στις επόμενες μέρες υπογράφεται η σύμβαση για το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στον αστικό ιστό της Καλαμάτας για την οριστική αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων στην Οδό Φαρών και τις γύρω περιοχές όπως η Ακρίτα, η Κρήτης και η Οδός Ναβαρίνου. Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός κεντρικού συλλεκτήρα αποχέτευσης σομβρίων υδάτων και δευτερευόντων αγωγών συμπεριλαμβανομένου του άξονα της Οδού Ευρυπίδου, με στόχο να παγιδεύονται τα νερά πριν φτάσουν να λιμνάσουν χαμηλά στην Οδό Φαρών και να διοχετεύονται με ασφάλεια προς τη θάλασσα ή το λιμάνι της Καλαμάτας. Την ανακοίνωση αυτή έκανε κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΚ ο πρόεδρος της επιχείρησης Ανδρίας Καραγιάννης. Το συγκεκριμένο αντιπλημμυρικό έχει προϋπολογισμό ύψους 4,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση που προέρχεται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το πέμπτο αντάμωμα παραδοσιακών χορών Καλαμάτας διοργανώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου στις 8 παρατέταρτο το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στο διήμερο συμμετέχουν περισσότεροι από 500 χορευτές από 22 πολιτιστικούς και χορευτικούς συλλόγους από Καλαμάτα, Μεσίνη και Δήμο Πύλου Νέστορος. Το πρώτο τουρνά μπάσκετ Γιάννης Κουτραφούρης διοργανώνει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η Καλαμάτα Μπάσκετ στο κλειστό γυμναστήριο της Τέντας. Η διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του ανθρώπου, του μπάσκετ Γιάννη Κουτραφούρη, και η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Στο τουρνουά συμμετέχουν η Καλαμάτα Μπάσκετ, η ομάδα του Ζωγράφου, ο Αποέλ Μολάων, ο Πολύβιος Μεγαλόπολης, ο Αστέρας Καλαμάτας και ο Γυμναστικός Σύλλογος της Μεσίνης. Οι αγώνες ξεκινούν το Σάββατο στις 5 το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια του τουρνουά θα διατίθεται κουπόνι ενίσχυσης για την υποστήριξη του ειδικού νηπιαγωγείου Καλαμάτας και του πρώτου ειδικού δημοτικού σχολείου της πόλης. Συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Καλαμάτας, ο Δήμος Σπάρτης, η ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ και το Μεσσηνιακό Επιμελητήριο. Γενικά έθριος καιρός με λίγες μόνο νεφώσεις, βορειοδυτική μέτρη άνεμη μετά το μεσημέρι και θερμοκρασία μέχρι τους 31 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν με πιθανότητα εκδήλωσης ασθενών βροχών τις απογευματινές ώρες, αναμένουν μετεωρολόγοι για αύριο Παρασκευή. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως μέτρη και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 10 και 13 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλον.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η κλιμάκωση της έντασης στα μέτωπα της Μέσης Ανατολής και της Ουκρανίας έχουν οδηγήσει την τιμή του πετρελαίου στα 108 δολάρια το βαρέλι και τις δηληστηριακές τιμές να καταγράφουν καθημερινές αυξήσεις. Αμόλυβδη, ντίζελ, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα έχουν πάρει την ανιούσα. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Διαβεβαίωσε ότι κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο ενεργειακό κόστος ενόψει του χειμώνα, υπενθυμίζοντας ότι περσινές παρεμβάσεις για τη θέρμανση προσδιορίστηκαν στα 165 εκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ανάλογα με τις τιμές και ανάλογα με τις ανάγκες θα προσαρμοστεί και το μείγμα της πολιτικής, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε να βάζουμε ως χώρα την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός έχει πάρει πρωτοβουλίες και είναι σίγουρα ένας από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που έχουν βάλει το θέμα της ευρωπαϊκής διάστασης. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχείρηση και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνεί στα περιθώρια αντίδραση των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται σε λίγη ώρα η 18χρονη. Σε τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνου. Σε αυτοκίνητο εξετράπη τη πορεία του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μαντρότυχο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή του οι τρεις από τους πέντε επιβαίνοντες. Οι δύο μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο Ασκληπιό Βούλας. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην Αθήνα ένας 17χρονος κεφαλονίτης μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ωστόσο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Δράσεις μνήμης και κινητοποίηση στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου σήμερα και αύριο για τον Παύλο Φίσα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του. Οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην Μπλε Γραμμή 3 θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 λόγω νυχτερινών εργασιών. Απάντηση στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος απείλησε να επιβάλει βαρύς δασμούς ή ακόμα και να διακόψει το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίπτωση που οι Βρυξέλλες προχωρήσουν στο σχέδιο να γίνει ο Καναδάς η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, χαρακτηρίζοντας την πρόταση γελία, έδωσε ο Γάλλος Υπουργός Ευρώπης. Ο Βενιαμίν Χαντάτ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιλέγουν το γεωπολιτικό προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε κάποιος άλλος δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί βέτο στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές σε Εύβοια και Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Μαζί και σήμερα 5η 17 Σεπτεμβρίου. Μια Πέμπτη που δεν είναι σαν τις άλλες, γιατί βλέπω εδώ στο εορτολόγιο μας, έτσι θα ξεκινήσουμε σήμερα, Σοφίας και Θυγατέρων αυτής. Γιορτάζει η Σοφία και οι κόρες της δηλαδή, για να είμαστε ακριβείς. Αγαθοκλία Μάρτυρος και Ολβιανού Αγίου Παντελέοντος και Αγίου Πηλαίος γιορτάζει η Σοφία, Σοφιανή, Σόνια, Σοφούλα, Σοφίτσα, Πίστης, Πίστη, Ελπίδα, Ελπής, Αγάπη. Να τα πούμε έτσι απλά για να τα καταλάβετε, γιατί είναι και άλλα ονόματα που εορτάζουν. Σοφιάν, Αγαθοκλής, Ολιβιανός, Παντολέων, Παντολεοντία, Πηλεύς, Πηλέας γιορτάζει η Σοφία και οι κόρες της Πίστη και Ελπίδα και Αγάπη μαζί. Βάλτε τα όλα μέσα, όλα μέσα. Είμαστε όμως εμείς εδώ, όπως είπα, 5η 17 Σεπτέμβρη, για αθλητική ενημέρωση της ημέρας, προερχόμενη από μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά με Ολυμπιακό εχθές, να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει, να κερδίζει στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Και λέω ότι έκανε αυτό που έπρεπε ο Ολυμπιακός, γιατί δεν είχε κανένα μεγαθύριο απέναντί του, έτσι. Τη Γιαγκελόνια είχε απέναντί του και έγινε ολόκληρο σύριαλ για να την κερδίσει. Την κέρδισε, μπράβο, αλλά δεν τελείωσε τίποτα, δεν έγινε το θαύμα το μεγάλο. Κέρδισε ο Ολυμπιακός στη Γιαγκελόνια, που υπό άλλες συνθήκες θα λέγαμε είναι σίγουρος ο Άσος,

Εντάξει, πια η Αγγελόνια τώρα και τα λοιπά. Είναι η κατάσταση και ήταν η κατάρρευση, γιατί δίνει και βαθμούς στην Ελλάδα. Είναι μια ελληνική ομάδα, είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι. Φοβερός πάντως στο δεύτερο ημίχρονο Ολυμπιακός. Αν συνεχίσει και δείξει ότι μπορεί να ενσωματωθούν όλοι, είναι αποκτηθέντες, καινούριο ρόστερο, προπονητής και αυτά, θα μας δείξει ωραία πράγματα. Παίρνει σειρά σήμερα ο Όφη. Ξεκινάμε από τα ευρωπαϊκά. Ο Όφη με τη Hoffenheim σήμερα στις 8 παρατέταρτο. Ο Όφη που θα παίξει για πρώτη φορά στην ιστορία του στη League Phase του Europa. Η Ευρώπη έχει ξαναπαίξει, αλλά στη League Phase Europa League δεν έχει ξαναπαίξει. Ο Όφη θα κάνει πρεμιέρα σήμερα στο Παγκρίτιο που θα έχει περίπου 20.000 κόσμο. Κάποιοι λένε 25, μακάρι. 25 είναι sold out, έτσι. Αν έχει 20 θα είναι τρομερή η ατμόσφαιρα. Έτσι κι αλλιώς δημιουργούν οι φίλοι του Όφη πολύ καλή ατμόσφαιρα για την ομάδα τους που πετάει φέτος. Για να δούμε τι θα κάνει και στο μάτσα σήμερα το βράδυ. Βέβαια η κατασκοπία του Αστέρα Άκτορ θα είναι στα φόρτε της, αφού την Κυριακή ο Όφη θα υποδεχτεί τον Αστέρα Άκτορ στην Κρήτη, στο Παγκρίτιο, στο ίδιο γήπεδο. Και δεν είναι πολλές μέρες, Παρασκευή, Σάββατο, την Κυριακή είναι το παιχνίδι. Δύο μέρες έχει να ανακτήσει δυνάμεις ο Όφη. Ο Αστέρας που έπαιξε χτες κύπελο και χτες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι πρέπει να είναι οι ομάδες. Super League 1 με μια ομάδα Super League 2. Όμως μπήκα στα θέματα της σκαλέτας που έχουμε εδώ, των θεμάτων που έχουμε σημειώσει και ξέχασα να συστηθούμε. Πήρα φόρα σήμερα Μαρία Ντάντουλη, που είναι η τεχνικός μας, με Παναγιώτη Μαριόλο εννοείται δίπλα του, δίπλα της η Μαρία Ντάντουλη. Αυτό το δίδυμο το δικό μας τεχνικών εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης. Γιώργος Γαλανός μας ξεκίνησε με Sherry Sherry Lady και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Γιώργος Γαλανός στις μουσικές του επιλογές για σήμερα 5η 17 Σεπτέμβρη. 101,5 στα FM μας ακούτε εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου γίνεται η παραγωγή της εκπομπής και ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, γνωστό αυτό, και οι φίλοι μας οι Μεσσίνοι που θα ακούσουν και τα νέα της Μαύρης Θύελλας της Καλαμάτας σήμερα, που παίζει κύπελο με την ΑΕΛ η Καλαμάτα στο γήπεδο της Νίκαιας εκεί στη Νεάπολη, με την ΑΕΛ για το κύπελο League Phase η Καλαμάτα σήμερα το μάτς στις 4.30. Στην ΕΡΤ Καλαμάτα οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα, Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανος Χατζάκης και Πάνος Κουραμπάς, 107,2 και 104,4 στα FM. Οι καιρικές συνθήκες βελτιώνονται, καλύτερες θα έλεγα, υπάρχει μια συννεφιά, μια δροσούλα. Εμείς όμως το air condition δεν το έχουμε κλείσει ακόμα, να ξέρετε. Και βλέπω ότι κοιτάνε περίεργα όλοι οι συνάδελφοι απ' έξω και γελάνε κιόλας. Το σημειώνω αυτό. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και μπαίνουμε σιγά σιγά στα θέματά μας αναλυτικά, γιατί έχουμε κύπελο. Κύπελο που είχαμε χθες και το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ και έχουμε και ρεπορτάζ. Είχαμε και τα υπόλοιπα μάτς με τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό και τον Άρη να κερδίζουν και να συνεχίζουν νικηφόρα την πορεία του στη League Phase του Κυπέλου. Σήμερα η Καλαμάτα με την ΑΕΛ 4.30, στις 6 παρατέταρτο το ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Έχουμε και ένα θεματάκι που βρεθήκαμε χθες συνέντευξη τύπου για το πρώτο Γιάννη Σκούρος Run 2026 και θα ακούσουμε τι είπαν εκεί οι διοργανωτές, που είναι ο Δήμος, η Περιφέρεια, και τι περιλαμβάνει γενικά αυτό το πρώτο Γιάννη Σκούρος, το πρώτο Γιάννη Σκούρος Run 2026. Επιτέλους θα τιμηθεί ο Γιάννης Σκούρος μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ο Δήμος, μπράβο στο Δήμο, έστω και αργά, που θα τιμήσει τον Γιάννη Σκούρο με έναν δρόμο και δρομικά θέματα γενικά. Θα τα πούμε συνέχεια, θα τα ακούσετε και στις δηλώσεις των ηθινόντων, όπου τα έχουμε ηχογραφημένα. Έτσι θα πορευτούμε μέχρι τις 12 παρά 5, όπου θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση, την εκπομπή Μπάλα Είναι και Γυρίζει.

Αμπρακατάμπρα. Συνεχίζουμε και μπαίνουμε στα θέματά μας με αμπρακατάμπρα, Γιώργο Γαλανέ. Αμπρακατάμπρα, δεν λέει το τραγούδι, αυτό κάνουμε και εμείς, αμπρακατάμπρα, και σχεδιάζουμε όλοι. Ναι ή όχι, γελάτε, γελάτε. Εγώ έχω δροσούλα εδώ πέρα, εσείς κρυώνετε απ' έξω, εγώ μια χαρά είμαι. Θα ξεκινήσουμε με Αστέρα Άκτορ, θα αφήσουμε λίγο τα ευρωπαϊκά προς το τέλος για να πούμε και για τον Όφη που σήμερα θα μπει στη μάχη του Europa League. League Phase, Europa League Όφη. Έτσι. Σημαντικό για την ομάδα της Κρήτης, για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Αστέρας Άκτορ εχθές έδειξε, ξαναλέω, το είπα και στην εισαγωγή μου, ότι έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει μια ομάδα μικρότερης κατηγορίας, όπως έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο, ότι στο πρώτο ήταν κακός, εντάξει, μέχρι να μπει τον γκολ, μπήκε τον γκολ, μετά έβαλε άλλα 2-3-0 την νίκη Βόλου στο Παντελής Μαγουλάς, που έχουν θέματα εκεί πολλά, για την νίκη Βόλου μιλάω. Έχει ένα ρόστερ, όλοι σχεδόν οι παίκτες έχουν παίξει Super League 1 και έχει 2 ήττες σε 2 αγώνες πρωταθλήματος και ένα κυπέλου, εντάξει, ο κυπέλου είναι με τον Αστέρα Άκτορ, με μεγαλύτερη κατηγορία ομάδα, αλλά εκεί με το Μαλεζά έχουν ένα θέμα και μάλλον θα πάμε σε αλλαγή προπονητή εκεί. Αυτό δεν μας απασχολεί εμάς, απλά το αναφέρουμε. Πάντως στο ρόστερ της νίκης Βόλου θα το δείτε και στη συνέχεια, είτε με Μαλεζά είτε με άλλον προπονητή, ότι θα πρωταγωνιστήσει η νίκη Βόλου. Θα το δείτε αυτό. Είναι μια καλή ομάδα και καλοί παίκτες. Δεν μπορεί να μην συνέρθουν κάποια στιγμή. Ο Αστέρας λοιπόν έκανε το χρέος του, πήρε τους 3 βαθμούς. Έπαιξαν και παίκτες που δεν είχαν πολύ μεγάλο χρόνο. Είδαμε και ένα ωραίο γκολ από τον Αντώνη Παπακανέλο. Ένα γκολ ποιοτικό, έτσι, που δείχνει την κλάση του παίκτη. Εμείς θέλουμε όμως αυτά να τα κάνει και η Super League 1 ο Παπακανέλος και να έχει και συνέχεια. Όχι αναλαμπές, κάποια στιγμή να βλέπουμε μια ωραία ενέργεια. Θέλουμε οι ενέργειες να γίνονται όπως έγινε μέσα στην περιοχή. Περνάς δύο παίκτες και βάζεις γκολ. Όχι περνάς δύο παίκτες στο κέντρο και μετά τη χάνεις. Αυτό μας αρέσει, αυτό που έκανε ο παίκτης του Αστέρα Άκτορ εχθές, και τέτοια πράγματα είναι που βοηθούν μια ομάδα για να ξεκολλήσει από διάφορες καταστάσεις περίεργες. Η ατομική ενέργεια, η ατομική έμπνευση, το ατομικό χάρισμα που έχουν κάποιοι παίκτες, και αυτό πρέπει να το βγάζουν στο γήπεδο. Νίκη λοιπόν για τον Αστέρα, η πρώτη στο κύπελλο και η πρώτη γενικά τη φετινή σεζόν, την ποδοσφαιρική. Είναι η πρώτη νίκη, και αυτή η νίκη είναι κάτι που πρέπει να πατήσει πάνω και ψυχολογικά, όταν κερδίζεις είτε και τον τελευταίο αντίπαλο είτε και τον χειρότερο είτε οποιονδήποτε, σε οτιδήποτε όταν κερδίζεις, και μια συζήτηση που κάνουμε εμείς μεταξύ μας και κερδίζω εγώ εσένα, εγώ αισθάνομαι καλύτερα από σένα, Μαρία, το ξέρεις, το ξέρεις αυτό? Α, άμα δεν το ξέρεις το λέω εγώ. Λοιπόν, η νίκη είναι πάντα νίκη, δηλαδή αυτό θέλω να καταλήξω, και έχει πάντα τη σημασία της, γιατί σου δίνει μια αυτοπεποίθηση, ρε παιδί μου, μια, όχι ψηλά το κεφάλι και τη μύτη, αλλά κάπως αισθάνεσαι, εντάξει, κέρδισα, πάμε για το επόμενο, μέχρι εκεί όμως. Και τώρα το επόμενο για τον Αστέρα, που έφτασε στους 4 βαθμούς στο κύπελλο, είναι για το πρωτάθλημα, το παιχνίδι με τον Όφη την Κυριακή, για να πάμε στη διακοπή, την περιβόητη διακοπή, την 20η Σεπτέμβρη μέχρι 10 Οκτώβρη που θα επιστρέψουμε κτλ. Είναι 3 εβδομάδες η διακοπή και εκεί πολλά θα γίνουν για πολλές ομάδες. Και επειδή λέμε για τον Αστέρα και διαβάζω και για έναν τερματοφύλακα που τον ξέρετε όλοι, τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, γράφτηκε ότι είναι συμφωνημένο και θα έρθει στον Αστέρα Άκτορ, εμείς το ξεκαθαρίζουμε, επειδή μπορεί να ρωτήσετε εσείς τώρα, δεν έχουμε καμία ιδέα, καμία εικόνα. Και απλά το είδαμε σε ένα δημοσίευμα εχθές που αναπαράχθηκε και έχει παίξει πολύ, που λέμε. Εμείς δεν ξέρουμε κάτι, καμία πληροφορία δεν έχουμε από την ομάδα ότι θα κινηθεί για τερματοφύλακα. Αυτά σας λέω εγώ για το ρεπορτάζ το δικό μου και όχι αυτά που διαβάζω και γράφονται γενικά. Είτε για τον Πασχαλάκη ότι έχει συμφωνήσει, έχει κλείσει. Μπορεί να έχει συμφωνήσει και να μην το ξέρουμε εμείς. Και να είναι αλήθεια. Εγώ δεν ξέρω τίποτα περί αυτού. Και το ξεκαθαρίζω, μην αρχίσουμε και λέμε γιατί δεν ανέφερες κάτι για τον Πασχαλάκη και τα λοιπά και τα λοιπά. Επειδή όμως αναφέρομαι και λέμε για το κύπελο, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Γιώργος Αντωνόπουλος εχθές στο παιχνίδι που τελείωσε και την νίκη, την πρώτη νίκη του Αστέρα στη φετινή σεζόν για το κύπελο, και να δούμε αν έπεται και συνέχεια και τι, πώς το χαρακτήρισε την νίκη ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο προπονητής της ομάδας της Αρκαδίας. Για να τον ακούσουμε.

Σε λίγο τώρα οι συνάδελφοι εδώ τα ετοιμάζουν τα ηχητικά για να ακούσουμε Γιώργο Αντωνόπουλο όπως και τον Μαλεζά, και θα ακούσουμε και τον Μαλεζά, τον προπονητή της Νίκης Βόλου, γιατί έχει σημασία. Υπάρχει μια έκρηθμη κατάσταση εκεί. Όταν μιλούσε στο τέλος του αγώνα, στο flash interview που λέμε, την ώρα που τελειώνει το μάτς, που λες τις πρώτες σου εκτιμήσεις, ακούγονταν ύβρις και έλεγαν Μαλεζά σηκωφύγε, ο κόσμος της Νίκης Βόλου μετά τις δύο ήττες στο πρωτάθλημα για την ομάδα της Μαγνησίας και την ήττα εχθές από τον Αστέρα Άκτορ για το κύπελλο, εντάξει αυτή είναι μια φυσιολογική ήττα βέβαια, έχει κάνει το κλίμα δύσκολο εκεί πέρα για τον Στέλιο Μαλεζά, ακούγονταν ύβρις, δεν τα ακούσετε εσείς εδώ γιατί είναι η συνέντευξη τύπου αυτή που θα ακούσουμε εμείς, και αυτό έχει σημασία να τα ακούσουμε και τι είπε ο Μαλεζάς και τι απάντησε στους δημοσιογράφους για την κατάσταση που υπάρχει στη Νίκη Βόλου αυτή την περίοδο. Έχει ενδιαφέρον και αυτό. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι με τη Μαρία και τον Παναγιώτη. Όταν θα είμαστε, θα μου δώσουν το OK για να ακούσουμε τις δηλώσεις. Ο Αστέρας πάντως που είδαμε αλλαγές, όπως τον Παπακανέλο βασικό, είπαμε και για τον γκολ που έβαλε. Είδαμε ένα Ρικαρντίνιο να έχει έτσι φρεσκάδα, να πετυχαίνει και γκολ με πέναλτι. Έστω και με το πέναλτι, όταν βάζει ένας επιθετικός γκολ, έχει σημασία. Ήταν και στη φάση του γκολ ο Ρικαρντίνιο, όταν είχαμε το πρώτο τέρμα που σημειώθηκε, ήταν αυτό γκολ. Και είχαμε και τον Καλτσά που ήταν αρχηγός. Και τα λοιπά.

Θα ακούσουμε τα ηχητικά στο δεύτερο μέρος για να τα ετοιμάσουν και οι συνάδελφοι εδώ. Είναι ένα δικό μου θέμα για τα ηχητικά που έχω στείλει εδώ στην Μαρία και στον Παναγιώτη. Θα φτιαχτούν και θα τα ακούσουμε στο δεύτερο μέρος όταν θα πούμε τα σχετικά και για τα υπόλοιπα παιχνίδια Κυπέλλου, γιατί δεν έπαιξε μόνο ο Αστέρας Άκτορ με τη νίκη Βόλου στο Βόλο, στο Παντελής Μαγουλάς, με το 0-3 για την ομάδα τη δική μας εδώ, της Τρίπολης, στον Αστέρα. Είχαμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια Κυπέλλου εχθές, που ήταν με τη σειρά τα πάρουμε, το Άρης Μαρκό, και είχαμε μια πολύ δύσκολη νίκη με αυτό γκολ. Ο Άρης επικράτησε της Μαρκό με 1-0, με αυτό γκολ που το πέτυχε η ομάδα της Αττικής κάτω, η Μαρκό. Με αυτό γκολ λοιπόν ο Άρης πήρε τη νίκη πολύ δύσκολα. Είχε και δοκάρι η Μαρκό και έβαλε πολύ δύσκολα στον Άρη. Μετά από το μάτς αυτό είχαμε το Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2 με έναν Ουναΐ να κεντάει πραγματικά. Μπήκε αλλαγή, πέτυχε γκολ με πέναλτι και έβαλε και ένα δεύτερο γκολ φοβερό. Αυτά τα δικά του με το φάλτσο στη γωνία. Το έχει αυτό ο Μαροκινός, είναι εκπληκτικός παίκτης. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Έτσι είναι τα χθεσινά παιχνίδια που έγιναν για το κύπελο. Ένα κύπελο που συνεχίζεται βέβαια σήμερα με δύο παιχνίδια. Είναι η δεύτερη από τις 5 αγωνιστικές για την ΑΕΚ και θα αντιμετωπίσει τον Πανσεραϊκό σήμερα στις 6 παρατέταρτο. Ξεκινάμε με την ΑΕΚ που είναι έτσι το φαβορί το μεγάλο, και η Καλαμάτα είναι φαβορί γιατί παίζει νωρίτερα στις 4:30 η Καλαμάτα.

0: Με το κύπελο είπαμε σήμερα, μην το ξεχνάτε, ότι υπάρχει συνέχεια με Καλαμάτα ΑΕΛ 4.30 στο υβριδικό κανάλι του Sky το match. Στο υβριδικό Hybrid Sky μπορείτε να το δείτε, Καλαμάτα ΑΕΛ. Ενώ στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός στο κανονικό κανάλι, στο Sky, στο ελεύθερο. Η αναμέτρηση αυτή με την ΑΕΚ να υποδέχεται στην Allwyn Arena τον Πανσεραϊκό, θέλοντας να κάνει τη νίκη στο κύπελο με το 2-2 για την ομάδα της ΑΕΚ. Για να δούμε τώρα, γιατί βλέπω εδώ έχουμε τους διαιτητές που κληρώθηκαν για τα παιχνίδια της Κυριακής και του Σαββάτου για την Super League 1, την πέμπτη αγωνιστική, ξεκινώντας βέβαια από τα παιχνίδια του Όφη με τον Αστέρα Άκτορ, που διαιτητής θα είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Και το Καλαμάτα Παναθηναϊκός στη Νεάπολη, στη Νίκαια, θα το σφυρίξει ο Τάσος Παπαπέτρου. Αυτά είναι τα παιχνίδια για τις δικές μας ομάδες, τον Αστέρα και την Καλαμάτα. Ενώ, για να δω αν υπάρχει κάτι έτσι που χρειάζεται να το σημειώσουμε. Όχι, δεν βλέπω κάτι. Βλέπω μόνο στο Άρης Ηρακλής, στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, θα το σφυρίξει ο δικός μας εδώ, ο Αρκάς, ο Χρήστος Βεργέτης. Ένα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, Άρης Ηρακλής, πέμπτη αγωνιστική με διαιτητή τον Χρήστο Βεργέτη. Οι υπόλοιποι διαιτητές νομίζω δεν έχουν αξία. Από όμως για τις μεγάλες ομάδες, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, ο Τσιμεντερίδης, ο Σταύρος Τσιμεντερίδης. Η ΑΕΚ που θα πάει στο Βόλο θα έχει διαιτητή το Φώτη Πολυχρόνη. Ο ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, Κωνσταντίνος Κατοίκος. Και όπως σας είπα, ο Παναθηναϊκός με την Καλαμάτα, Καλαμάτα Παναθηναϊκός, ο Τάσος Παπαπέτρου. Και ο Αστέρας που θα παίξει στο Ηράκλειο με τον Όφη, Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Πάμε σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:32 πρώτα λεπτά. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε, τα έχουμε ετοιμάσει τα ηχητικά μας, τον Γιώργο Αντωνόπουλο, αφού λέει η ΑΤΑΚΑ παίζουμε καλύτερα στο δεύτερο ημιχρόνιο. Όντως ο Αστέρας έπαιξε καλύτερα, καθάρισε το παιχνίδι σε 17 λεπτά. Έβαλε στο Παντελής Μαγουλάς, εκεί στο γήπεδο.

0: εδώ της νίκης Βόλου, έτσι, όχι με το Βόλο που παίζει Super League 1. Για να ακούσουμε Γιώργο Αντωνόπουλο τι είπε.
1: Μια σημαντική νίκη για μας, και για ψυχολογικούς και για βαθμολογικούς λόγους, αλλά νομίζω ότι δεν ήρθε τόσο εύκολο όσο δείχνει το σκορ. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε την απαιτούμενη ενέργεια, ήμασταν αργοί και, και στα πόδια αλλά και με την μπάλα. Καθυστερούσαμε, ο αντίπαλος προσαρμοζόταν γρήγορα εκεί που ήταν η μπάλα και έτσι στην ουσία είχαμε μια ανούσια κατοχή. Στο δεύτερο ημίχρονο βάλαμε περισσότερη ενέργεια, μας βοήθησε ότι βάλαμε γρήγορα το πρώτο γκολ και μετά βρήκαμε και περισσότερους χώρους και γίνανε τα πράγματα πιο εύκολα για μας. Να ευχηθώ στην ομάδα της νίκης να έχει μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα, που ξέρω ότι ο στόχος τους είναι ο πρωταθλητισμός. Και τη δικιά μου ομάδα, νομίζω ότι η πρώτη μας νίκη να μας φέρει και άλλες πολλές στη συνέχεια. Είσαι στο παρελθόν ότι η ομάδα μας δεν ήταν τόσο κακή. Απλά δεν ερχόντουσαν αποτελέσματα. Όταν κάναμε σε πολλά παιχνίδια 15, 12 και με καλές ομάδες με τον Ολυμπιακό, μέσα στον Πανετολικό, κάναμε τόσες πολλές τελικές, δεν πετυχαίναμε ένα γκολ. Όλο ψάχναμε ότι κάτι φταίει. Τώρα ίσως και με λιγότερες τελικές πετυχαίνουμε περισσότερα γκολ. Αυτό νομίζω ότι είναι η διαφορά. Αλλά αυτό που μετράει στο ποδόσφαιρο είναι το αποτέλεσμα. Δεν μετράει ούτε οι τελικές, ούτε η κατοχή, ούτε τίποτα άλλο. Άρα πρέπει να πορευτούμε και να βρούμε λύσεις και να γινόμαστε αποτελεσματικοί και στη συνέχεια. Έχει πάρα πολύ καλό ρόστερ, το ξέρουμε όλοι αυτό. Παιδιά που έχουν παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο και στην πρώτη εθνική και στη β' εθνική. Ομάδα με κόσμο, νομίζω ότι αξίζει να βρίσκεται πιο ψηλά. Της εύχομαι να βρει το δρόμο της και να πάνε όλα καλά στη συνέχεια. Είναι ο λόγος που το κάναμε αυτό, γιατί σήμερα ήταν και η ώρα λίγο δύσκολη. Οι μέρες ξεκούρασης ήταν λίγες από το προηγούμενο παιχνίδι. Δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε όλη την ομάδα. Έπρεπε να δώσουμε ευκαιρίες και στα παιδιά που έχουμε, γιατί έχουμε ένα ρόστερ αξιόλογο. Έπρεπε να δώσουμε ευκαιρίες και στα άλλα παιδιά. Ευελπιστούμε να μας βοηθήσει.
0: Πιστεύει ότι θα βοηθήσει η νίκη για τη συνέχεια τον Αστέρα Άκτορο ο Γιώργος Αντωνόπουλος και λογικό είναι, η πρώτη νίκη ήρθε. Ελπίζουν όλοι, εύχονται να υπάρξει και συνέχεια. Δύσκολη αποστολή, αλλά υπάρχει και παιχνίδι ενδιάμεσα για τον Όφη σήμερα. Και λίγη ξεκούραση. Πρέπει να χτυπήσει και στην κούραση του Όφη ο Αστέρας Άκτορ. Τα ξέρουν αυτά οι θύνοντες εκεί. Για να ακούσουμε και Στέλιο Μαλεζά που είναι σε πολύ δύσκολη θέση, ο προπονητής της Νίκης Βόλου. Για να τον ακούσουμε.
2: Ήμασταν ανταγωνιστικοί για ένα μήχρονο. Δυστυχώς στο πρώτο γκολ ήμασταν άτυχοι που δεχτήκαμε το αυτό γκολ. Και είναι πολύ φυσιολογικό μια ομάδα ανώτερης κατηγορίας να πάρει αυτοποίθηση ενώ τη χάσαμε εμείς. Δεν είμαι ικανοποιημένος μετά με τη διαχείριση του παιχνιδιού, γιατί θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Διαφορετικά παιχνίδια. Σε αυτό το παιχνίδι προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε τον τρόπο του παιχνιδιού της αντιπάλου. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο προσπαθήσαμε, αλλά το γεγονός ότι δεχτήκαμε τον γκολ, μας χάσαμε λίγο το μυαλό μας εκεί, που δεν θα έπρεπε. Αλλά όσον αφορά το επόμενο παιχνίδι, είναι κάτι διαφορετικό, τελείως διαφορετικό, είτε η ποιότητα της ομάδας είτε ο τρόπος παιχνιδιού. Στο προηγούμενο παιχνίδι είχαμε 8 ξεκάθαρες ευκαιρίες με τον Ολυμπιακό Β. 8. Και δυστυχώς δεν μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε καμία. Σήμερα, λόγω και της διαφοράς δυναμικότητας κατηγορίας και αντιπάλου, ο στόχος ήταν να μπορέσουμε να βγούμε στην μετάβαση. Είτε να κρατήσουμε την μπάλα και να εκμεταλλευτούμε τους χώρους που είχαμε συζητήσει, είτε να βγούμε στη μετάβαση. Αλλά θεωρώ ότι το γρήγορο γκολ στο δεύτερο μήχρονο μας αποσυντώνησε τελείως. Οπότε και ο αντίπαλος πήρε αυτοπεποίθηση, που είναι σε αυτά τα παιχνίδια με ομάδες τέτοιες δυναμικής, διαφορετικής δυναμικής, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά. Θεωρώ ότι και οι ποδοσφαιριστές πολύ φυσιολογικά απογοητεύτηκαν. Έχουμε αυτή τη φάση στο μια ομάδα η οποία όπως είναι Αστέρας και μια αφισβητούμενη φάση είναι υπέρ της, είναι πολύ φυσιολογικό μετά το παιχνίδι να μην είναι εύκολο να γυρίσει. Θα σας πω περισσότερο, με ενοχλεί ότι η ομάδα δεν παίρνει αυτό που αξίζει στον αγωνιστικό χώρο, γιατί ο κόσμος είναι πολύ φυσιολογικό να ζητάει αποτελέσματα και να προσπαθεί να βρει κάποιον ο οποίος ευθύνεται πάντα προπονητής είναι ο νούμερο ένα. Δεν με ενοχλεί, γιατί έτσι είναι η δουλειά και ξέρω πώς πάει. Εμένα αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι ότι η ομάδα δεν παίρνει και στον Ολυμπιακό Β' αλλά και εχθές αυτό που ειλικρινά αυτό που της, που της αξίζει. Και αν πούμε ότι σήμερα ένα παιχνίδι με διαφορετική δυναμική κατηγορία ομάδα, θεωρώ ότι την Κυριακή δικήσαμε πάρα πολύ τον εαυτό μας και γι' αυτό το λόγο μας έχουμε μπει λίγο σε ένα φαύλο κύκλο. Θεωρώ ότι οι ποδοσφαιριστές είναι, από τους καλύτερους στην κατηγορία. Συγγνώμη. Αλλά όταν δεν έχω τα αποτελέσματα, είναι πολύ φυσιολογικό να... ή να σας πω κάτι διαφορετικό. Όταν δημιουργούμε τις ευκαιρίες, όπως στον Ολυμπιακό Β' και δεν μπορούμε να βάλουμε γκολ, είναι πολύ φυσιολογικό να χάνουμε την αυτοπεποίθησή μας. Ο κάθε ποδοσφαιριστής οποιασδήποτε ποιότητας, οποιασδήποτε κατηγορίας χρειάζεται αυτοπεποίθηση. Και αυτό έρχεται μόνο με το αποτέλεσμα. Είμαι σίγουρος ότι όταν η ομάδα πάρει το πρώτο θετικό αποτέλεσμα, μετά θα πάει μόνο του και οι ποδοσφαιριστές θα ελευθερωθούν και θα βγάλουν το πραγματικό τους σε αυτό. Από όλα μέχρι τώρα στη σεζόν. Έτσι είναι, παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ο αντίπαλος έχει μια καλή ομάδα, μια σοβαρή ομάδα. Εμείς όμως πρέπει να κοιτάξουμε εμείς τι πρέπει να κάνουμε, εμείς πώς θα είμαστε και να κερδίσουμε από μόνοι μας τον εαυτό μας, την αυτοποίθησή μας, ώστε να έχουμε αυτοποίθηση για να πάρουμε τους 3 πόντους.

0: Αυτά και από τον Στέλιο Μαλεζά, προπονητή της Νίκης Βόλου. Να αλλάξουμε όμως από τα ποδοσφαιρικά μας και να πάμε στα δρομικά. Έχουμε το Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά μας, 19 και 20 Σεπτέμβρη, το πρώτο Γιάννης Κούρος Run που ξεκινάει 2026 αυτή τη σεζόν. Είναι το πρώτο και θέλουμε να γίνει θεσμός, όλοι το θέλουν αυτό, να το μάθει όλος ο κόσμος, όλοι οι φίλοι, γιατί ο Γιάννης Κούρος δεν είναι ένας τυχαίος, είναι ένας υπεραθλητής, θα πω αθλητής, στα 70 του πλέον τώρα, δεν είναι, από ό,τι μας είπε δεν θα τρέξει κιόλας, γιατί το ρώτησα αν θα συμμετάσχει στον υπερμαραθώνιο και είπε όχι, θέλει να ελέγξει την κατάσταση πώς θα είναι, όχι δεν μπορεί, μπορεί μια χαρά και στα 70 του τώρα που είναι. Ο υπερμαραθωνοδρόμος λοιπόν Γιάννης Κούρος που θα τιμηθεί με την διοργάνωση αυτού του αγώνα, του πρώτου Γιάννης Κούρος Run για το 2026 που θα γίνει τώρα το Σαββατοκύριακο με παράλληλες δράσεις, άλλα δρομικά και ημιμαραθώνιο Νικηταρά που είναι ο αγαπημένος, όπως ακούσετε να λέει και ο ίδιος, γιατί έχουμε τις τοποθετήσεις των διοργανωτών αλλά και του ίδιου, και θα περάσουμε για να τα πούνε οι διοργανωτές και να τα ακούσετε κι εσείς για να έχετε εικόνα το τι θα συμβεί το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας στην Τρίπολη. Ξεκινάμε με τον Δήμαρχο, τον Κώστα Τζιούμι, που έκανε την τοποθέτησή του για τον αγώνα αυτόν που ξεκινάει μέσα στο 2026 και κάθε Σεπτέμβρη θέλουμε να διοργανώνεται και να γίνει θεσμός. Για να τον ακούσουμε τον Δήμαρχο.
1: Επικοινωνίας με τους πολίτες είναι να ενημερώσουμε για ένα, κατά την προσωπική μου άποψη, πολύ σημαντικό γεγονός που θα διεξαχθεί αυτό το τριήμερο Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή εδώ στην Τρίπολη. Όλοι οι τριπολίτες και όχι μόνο νομίζω ότι γνωρίζουν τον Γιάννη Κούρο, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δοξάσει τη χώρα μας και κατά συνέπεια και την Τρίπολη που είναι η γενέτειρά του σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Γιάννης ο Κούρος, ο υπερμαραθωνοδρόμος με ρεκόρ που διατηρούνται πάρα πολλά χρόνια σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, παραπάνω από τον μαραθώνιο. Ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως είπαμε, είναι από την Τρίπολη, δεν ξέχασε ποτέ την Τρίπολη, έχει το σπίτι εδώ στην Τρίπολη και η Τρίπολη είχε απέναντί του μία έλλειψη, θα έλεγα ένα έλλειμμα. Δεν είχε ποτέ τιμήσει τον άνθρωπό μας, τον Γιάννη τον Κούρο. Πέρυσι λοιπόν, μετά από εισήγηση δική μας, της Δημοτικής Αρχής, το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να κάνουμε έναν αγώνα προς τιμήν του Γιάννη Κούρου και να έχει και ο αγώνας αυτός το όνομά του Γιάννης Κούρος. Και έτσι είναι το πρώτο Τρίπολης Run Γιάννης Κούρος, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο και την Κυριακή 19 και 20 αγώνες, έναν αγώνα 1000 μέτρων το Σάββατο, τρεις αγώνες το Σάββατο και τον διπλό μαραθώνιο την Κυριακή,

0: αγώνα 1000 μέτρων το Σάββατο και 5.000 μέτρων, 1.000 μέτρα για τα μικρά παιδιά και 5.000 μέτρα για τους ενήλικες. Έναν ημιμαραθώνιο, το ημιμαραθώνιο είναι ο Κιθαράς, ο οποίος ξεκινάει από το Δολιανάκη και καταλήγει στην Τρίπολη. Και βέβαια την Κυριακή είναι ο διπλός μαραθώνιος, 84.600 μέτρα, 84 χιλιόμετρα, διπλός μαραθώνιος, κάτι που σε αυτούς τους αγώνες και ακόμη μεγαλύτερους είχε διαπρέψει κατά το παρελθόν ο Γιάννης Κούρος. Νομίζω λοιπόν και κλείνω με αυτό ότι έτσι εκπληρώνει η Τρίπολη μία υποχρέωση απέναντι στον Γιάννη Κούρο και ελπίζουμε ότι ο αγώνας αυτός δεν θα γίνει μόνο για φέτος, θα καθιερωθεί και θα συνεχίσει και τις επόμενες χρονιές, γιατί πραγματικά το όνομα Γιάννης Κούρος είναι παγκοσμίως γνωστό και έτσι και τον τιμούμε, αλλά και διαφημίζουμε την Τρίπολη και την περιοχή μας. Την προσπάθεια αυτή έχουμε δίπλα και την περιφέρεια Πελοποννήσου και εδώ είναι ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Μανδρώνης.
1: Να ακούσουμε και τον κύριο Μανδρώνη, τον Κώστα Μανδρώνη, τον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας, τι είπε για τη συμμετοχή και μαζί με το Δήμο είναι και η περιφέρεια που στηρίζει αυτό το Tripolis Run Γιάννης Κούρος 2026. Για να ακούσουμε τον Κώστα Μανδρώνη.
2: Καλημέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω καταρχήν το Δήμαρχο για τη φιλοξενία που είμαστε εδώ σήμερα. Νομίζω είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός και είναι, όπως το είπε και ο Δήμαρχος, η οφειλόμενη τιμή στο Γιάννη στον Κούρο, μιας και ο άνθρωπος αυτός είχε κάνει γνωστή την Τρίπολη και την Αρκαδία σε όλο τον κόσμο, παγκοσμίως. Τα ρεκόρ του και η προσπάθειά του, μάλλον να το πω καλύτερα, η υπερπροσπάθειά του που είχε κάνει όλα αυτά τα χρόνια για να μπορεί να ανταπεξέλθει ο ανθρώπινος οργανισμός σε αυτά τα χιλιόμετρα και σε αυτές τις δυσκολίες που είχαν αυτοί οι αγώνες, είναι ιδιαίτερα σημαντικά για μας, για την περιοχή μας και γι' αυτό και εμείς σαν περιφέρεια Πελοποννήσου δεν μπορούσαμε να λείπουμε και γι' αυτό είμαστε δίπλα να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια του Δήμου Τρίπολης. Να συγχαρώ το Δήμο Τρίπολης και το Δήμαρχο για την προσπάθεια που ανέλαβε για να ξεκινήσει αυτό το ας το πούμε τιμητικό τουρνουά για τον κύριο Κούρο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι από την Τρίπολη, είναι και στη γειτονιά στο Σέχη, είναι ένας άνθρωπος που έχει τιμήσει την περιοχή μας και η περιοχή μας οφείλει αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κάνει τόσο γνωστή την Τρίπολη και την Αρκαδία σε όλο τον κόσμο και εμείς θα πρέπει να τους τιμούμε. Να πω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας να συμμετέχουμε σε τέτοιες εκδηλώσεις και πάντα συμμετέχουμε στις μεγαλύτερες εκδηλώσεις, είτε αθλητικές είτε οτιδήποτε άλλο που οργανώνουν οι Δήμοι, όπως ο Δήμος Τρίπολης με τον οποίο έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και βέβαια και οι άλλοι Δήμοι της Αρκαδίας αλλά και σε όλη την Πελοπόννησο. Να πω καλή επιτυχία, να πω ότι θα είμαστε εδώ και την επόμενη χρονιά, μακάρι αυτό να καθιερωθεί και να γίνει ένας θεσμός, γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Τρίπολη, αλλά και για όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου.
1: Αυτά και από τον Κώστα Μαδρώνη, Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας. Να ακούσουμε και την Θοδώρα Σταθούλη, την Αντιδήμαρχο Αθλητισμού του Δήμου Τρίπολης, που είπε και το πρόγραμμα, τι συμπεριλαμβάνει αυτό το δρομικό Γιάννης Κούρος Run 2026 εδώ στην Τρίπολη. Για να ακούσουμε την Αντιδήμαρχο, τη κυρία Σταθούλη.
3: Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Βρισκόμαστε δύο μέρες πριν από τον πρώτο αγώνα Γιάννης Κούρος Τρίπολης Run 2026. Όπως είπα και οι προσλαλήσαντες, είναι μια μεγάλη διοργάνωση, ένα μεγάλο εγχείρημα για μας, που θέλουμε και να καθιερωθεί και να γίνει θεσμός και εννοείται να παραμείνει και να τιμάμε τον Γιάννη τον Κούρο στο μέλλον κάθε Σεπτέμβριο. Η διοργάνωση γίνεται από το Δήμο Τρίπολης, από την συνεργασία με την περιφέρεια Πελοποννήσου, με το σωματείο του κ. Κούρου, του Γιάννης Κούρος, Beyond Limits, πέρα από τα όρια, το Γυμναστικό Σύλλογο Αρκαδίας, με την υποστήριξη του ΣΕΓΑΣ και την αιγίδα του ΨΑΤ. Είναι μια διοργάνωση η οποία ξεκινάει μεθαύριο Παρασκευή, με την ημερίδα που είπε ο Δήμαρχος στο Μεγάλο Καφενείο. Το Σάββατο, το το πρόγραμμα, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε και για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και για το πρόγραμμα. Το Σάββατο ξεκινάμε με αγώνες στίβου μέσα στο ΓΑΚ στις 2 το μεσημέρι, που εκεί ο Γουσουά με τον Σέγας κάνει μια καλή προσπάθεια, μια μεγάλη προσπάθεια, γιατί είναι η έναρξη της σεζόν τώρα και οι αθλητές τώρα μπαίνουν στο πρόγραμμά τους να έρθουν να τρέξουν κυρίως δρομικά αθλήματα προς τιμή του κύριου Κούρου. Επίσης, το Σάββατο στις 5 η ώρα το απόγευμα ξεκινάει ο πρώτος ημιμαραθώνιος νικηταράς από τα Δελιανά. Περνάμε στις 7 το απόγευμα, 7 παρατέταρτο με τα 1000 μέτρα για τα παιδάκια, όπου εδώ να πω ότι είναι δωρεάν η εγγραφή των μαθητών στους αγώνες. Και μετά στις 7 έχουμε τα 5 χιλιόμετρα, όπου οι μαθητές γυμνασίου και ηλικίου μπορούν να πάρουν μέρος στο πεντάρι, ενώ το δημοτικό είναι μόνο για τα 1000 μέτρα. Την Κυριακή μετά θα ακολουθήσει στην Άρεως οι απονομές και γενικά προσπαθούμε να κάνουμε μια και πιο πολιτιστική, ας πούμε, δράση με συναυλιακό DJ κτλ. Την Κυριακή έχουμε το μεγάλο δρόμο, τον διπλό μαραθώνιο Γιάννης Κούρος με τα 84 χιλιόμετρα, όπου θα ξεκινήσει από την πλατεία Άρεως, θα ακολουθήσει διαδρομή Πιάνα, Λονίστενα, Βιτίνα, θα έρθει από Βλαχέρνα, Λεβίδη, θα περάσει έξω από το Αρτεμίσιο, Αγία Φωτεινή, θα προχωρήσει ευθεία στον κόμβο του Πλάτσα, θα μπει ξανά στην Τρίπολη με τερματισμό του ΔΑΚ, όπου εκεί θα γίνουν και οι απονομές το απόγευμα. Να πω σε αυτό το σημείο ότι με συμμετοχές, επειδή είναι και η πρώτη χρονιά, πηγαίνουμε αρκετά καλά. Ήδη ο ημιμαραθώνιος είμαστε περίπου στις 60 συμμετοχές και ευελπιστούμε ότι θα, και αυτές τις υπόλοιπες τρεις μέρες έχουμε και παραπάνω αθλητές. Εντάξει, τα 84 χιλιόμετρα είναι αρκετά απαιτητικά. Έχουμε και τα κριτήρια στην προκήρυξη, τα οποία και αυτά είναι αυστηρά και έτσι πρέπει να είναι, γιατί είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος αγώνας. Να πω ότι οι εγγραφές ηλεκτρονικές έχουν κλείσει και από αύριο Πέμπτη στο Πετροπούλιο κτίριο στην πλατεία Πετρινού θα λειτουργήσει κέντρο εγγραφών. Αύριο Πέμπτη θα λειτουργήσει 5 με 8 το απόγευμα, την Παρασκευή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, ενώ το Σάββατο στην πλατεία Άρεως θα λειτουργήσει επίσης κέντρο εγγραφών 10 με 5 που ξεκινάει και.
1: Αυτά και από την Αντιδήμαρχο Αθλητισμού. Να ακούσουμε τον θρύλο του παγκόσμιου έτσι, υπερμαραθώνιου δρόμου, που είναι ο Γιάννης Κούρος, ο άνθρωπος που είναι και γίνονται όλα αυτά για αυτόν, και είναι λίγα, θα πω εγώ, αυτά που γίνονται και έχουν γίνει. Για να τον ακούσουμε τι είπε.
4: Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να βρίσκομαι στο Δημαρχείο μετά από μια προσπάθεια και πρόταση του Δημάρχου, τον οποίο τον ευχαριστώ ιδιαίτερως από πέρσι, να γίνει όλο αυτό το εγχείρημα ώστε να τιμηθεί η προσπάθειά μου, η πολυετής θα έλεγα, ανά τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο, και έτσι είμαι ευγνώμων σε αυτή την πρόταση, αλλά και στο όλο Δημοτικό Συμβούλιο που αγκάλιασε αυτή την πρόταση και την ενέκρινε παμψηφή. Επίσης να ευχαριστήσω την σύμπραξη και την βοήθεια της Περιφέρειας Αρκαδίας, όλα τα παιδιά που έχουν στηρίξει αυτό το εγχείρημα. Είναι όντως δύσκολο. Πρώτα-πρώτα γίνεται για πρώτη φορά στην πόλη μας. Για μένα μπορεί να ήταν το όνειρό μου εδώ και δεκαετίες, γιατί κάποιοι από εσάς που ξέρουν, το 2011 έχω τρέξει ακριβώς τον Μαραθώνιο Δολιανά Τρίπολη, τον ονόμασα τότε Νικητάριο Άθλο, και ένα δίμηνο μετά έκανα ένα οχταήμερο γεμάτο εκεί όπου έδρασε ο Νικητάρας. Δηλαδή, 8 μέρες συνεχόμενες έφτασα μέχρι τη Στυλίδα και στην Αράχοβα Βιετία, δώσει μάχη εκεί με τον Καραϊσκάκη. Άρα τα περισσότερα δρομολόγια ήταν στην Πελοπόννησο. Θέλω να πω, είναι ο αγαπημένος μου ηρώας, γιατί ήταν ο πιο ανυπομονητής. Και συγκινούμε. Εξάλλου έχω γράψει και έναν ύμνο που τότε ακούστηκε σε όλες τις διαδρομές εκείνες και θα χαρώ να τον ακούσουμε και πάλι και στην εκκίνηση του μαραθωνίου και στον τερματισμό. Ο διπλός μαραθώνιος, τώρα να σας πω ότι είναι κάτι ξεχωριστό. Και όντως εδώ θα θέλαμε δηλαδή αυτός ο αγώνας να διατηρηθεί ως η αγωνότητα του αθλητισμού, θα έλεγα. Το ΕΦΑ αγωνίζεται δηλαδή να τηρείται άψογα. Είμαστε αυστηροί σε αυτούς τους κανονισμούς. Ό,τι έγραψε η προκήρυξη τηρήθηκε. Και γι' αυτό τον λόγο θα έχουμε πάντα, να το ξέρετε, λίγο αριθμό εκεί πέρα. Όχι μόνο επειδή είναι δύσκολο στην προσπάθεια, αλλά επειδή θέλουμε να τηρούνται οι διεθνείς κανονισμοί. Δηλαδή δεν επιτρέπονται εκεί παραβιάσεις. Και αυτό είναι που εκφράζει εμένα κύριος. Δηλαδή αυτό ήταν το φιλοσοφικό μας, το πούμε, ο φιλοσοφικός τρόπος που άγγιζα και προσέγγιζα τους αγώνες. Και επίσης θέλω να παρακολουθώ όλα όσα γίνονται στον χώρο πάνω από μαραθώνιο, γιατί θέλω να περιφρουρηθεί αυτός ο χώρος από ατασφαλείες. Τώρα, θέλω να σταθώ λίγο στα του τριημέρου. Θέλω να προσθέσω κάτι, ότι από αύριο, Πέμπτη, το σπίτι μου είναι ανοιχτό για τα υπόλοιπα ενθυμήματα, γιατί η έκθεση ζωγραφικής που ακούσατε από το Δήμαρχο θα γίνει στο Μεγάλο Καφενείο και θα γίνει την Παρασκευή. Εκεί έχει αθλητικό περιεχόμενο μόνο η έκθεση ζωγραφικής. Όλα τα υπόλοιπα έργα μου, παράλληλα με τα μουσικά, γιατί έχω κάνει μια ενασχόληση με την μουσική επίσης, και τα ενθυμήματα αγώνων, όσα μπορούν να εκτεθούν σε ένα χώρο ενός σπιτιού που είναι μόνο το σαλόνι, γιατί είναι τεράστιο όγκος αυτός των ενθυμημάτων και ελπίζουμε κάποια μέρα να γίνει ένα ευρύτερο μουσείο. Πάντως από αύριο θα είναι ανοιχτός αυτός ο χώρος, υπάρχει το πρόγραμμα. Εκεί επίσης υπάρχει και μια έκθεση φωτογραφίας του Πέτρου του Λιμπερόπουλου, στο Ισόγειο, δηλαδή, όπως μπαίνουμε στην οικία μου. Και στο πρώτο όροφο που είναι το σαλόνι θα είναι τα δικά μου τα ενθυμήματα, όπως σας είπα, ευρείας δράσης. Την Παρασκευή, να σταθώ εδώ ότι μας τιμούν δύο Ολυμπιονίκες, ο Ταμπάκος και ο Τζελίλης, θα έρθουν να μιλήσουν. Θα είναι επίσης ο Σπύρος, ο Χρυσικόπουλος, ο οποίος, αν μάθατε πρόσφατα, κολύμπησε από την Κέρκυρα μέχρι την Ιταλία, είναι φίλος μου, θα έτρεχε ούτως ή άλλως, έχει δηλώσει συμμετοχή για το διπλό μαραθώνιο. Τώρα έρχεται κοντά μας ένα διήμερο νωρίτερα για να είναι μαζί μας αυτή την ημερίδα των ακαδημαϊκών και των ειδικών της ιατρικής, της διατροφής κτλ. Και θα μπορούμε να δεχόμαστε εκεί και ερωτήματα, και εγώ να απαντήσω, και ο Σπύρος, και βεβαίως και οι ομιλούντες. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω. Πρώτα-πρώτα χαίρομαι που αυτό το όνειρο, τέλος πάντων, δρομολογείται κατά κάποιο τρόπο και μπαίνει σε μια ροή που ευελπιστούμε κάθε χρονιά με την δέουσα, ας πούμε, μέρημνα και την προσοχή να το βελτιώνουμε και να το καταστήσουμε κάτι που να προβάλλει όχι μόνο τη δική μου προσπάθεια, αλλά τον τόπο, την Τρίπολη και την Αρκαδία γενικότερα.
1: Αυτά και από τον Γιάννη Κούρο. Να υπενθυμίσουμε, το κλείνουμε αυτό το θέμα, θα πούμε και αύριο κάποια πράγματα που είναι Παρασκευή, ότι υπάρχει παιχνίδι Κυπέλλου για την Καλαμάτα. Ώρα και ημέρα Κυπέλλου λοιπόν για τη Μαύρη Θύελλα στις 4.30 με την ΑΕΛ στο γήπεδο του Ιωνικού στη Νεάπολη. 4.30 είναι παιχνίδι για τη League Phase με βαθμολογικό ενδιαφέρον και συγκομιδή, αφού δεν είναι νοκάουτ παιχνίδι, είναι με βαθμούς, όπως είναι όλη η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, Superbet. Αυτά και για σήμερα, περισσότερα αύριο Παρασκευή. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Ξυπνιού 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με ορίζοντα το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένονται οι αποφάσεις για τη στήριξη καταναλωτών και επιχειρήσεων στο ανωδικό ρεάλι του ενεργειακού κόστους. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη, δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Διαβεβαίωσε ότι κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο ενεργειακό κόστος εν ώψη του χειμώνα, υπενθυμίζοντας ότι οι περσινές παρεμβάσεις για τη θέρμανση προσδιορίστηκαν στα 165 εκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ανάλογα με τις τιμές και ανάλογα με τις ανάγκες θα προσαρμοστεί και το μείγμα της πολιτικής, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε να βάζουμε ως χώρα την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός έχει πάρει πρωτοβουλίες και είναι σίγουρα ένας από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που έχουν βάλει το θέμα της ευρωπαϊκής διάστασης. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδραση των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Τις προτάσεις της για τους περιορισμούς των ανηλίκων στα social media ανακοίνωσε πριν από λίγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προτείνει για τα παιδιά κάτω των 13 ετών να μην έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται η 18χρονη μητέρα από την Κρήτη που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και δίνει μάχη για τη ζωή του. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην Αθήνα ένας 17χρονος κεφαλονίτης μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ωστόσο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία αεροδιοκαμιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα.

0: έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Δράσεις μνήμης και κινητοποίηση στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου σήμερα και αύριο για τον Παύλο Φίσα, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές, Εύβοια και Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
4: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλων.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.

0: Εδώ είμαστε, καλό μεσημέρι στα μισά της μέρας και σήμερα ξεκινάμε με διάθεση, 12 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα, και δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω την σημερινή εκπομπή με ευχές σοφίας, πίστεως, ελπίδας, αγάπης. Αγίες της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη των οποίων γιορτάζεται 17 Σεπτεμβρίου από την Ορθόδοξη Εκκλησία, 15 Μαΐου παρακαλώ από την Καθολική, γιατί και στις δύο εκκλησίες υπάρχει η γιορτή. Είναι γνωστή η ιστορία, η σοφία και οι κόρες της, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη, ζούσαν στην Ιταλία, μαρτύρησαν για τη χριστιανική τους πίστη επί Ρωμαίου αυτοκράτορα Ανδριανού, 117 με 138 ήταν αυτοκράτορας. Και σήμερα λοιπόν όσες φέρουν αυτό το όνομα γιορτάζουν. Είναι κυρίως μια γιορτή που αφορά γυναίκες, όμως σήμερα γιορτάζουν και η αγάπη. Είναι και το, υπάρχει και το αρσενικό στην εκδοχή του, της αγάπης. Και επίσης γιορτάζουν Αγαθοκλής και η Αγαθόκλεια, ο Σοφιανός και η Σοφιανή, εκτός από το Σοφία, γιατί υπάρχουν και άλλα ονόματα. Σαν σήμερα που έχει αρκετά γεγονότα καταγεγραμμένα ανά τους αιώνες, ξεκινώντας από το 1176, που σαν σήμερα ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ Α τον Κομνηνό υφίσταται μεγάλη ήττα στο μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους Σελτζούκους. Έχουμε κατόπιν, στα πιο σύγχρονα χρόνια, σαν σήμερα 1920, ο βασιλιάς των Ελλήνων, τότε ήταν ο Αλέξανδρος ο πρώτος, τραυματίζεται από το δάγκωμα μιας μαϊμούς, προσπαθώντας να υπερασπιστεί τον αγαπημένο του σκύλο από μια επίθεση δύο μαϊμούδων στους βασιλικούς κήπους του Τατοίου. Οι γιατροί του ανακοινώνουν ότι το τραύμα του δεν εμπνέει ανησυχία, αλλά αυτός λίγες μέρες αργότερα παθαίνει σιψεμία και πεθαίνει τελικά σε ηλικία μόλις 27 ετών. Έχουμε ακόμη το 2000, να θυμόμαστε έτσι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Ο Λεωνίδας Αμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Επίσης σήμερα έχουμε και μία παγκόσμια ημέρα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Μια πρωτοβουλία της Γενικής Συνέλευσης του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, και τώρα αυτό σηκώνει πολύ κουβέντα, γιατί η στόχη είναι η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας για τη σπουδαιότητα της ασφάλειας των ασθενών, την ενημέρωση του κοινού για το θέμα και την προώθηση δράσεων για τη μείωση των κινδύνων που διατρέχει ο ασθενής στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγείας. Και τώρα όλες αυτές τις μέρες που ακούμε τα όσα ακούμε μετά την τραγική απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, καταλαβαίνετε ότι έρχεται αυτή η μέρα να μας υπενθυμίσει ότι η ασφάλεια των ασθενών παραμένει ένας από τους βασικούς δείκτες για την εκτίμηση της ποιότητας και του επίπεδου των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως, παρακαλώ, γιατί μιλάμε τώρα για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που έχει θεσπίσει την συγκεκριμένη ημέρα. Σύμφωνα πάντως με τις πρόσφατες εκθέσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, πάνω από το 15% των συνολικών δαπανών για την νοσοκομιακή περίθαλψη διατίθενται για τη θεραπεία αστοχιών στην ασφάλεια των ασθενών, καθώς και για την αντιμετώπιση βεβαίως χειρουργικών επεμβάσεων, έτσι, χειρουργικών επιπλοκών μάλλον. Για παράδειγμα, βελτιώνοντας συστηματικά την ασφάλεια των ασθενών από το 2010, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μπόρεσαν να μειώσουν περίπου κατά 28 δισεκατομμύρια δολάρια τη συνολική δαπάνη για την υγειονομική περίθαλψη μέσα από προηγμένα συστήματα παρακολούθησης της ασφάλειας των ασθενών. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει η ασφάλεια των ασθενών όταν γίνονται ιατρικές πράξεις. Αυτά για το σήμερα, για την σημερινή ημέρα. Ο Πάνος Κουραμπάς φροντίζει για τον ήχο μας και θα έρθουμε τώρα στα καθη μας. Θα πάμε μια νοερή βόλτα μέχρι τη Γιάλωβα, γιατί εκεί θα μας μεταφέρει, και όχι μόνο εκεί, εκεί κατά κύρια βάση, η σημερινή προσκεκλημένη μου. Η Έλενα Μαυροϊδή είναι κοντά μας στο Ραδιοθάλαμο. Καλώς ήρθες, Έλενα.
1: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Και είναι ο άνθρωπος που οραματίστηκε και ίδρυσε την Plus Art Gallery. Μία γκαλερί που στεγάζεται σε ένα ωραίο κτίριο διατηρηταίο του 1892 στον πεζόδρομο της Γιάλωβας, με βασική της κατεύθυνση την ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής εικαστικής δημιουργίας, παράλληλα με τις χειροτεχνίες και τις εφαρμοσμένες τέχνες. Αφορμή για να έχω την Έλενα εδώ σήμερα είναι μια έκθεση που θα εγκαινιαστεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το απόγευμα στο χώρο της γκαλερί του καλλιτέχνη Βόκα, «Οδή στο χρώμα» είναι ο τίτλος της έκθεσης. Και με την Έλενα θα πούμε και για τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη, ο ίδιος δεν γνωρίζει ελληνικά για να μπορεί να είναι εδώ, και τι αγαπάει πολύ την Ελλάδα, όμως τη γλώσσα δεν την έχει καταφέρει ακόμα. Η Έλενα λοιπόν θα μας μιλήσει και για τις βασικές γραμμές του έργου του και για την δική της παρουσία πίσω από την Plus Art Gallery. Δημιουργήθηκε, Έλενα, το 2022. Τι σε έκανε να κάνεις αυτό το βήμα και να πεις «εγώ θα δημιουργήσω μία γκαλερί στη Γιάλωβα»?
1: Αυτό που με έκανε να δημιουργήσω την γκαλερί θεωρητικά μπορεί να καταταχθεί στα τυχαία γεγονότα. Mm-hmm. Η τελευταία μου επίσκεψη ως τουρίστας, θα πω, στη Γιάλωβα ήταν το 2021 τον Οκτώβριο, όταν ήρθα με τον σύντροφό μου για 5-6 μέρες ξεκούρασης και είδαμε μπροστά μας το κτίριο που σήμερα στεγάζεται η γκαλερί να είναι άδειο και να διατίθεται. Βλέποντάς το και χωρίς έχοντας κάποια σκέψη στο μυαλό μας πριν, είπαμε πάρα πολύ ωραίο κτίριο. Δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να υπήρχε μία γκαλερί στην περιοχή. Και αυτό γιατί διαπιστώνοντας σε προηγούμενες επισκέψεις ότι δεν υπήρχε ένα αποτύπωμα της καλλιτεχνικής ταυτότητας των Ελλήνων, σε μικρή ή μεγάλη έκταση.
0: Ναι.
1: Και έτσι απλά βλέποντας ένα κτίριο και λέγοντας μία ιδέα, παθιαστήκαμε με αυτήν. Και είπαμε να το κάνουμε από το πουθενά.
0: Από το πουθενά. Έχετε σχέση πρώτερη με την Μεσσηνία, εσύ ή ο σύντροφός σου?
1: Ο σύντροφός μου έχει μια καταγωγή από τον πατέρα του, διότι το όνομά του είναι Ηλιακόπουλος, από τη Μερόπη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ναι, υπάρχει μια σχέση.
0: Ναι.
1: Όχι όμως αυτή η σχέση που θα περίμενε κανείς της καταγωγής, να επισκέπτονται συχνά τον τόπο, να έχουν κάτι εδώ κτλ. Από τη δική μου πλευρά τώρα έχω μία καταγωγή από τον παππού μου, από το Γερολιμένα της Μάνης. Οπότε υπάρχει μία σχέση με τον τόπο. Η πραγματική σχέση είναι ότι επισκεπτόμασταν συχνά τη Γιάλωβα ως προορισμό κοντινό στην Αθήνα, που σου δίνει δυνατότητες για ολιγοήμερη εξόρμηση και χαλάρωση από τις δουλειές μας.
0: Ναι, ναι, ναι. Η δική σου δουλειά είσαι γραφίστρια.
1: Ναι, είμαι graphic designer, είμαι γραφίστρια, διατηρώ το δικό μου ατελιέ στην Αθήνα τα χρόνια. Τελευταία 28 περίπου χρόνια. Και εμπλέκομαι γενικά και εγώ και ο σύντροφός μου με τις τέχνες με έναν άλλο τρόπο. Ασχολούμαστε πάνω από 20 χρόνια με το θέατρο, ερασιτεχνικά. Έχουμε κάνει σχολές σκηνοθεσίας κανονικά και έχουμε σκηνοθετήσει παραστάσεις εκτός από τις πάρα πολλές που έχουμε παίξει ήδη. Και γενικά είμαστε λάτρεις των τεχνών. Είχαμε πάντα φίλους που ήταν ζωγράφοι, που ήταν καλλιτέχνες με διαφόρους τρόπους, είτε μουσική, είτε ηθοποιοί, είτε σκηνοθέτες, είτε... Οπότε η τέχνη ήταν κάτι που ήταν μέσα στη ζωή μας. Δεν ήταν κάτι που προέκυψε. Αυτό μας έκανε πάντα να αισθανόμαστε την ανάγκη να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε στην τέχνη. Υποστηρίζοντας πάντα και διάφορους καλλιτέχνες και διάφορα project.
0: Ξείς, ζήτησε έναν τόπο όπως είναι η Αθήνα, που παραδοσιακά είναι συνδεδεμένος με τον κόσμο των γκαλερί. Γιατί στη Γιάλωβα, δηλαδή πραγματικά είναι ωραία, βλέπεις ένα ωραίο κτίριο, μπορείς να δεις χιλιάδες κτίρια σε άπειρα μέρη του κόσμου. Δεν θα πας να φτιάξεις γκαλερί σε όλα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Το γιατί στη Γιάλωβα ήταν αυτό που απάντησα στην αρχή, γιατί η σκέψη μας κινήθηκε γύρω από αυτό. Γιατί δεν είχαμε δει κάτι παρόμοιο στην ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο στη Γιάλωβα. Ενώ συνηθίζοντας να επισκεπτόμαστε άλλους τόπους και νησιά και διάφορα σε όλη την Ελλάδα, βρίσκαμε πάντα ένα χώρο τέχνης, μια γκαλερί, ένα εργαστήριο ζωγράφου, κάτι που να αποτυπώνει λίγο το τι γίνεται
0: το
1: με
0: τι γίνεται στην περιοχή.
1: Και να δίνει και στον επισκέπτη την ευκαιρία να επισκεφτεί κάτι το οποίο θα δει ένα αποτύπωμα καλλιτεχνικό. Εδώ δεν το είχαμε βρει αυτό.
0: Είχε αναλωθεί και οι άλλες περιοχές που μου λες, εντάξει, έχουν και μια ιστορία τουριστική, άρα λοιπόν πέρα από τα Greek arts και όλα αυτά, τα σουβενίρ και τα υπόλοιπα, επειδή έχει καθιερωθεί, τα νησιά ας πούμε έχουν καθιερωθεί ως προορισμός, άρα ήταν πολύ αναμενόμενο εκεί να βρεις μια γκαλερία, ενώ στη Γιάλωβα που τώρα ουσιαστικά αρχίζει η ανάπτυξή της.
1: Ναι, θα απαντήσω γιατί για μας η γκαλερί δεν έχει τουριστικό χαρακτήρα. Και αυτό αποδεικνύεται διότι από την πρώτη μέρα λειτουργίας της δεν έκλεισε ποτέ. Μένει ανοιχτή όλο το χρόνο.
0: Όλο το χρόνο.
1: Το θεωρούμε ότι είναι ένα σημείο αναφοράς πολιτιστικών δράσεων, επισκέψεων ακόμα και των ντόπιων της περιοχής της ευρύτερης, που έρχονται το χειμώνα στη Γιάλωβα και παραπονιούνται ότι δεν είναι και τίποτα ανοιχτό. Οπότε εμείς είμαστε εκεί. Δίνουμε βήμα ακόμα και σε αναγνώσεις βιβλίων που μπορούν να συμβούν και διάφορες άλλες δράσεις που έχουμε σκοπό να υποστηρίξουμε και να κάνουμε.
0: Διατίθεται ο χώρος δηλαδή ως πολυχώρος.
1: Οποιοδήποτε θέλει να έχει ένα βήμα, είτε φέρνοντας κάτι δικό του για να το δείξει, είτε κάνοντας μια συζήτηση ώστε να δημιουργήσουμε μια δράση, μια έκθεση ζωγραφικής, μια έκθεση φωτογραφίας. Όπως ήδη έχουμε κάνει ούτως ή άλλως και άλλη έκθεση ζωγραφικής με τον κύριο Βαγιάννη το Πάσχα και έκθεση φωτογραφίας. Και έχουμε ήδη συζητήσει και με διάφορους ότι μπορούμε να κάνουμε αναγνώσεις ποιημάτων, εκδόσεων. Όλος ο χειμώνας είναι εκεί. Θα μπορούσαμε να εντάξουμε και ένα πρόγραμμα αν ο κόσμος ήταν ανοιχτός. Γιατί εδώ το στοίχημα ήταν να συστήσουμε και στην τοπική κοινωνία το πολιτισμό, την τέχνη και εναλλακτικές απασχολήσεις για τους νέους της περιοχής. Θα μπορούσαμε να καθιερώσουμε ένα παιχνίδι, ένα μάθημα ζωγραφικής για παιδιά. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα τα οποία εμείς είμαστε ανοιχτοί στο να τα κάνουμε. Μέχρι και το ότι μπορούμε το χειμώνα με κάποιους ντόπιους που έχουν εκδηλώσει έτσι μια, να κάνουμε μια θεατρική ομάδα, να κάνουμε πρόβες μες στην καλέρι. Το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο για μας γιατί το έχουμε σπουδάσει, το έχουμε κάνει κατ' επανάληψη. Το γιατί εδώ και όχι στην Αθήνα είναι πολύ απλή απάντηση. Στην Αθήνα υπάρχουν 50 με 60 εδρεωμένες γκαλερί κλασικές με όνομα και ταυτότητα. Και αν βάλουμε υπόψη μας και τους χώρους τέχνης, τα art space που λέμε, μετράμε εκατοντάδες. Είναι τόσο κορεσμένο το περιβάλλον, το οποίο νομίζω όχι δεν χωράει, απλά δεν θα άφηνε σε ένα αποτύπωμα του «έχω κάτι να πω».
0: Θα ήταν ένα ακόμα.
1: Ναι, θα ήταν το «έχω κάτι να πω» για μας είναι πολύ σημαντικό στην τέχνη. Γι' αυτό και ό,τι υπάρχει μέσα στο χώρο πρέπει κάτι να έχει να πει. Όχι να έρθει εκεί και να σταθεί επειδή κάποιος το ονόμασε τέχνη. Γιατί και κάτω που το ονομάζω κάτι τέχνη, η συζήτηση μπορεί να είναι τεράστια.
0: Βέβαια. Ξέρεις, θέλω να μου πεις τις δυσκολίες που έχει η δημιουργία ενός χώρου τέχνης σε έναν τέτοιο προορισμό. Που είναι μεν τουριστικός, αλλά μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, έχει πολύ μικρή σεζόν, και πήρατε το ρίσκο να είναι ανοιχτό όλο το χρόνο. Ήδη μετράτε 4 χρόνια, πάτε για τον 4ο χειμώνα, 5ο χειμώνας, και σε ένα κτίριο τώρα που έχει μια δική του ιστορία. Και θέλω να μου πεις και την δυσκολία, αλλά και απ' την άλλη την ευκολία, αν υπήρχε, και πόσο επηρεάζει ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται ένα έργο από το ίδιο το κτίριο. Δηλαδή το ότι υπάρχει εκεί, σε εκείνο το κτίριο, ένας χώρος τέχνης. Πρώτα πάμε στη δυσκολία που αντιμετωπίσατε.
1: Η δυσκολία σαφώς και ήταν μεγάλη. Τίποτα δεν είναι εύκολο στην περιοχή. Ακόμα και η κατασκευή του κτιρίου, το οποίο ήταν ένα κτίριο ουσιαστικά εσωτερικά κατεστραμμένο. Έτσι, φτιάχτηκε όλο από την αρχή. Από το μηδέν θα μπορούσε να πει κανείς. Η δυσκολία η τεράστια ήταν στο να βρεις ποιος θα το φτιάξει. Με το να φέρνουμε συνεργεία από Αθήνα, να υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις. Υπήρχε και πολύ μεγάλη καθυστέρηση στο να ανοίξει το πλάνο, δηλαδή του να ανοίξει μετατοπίστηκε ένα εξάμεινο.
0: Μάλιστα.
1: Σε σχέση με τη δυσκολία που δεν χρειάζεται να την κάνουμε για να είναι γνώριτο για όλους το τι συμβαίνει στην περιοχή. Επίσης, μια τεράστια δυσκολία είναι το να βρει προσωπικό στην περιοχή για αυτό το εγχείρημα.
0: Ναι.
1: Εμάς το σκεπτικό μας στην αρχή, επειδή έχουμε και οι δύο δουλειές στην Αθήνα, είμαστε, επιχειρούμε και
0: ναι, βέβαια. Είναι, ναι.
1: Ήταν το ποιος θα κρατήσει την γαλερία.
0: Ναι, βέβαια. Όταν εμείς πρέπει να είμαστε στην Αθήνα και να... Ναι.
1: Και η σκέψη ήταν ότι εντάξει, θα βρούμε έναν υπεύθυνο άνθρωπο να την κρατήσει. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν τα πρώτα 2 με 3 χρόνια να είναι one man show, ας πούμε. Με όποιον βοηθητικό άνθρωπο μπορούσες να βρεις μόνο το καλοκαίρι. Και να χρειάζεται να να χρειάζεται εγώ να λείπω από την Αθήνα, από το σπίτι μου και από την επιχείρηση μου. Ευτυχώς εκεί η δουλειά μου είναι τέτοια που μου επιτρέπει να την εξυπηρετώ και εξ αποστάσεως.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε αυτό μου έδωσε την ευκαιρία να μπορώ να στηρίξω το εγχείρημα αυτό. Ευτυχώς τώρα είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Έχουμε ήδη 2 συνεργάτες, 2 γυναίκες με τις οποίες εμείς κρατάμε εμείς τη σχέση όλο τον χρόνο. Δεν κάνουμε συμβάσεις εποχικές. Κάνουμε όλες τις συμβάσεις. Απλά ξέρετε, δεν μένει εύκολα κάποιος στην περιοχή.
0: Δεν μένει, βέβαια. Δεν μένει. Πρέπει να την αγαπάει πάρα πολύ.
1: Έχει είναι... 2 φορές να κρατήσω χειμώνα ολόκληρο ένα κορίτσι που το πήρα το καλοκαίρι και το εκπαίδευσα να είναι εκεί. Και μόλις πει η άνοιξη το καλοκαίρι να φεύγει. Και να έχω σεζόν χωρίς υπάλληλο.
0: Ναι. Αυτό είναι λίγο δύσκολο. Αυτό είναι λίγο
1: δύσκολο. Ευτυχώς έχω μία από τις 2 μου κοπέλες που είναι ήδη 3 χρόνια μαζί μας. Μένει στη Γιάλωβα. Είμαστε πλέον σίγουροι ότι έχουμε έναν άνθρωπο πίσω ό,τι συμβεί να λείψω και να γυρίσω και να είναι εκεί στο μαγαζί. Τώρα το να συντηρήσει το χειμώνα ένα κατάστημα με πέρσι 2 υπαλλήλους για να μην βγάλουμε κανένα σε ταμείο ενεργείας. Όταν η κίνηση στην περιοχή είναι σχεδόν μηδενική θα μπορούσα να πω. Ναι, θέλει κότσια.
0: Θέλει κότσια.
1: Και αυτό θέλει... το κάνεις λοιπόν όταν έχεις αποφασίσει ότι αυτό δεν το φτιάξες για να βιοποριστείς. Διότι βιοπορίζεσαι από τις εργασίες που ο καθένας μας έχει ξεχωριστά, γιατί είμαστε 2 συνέτερες σε αυτό το μαγαζί. Και απλά λες ότι αυτό που αναζητώ είναι να μην με βάζει μέσα.
0: Ναι,
1: τα
0: καταλαβαίνω.
1: Τα έξω είναι πολλά,
0: καταλαβαίνω.
1: Και είναι δύσκολο.
0: Ναι, ναι. Θέλω να πάμε σε κάτι άλλο. Έχεις πει ότι για σένα η τέχνη είναι ανάγκη, δεν είναι πολυτέλεια. Αυτή η φράση τι σημαίνει στην πράξη, θέλω να μου πεις, όχι μόνο επιχειρηματικά, αλλά και πώς επιλέγετε τους ανθρώπους που θα κάνουν έκθεση στην γκαλερί σας. Τα έργα που έχετε συμπεριλάβει, Τα υπόλοιπα που δεν είναι αποκλειστικά έργα τέχνης, είναι όμως αντικείμενα για το σπίτι, χειροποίηματα. Λοιπόν, όλο αυτό...
1: Το ότι η τέχνη είναι ανάγκη δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το πω. Έχουν κάνει συζητήσεις και έχουν πει πράγματα πολύ μεγαλύτεροι άνθρωποι από μένα και πολύ μεγαλύτεροι γνώστες. Σαφώς η τέχνη είναι ανάγκη. Ακόμα και θεραπευτική μπορούμε να την πούμε την τέχνη. Υπάρχουν διάφορες μορφές και διάφορες επιστήμες που χρησιμοποιούν την τέχνη ως μέσο θεραπείας. Να μην αναλωθούμε σε αυτό. Νομίζω υπάρχουν πιο ειδικοί για να το αναλύσουν. Το πώς επιλέγουμε. Αυτό πραγματικά είναι ένας αγώνας. Είναι ένας αγώνας γιατί οποιοδήποτε καμιά φορά πάει να επισκεφτεί έναν χώρο τυχαία μπορεί να μπει σε έναν χώρο τέχνης και να βγει και να πει ρε παιδί μου. Γίνεται αυτή η ενέργεια εκεί, αλλά δεν είδα τίποτα να μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Εγώ ήδη έχω βρεθεί πολλές φορές σε αυτή τη θέση. Να πηγαίνω να βλέπω εκθέσεις, να πηγαίνω να βλέπω διάφορα και να μην βρίσκω τίποτα να μου αρέσει. Τώρα το μου αρέσει κανείς μπορεί να σκεφτεί ότι είναι υποκειμενικό, δεν είναι αντικειμενικό, γιατί κάτι που δεν αρέσει σε μένα αρέσει σε κάποιον άλλον. Δεν το εννοώ με την κλειστή έννοια του γούστου του προσωπικού. Το προσδιορίζω με την αίσθηση του κάλους, της ομορφιάς, της αρμονίας. Το να έχει κάποιες αξίες από πίσω του αυτό που βλέπεις μπροστά σου.
0: Ναι.
1: Που αυτές δεν είναι πολύ αντικειμενικές. Δεν είναι πολύ υποκειμενικές.
0: Είναι αντικειμενικές.
1: Είναι αντικειμενικές,
0: ναι,
1: συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε...
0: Ένα μποτιτσέρι.

0: τα ονόματα, αυτό που εισπράττει ο επισκέπτης, δεν θα πω τη δική μου εμπειρία που εγώ τα. Είναι ότι, παιδιά, μπράβο, πώς το έχετε κάνει αυτό και υπάρχει αυτή η αρμονία μέσα στο χώρο. Και μπορεί ο ένας να είναι δίπλα στον άλλον, χωρίς καθόλου να βλέπουμε κάτι το οποίο μας ενοχλεί. Έρχεται και διαδέχεται ο ένας τον άλλον. Αυτό θέλει πολύ δουλειά από πίσω.
1: Ναι, θέλει πολύ δουλειά, το
0: πάρα πολύ δουλειά,
1: καταλαβαίνω.
0: όχι από την επιλογή μόνο ενός καλλιτέχνη που λες ναι, αυτός έχει τα κριτήρια και μπορεί να είναι εκεί, αλλά και το πώς θα τοποθετηθεί σε σχέση με οτιδήποτε άλλο υπάρχει ήδη στο χώρο.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Θέλω να δούμε το εξής. Τι θες, τι θέλετε οι άνθρωποι της Art Gallery, της Plus Art Gallery, να αισθανθεί ένας άνθρωπος που μπαίνει στο χώρο.
0: Ευχαρίστηση.
1: Σας. Ευχαρίστηση.
0: Θέλουμε να ευχαριστηθεί την επίσκεψη στη γκαλερί. Δεν μένουμε στο να μπει μέσα και να χαζέψει. Η επίσκεψη είναι μια ολόκληρη εμπειρία.
1: Ναι.
0: Όποιος μπει μέσα και έχει τη διάθεση να κάνει κανονική επίσκεψη και όχι να φάει το παγωτό του γυρνώντας μέσα στο εργοδίσιο και μετά να βγει.
1: Που και αυτό γίνεται.
0: Και αυτό γίνεται και η δικαίωμά του καθενός το πώς θέλει να αντιμετωπίσει το χώρο. Εμείς ήδη κάνουμε ξενάγηση σε όλο το χώρο και στα παιδιά ακόμα που θα μπουν, όχι στον υποτιθέμενο πελάτη, για να τους μιλήσουμε για τον κάθε καλλιτέχνη, για το τι εκπροσωπεί, για το ποιο είναι το έργο του, για το ποια είναι η ιστορία του, για το τι λέει το έργο που βλέπει μπροστά του, ποια είναι η θέση του καλλιτέχνη που το έφτιαξε και τι θέλει να πει μέσα από αυτό, τι εκφράζει μέσα από αυτό. Οπότε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια εμπειρία που πολλοί δεν την έχουν βιώσει σε άλλους χώρους.
1: Βέβαια.
0: Και έρχονται, μας γράφουν, έχουμε ένα βιβλίο εκεί εντυπώσεων, μας γράφουν ότι δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο, ότι η επίσκεψη στην γκαλερί είναι μια βιωματική εμπειρία που κανείς την παίρνει μαζί του και την κουβαλά ως κάτι που συνάντησε απρόσμενα σε αυτόν τον μικρό προορισμό. Και εμείς χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να είναι μια εμπειρία η επίσκεψη.
1: Ναι, μια εμπειρία. Ξέρεις, η Μεσσηνία τα τελευταία χρόνια αποκτά όλο και μεγαλύτερη πολιτιστική κινητικότητα. Και λέω η Μεσσηνία, εννοώντας πραγματικά όλο το νομό και την περιοχή της Πηλίας, γιατί παλιότερα υπήρχε αυτή η πολιτιστική κινητικότητα, αλλά ήταν προνόμιο του κέντρου, ας πούμε, της Καλαμάτας. Πιστεύεις ότι δημιουργείται ένα νέο πολιτιστικό οικοσύστημα στην περιοχή, δεν ξέρω αν είναι δόκιμος όρος?
0: Νομίζω ότι ναι, γίνονται παράλληλα δράσεις, διάφορες πολιτιστικές και με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ καλά κάνει και γίνεται. Έχει τόπο να γίνει αυτό το πράγμα, έχει λόγο να γίνει. Θεωρώ ότι όλοι αυτοί οι επισκέπτες των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων που έρχονται εδώ και που νομίζω ότι μεταβίας δεν γνωρίζουν ούτε ένα ψήγμα ελληνικής μουσικής, γιατί έχουν την τάση να τους πουλάνε κάτι ξενόφερτο εκεί που τους φιλοξενούν. Γιατί έχει τύχει να μιλήσω και για προγράμματα μουσικά που βάζουν σε αυτούς τους χώρους προς στέρψη των επισκεπτών. Και λέω, γιατί δεν βάζετε να παίζετε στο πιάνο εκεί ένα χατζηδάκι? Γιατί δεν παίζετε κάτι ελληνικό να ακούσουν αυτοί οι άνθρωποι?
1: Γιατί δεν τους είναι οικείωμα, να θα τους γίνει.
0: Όχι μόνο, τους είναι λοιπόν οικείο. Απλά δεν το ακούνε. Και ακούνε το ιταλικό και το ευρωπαϊκό και το αγγλικό, που μπορούν να το ακούσουν στις χώρες τους. Από την Ευρώπη είναι οι περισσότεροι. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να γίνονται και ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για τον ελληνικό πολιτισμό και για τις τέχνες, διότι εμείς είμαστε αυτοί που δημιουργήσαμε τέχνη και πολιτισμό.
1: Βέβαια.
0: Πρώτοι από όλους. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Τώρα, μια που μίλησε για το κοινό, πες μου, ποιο είναι το κοινό της Plus Art Gallery? Δηλαδή, είναι περισσότερο ντόπιοι, επισκέπτες της περιοχής, συλλέκτες ή συνδυασμός όλων?
0: Θεωρητικά είναι συνδυασμός όλων. Η αλήθεια είναι ότι λιγάκι στην αρχή τους ξένησε η εικόνα αυτού του χώρου και δεν είχαμε Έλληνες επισκέπτες. Βλέποντας όμως ότι είμαστε εκεί και επιμένουμε να είμαστε ανοιχτοί όλο τον χρόνο, σιγά σιγά από τη δεύτερη χρονιά αρχίσανε και μπαίναν και εμείς επισκεπτόντουσαν και βιώνανε και αυτή την υπέροχη εμπειρία και λέγανε, τι ωραία.
1: Τι ωραία.
0: Που δεν είχαμε, το λέγανε μόνοι
1: τους. Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρετε, ναι, έχουμε περάσει, το έχουμε δει, δεν έχουμε μπει μέσα. Μετά από 1-2 χρόνια, ας πούμε, άρχισαν. Οι ξένοι σαφώς είναι πολύ πιο εξοικειωμένοι και αναζητούν χώρους τέχνης όπου πηγαίνουν για να τους επισκέπτονται. Είναι λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι ως προς αυτό. Από την πρώτη χρονιά αγκαλιάσανε το εγχείρημα με ενθουσιασμό. Ακούσαμε και εμείς σχόλια. Καλά, βρε παιδιά, πώς κάνατε αυτή την γκαλερί εδώ και δεν την κάνατε σε μια ευρωπαϊκή πόλη? Τη βρήκανε ένα υψηλού επίπεδου χώρο. Και τους είπαμε, ευρωπαϊκή πόλη είναι και η Αθήνα, αλλά δεν είχαμε κάποιο λόγο να το κάνουμε εκεί. Το κάναμε εδώ για να υπάρχει και εδώ ένα μέρος που να μπορεί κανείς να γνωρίσει τις τέχνες και τον ελληνικό πολιτισμό

0: και όλοι εσείς που έρχεστε να μπορείτε να γνωρίσετε τους ζωγράφους, τους γλύπτες, τους κεραμίστες και όλους αυτούς που...
1: Η περιοχή τώρα, έχεις δει να αλλάζει η σχέση του κόσμου της περιοχής με τη σύγχρονη σχέση την τελευταία τετραετία που εσείς λειτουργείτε εκεί?
0: Νομίζω ναι. Νομίζω ότι έχουν επηρεαστεί. Είναι πολύ πιο ανοιχτοί στο να έρθουν να μας επισκεφτούν, να πάρουν ένα δώρο από την γκαλερί. Δηλαδή, εγώ αυτό που έλεγα πάντα στους ντόπιους όταν τους γνώριζα το χώρο είναι ότι εντάξει, εδώ πέρα έχουμε πράγματα που μπορεί να είναι και με 50 ευρώ και με 100 ευρώ. Η τέχνη είναι για όλους.
1: Ναι,
0: δεν είναι για κάποια βαλάντια μόνο. Γιατί όταν πάτε μια επίσκεψη σε ένα γάμο, πάτε και παίρνετε ένα Κώστα Μπόντα τασάκι. Κακώς είπα τον μπραντ.
1: Τέλος πάντων,
0: το είπα σαν ένα παράδειγμα ότι εύκολα θα πάμε να δώσουμε 2-3 εκατοστάρια για να πάρουμε κάτι που δεν έχει κάποιο χαρακτήρα, δεν έχει χέρια και ψυχή πάνω του. Και δεν δίνετε 100 ευρώ να του πάρετε. Ένα ρακού κεραμικό που το έχουν πιάσει χέρια, που είναι μοναδικό, που είναι υπογεγραμμένο, που θα έχει και ένα
1: χαρτάκι. Δεν υπάρχει άλλο ίδιο. Δεν μπορεί να φτιαχτεί άλλο
0: και
1: ίδιο.
0: Και αυτό το πράγμα θα φέρει μέσα σε αυτό το σπίτι που θα πάτε ένα κομμάτι τέχνης και θα τους βάλει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, ότι να γνωρίσουμε παραπάνω, έστω από αυτόν τον καλλιτέχνη που ήρθε αυτό το πράγμα εδώ. Ποια είναι η ιστορία του, τι είναι αυτό που μας φέρανε. Πάντα βάζουμε εμείς χαρτάκια σημειώματα μέσα για να...
1: Η τέχνη και ο τουρισμός λοιπόν μπορούν να συνυπάρξουν, χωρίς η τέχνη να γίνει απλώς ένα ντεκόρ ενός όμορφου προορισμού, έτσι. Να σου ζητήσω να περιγράψεις με τρεις λέξεις την αισθητική ταυτότητα της Plus Art Gallery. Ποια θα ήταν?
0: Σύγχρονες τέχνες και δημιουργήματα. Σύγχρονη τέχνη και arts and crafts, δηλαδή αυτό που λέμε κιόλας. Υψηλού επίπεδου τέχνη, δηλαδή κορυφαίους ζωγράφους. Δεν είναι μόνο ο Βόκα, είναι και άλλοι άνθρωποι που φιλοξενούμε που είναι κορυφαίου επίπεδου. Παράλληλα όμως φιλοξενούμε και πολλούς δημιουργούς που δεν είναι στο fine art το κομμάτι, είναι στο crafts, που και αυτοί πρέπει να έχουν ένα βήμα. Και είναι τεράστια η χαρά μας που καταφέραμε σε αυτό το χρόνο λειτουργίας να έχουμε στείλει σχεδόν στις περισσότερες ευρωπαϊκές και όχι μόνο χώρες είτε ένα πίνακα είτε ένα γλυπτό ελληνικό και να βρίσκεται ελληνικό στα σπίτια των ξένων.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτή η πολύ μεγάλη απήχηση που είχε στους ξένους να τοποθετήσουν έναν ζωγράφο ή έναν γλύπτη στο σπίτι τους, για μας είναι και το δώρο που παίρνουμε πίσω από αυτή την προσπάθεια.
1: Επειδή και η σύγχρονη οικαστική δημιουργία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, πες μου σε παρακαλώ αν οι επισκέπτες σας, οι πελάτες σας διαλέγουν κάτι που να είναι μεν σύγχρονο, να έχει σύγχρονη καλλιτεχνική ματιά, αλλά να παραπέμπει και στον ελληνικό πολιτισμό.
0: Ναι. Υπάρχει αυτή η κατηγορία πραγμάτων, όχι αντιγράφων που έχουν τα μουσεία και όλα αυτά, γιατί δεν έχει κανένα νόημα.
1: Ναι,
0: αλλά υπάρχουν καλλιτέχνες που εκφράζονται μέσα από τον ελληνικό πολιτισμό. Παραδείγματος χάρη, θα πω συγκεκριμένα γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε μία ζωγράφο, την Τζένι Ρόκα, η οποία κάνει τριεπίπεδη χαρτοκοπτική, μεταφέροντας τις εικόνες από τους αρχαίους ελληνικούς αμφορείς στο σήμερα. Μάλιστα. Σε κάδρα με μουσιακά τζάμια, μαύρες κορνίζες και παίρνεις από έναν αμφορέα την απεικόνιση
1: σε ένα κάδρο.
0: Σε ένα κάδρο, ναι. Έχουμε τον Τάσο Τωράλη, μεσίνιος κεραμίστας, γλύπτης, δάσκαλος κεραμικής, ο οποίος φέρνει από την αρχαία ελληνική ιστορία γλυπτά τα οποία αναπαράγει μόνος του και τα οποία παραπέμπουν κατευθείαν στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, στους τραγωδούς, στην Οδύσσια. Εδώ και 5 χρόνια εμείς είχαμε γλυπτά που είχε να κάνει με την Οδύσσια.
1: Και ήρθε μετά και ο Νόλαν και κούμποσε.
0: Και ήρθε και ο Νόλαν και κούμποσε. Αλλά υπάρχουν καλλιτέχνες που αναφέρονται στην αρχαία ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό και κάνουν σύγχρονη τέχνη, αναδεικνύοντας όμως αυτό, και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο αναγνωρίσιμα είναι από τους ξένους αυτά. Που έρχονται και βλέπουν τη θεά Άρτεμις να ταΐζει την πάπια της σε ένα επιτύχιο τρισδιάστατο χαρτοκοπτικό Και τη γνωρίζουν.
1: Και τη γνωρίζουν.
0: Όπως και τη Θεά Αθηνά, όπως και τη Νίκη που στέφει τον νικητή, και αγάλματα γνωστά που δεν είναι κοντά μας, αλλά τα αναπαράγουμε με άλλους τρόπους.
1: Ναι.
0: Ναι, έχει σχέση και σύνδεση και είναι πάρα πολύ καλό αυτό.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε στο Βόκα.
0: Να πάμε στο Βόκα.
1: Πάμε στο Βόκα να μας πεις πώς γνωριστήκατε, τι ήταν αυτό που σε έκανε να σκεφτείς ότι ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης ταιριάζει στην Plasart. Και να πούμε πως ο άνθρωπος αυτός έχει μία σημαντική διεθνή διαδρομή και πώς καταφέρατε να τον πείσετε να κάνει πρώτη φορά ατομική έκθεση σε ελληνική γκαλερί.
0: Ακριβώς να το διευκρινίσουμε αυτό, ότι είναι η πρώτη φορά ατομικής έκθεσης σε ελληνική γκαλερί, γιατί πριν 2 χρόνια το Μανιατάκιο Ίδρυμα, επειδή ζει και εργάζεται στην Κορώνη τα τελευταία 23 χρόνια και το ξέρει όλη η Κορώνη, θεώρησε ότι και πολύ καλά έκανε να του κάνει μια τιμητική έκθεση ενός τέτοιου καλλιτέχνη που βρίσκεται στην πόλη της Κορώνης. Οπότε έκανε μια έκθεση στο Μανιατάκιο Ίδρυμα 2 χρόνια πίσω. Απλά το Μανιατάκιο είναι ένα ίδρυμα, δεν είναι μια εμπορική γκαλερί. Οπότε είναι πραγματικά η πρώτη του επίσημη έκθεση
1: σε εμπορική. Εκεί ήταν μια παρουσίαση ουσιαστικά.
0: Ακριβώς. Μια τιμητική προβολή ενός καλλιτέχνη που ζει και εργάζεται στην περιοχή και πολύ καλά έκαναν, διότι φέρνει πάρα πολύ κόσμο.
1: Βέβαια.
0: Και επίσης ο ίδιος ο Βόκα είναι αυτός που λέει στο εξωτερικό, στις πολλές εκθέσεις και αυτά, ότι το ρωτάνε πώς και εκεί. Και λέει, είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που ερωτεύτηκα χώρα.
1: Ναι.
0: Και αυτή είναι η Ελλάδα.
1: Η Ελλάδα, ναι.
0: Και επέλεξε να έχει το σπίτι του και το ατελιέ του στην Κορώνη. Πώς έγινε, για να απαντήσουμε και στο ερώτημα. Ναι. Την πρώτη χρονιά λειτουργίας, λοιπόν, ο Βόκα, ξέρετε, ζει στην Κορώνη, αλλά επισκέφτεται πολύ συχνά και τη Γιάλωβα και τη Σεβερίνη.
1: Την περιοχή όλη,
0: Είδε την γκαλερί ο άνθρωπος και μπήκε μέσα. Σου λέει, τι είναι τούτο.
1: Ναι.
0: Που ξεφύτρωσε αυτό.
1: Που ξεφύτρωσε ξαφνικά.
0: Δεν τον ήξερα προσωπικά.
1: Ναι.
0: Εννοείται ότι δεν τον ήξερα, δεν μπορώ να ξέρω όλους τους καλλιτέχνες της γης.
1: Εννοείται.
0: Μπήκε λοιπόν, είναι ένας πολύ απλός άνθρωπος, πολύ ευχάριστος άνθρωπος. Του έκανα ξενάγηση στην γκαλερί, νόμιζα ότι είναι ένας
1: ξένος
0: πελάτης.
1: Ναι.
0: Του είπα και για τον έναν καλλιτέχνη και για τον άλλο, για το και του τάδι, να ήταν πολύ απλός, καταδεκτικός, τα κοίταγε όλα, κοίταγε και εμένα. Οπότε έφυγε. Μετά από 3-4 μέρες ξανάρθε με τη γυναίκα του. Λέω να. Μου λέει, θα τη τα πω εγώ, μην ανησυχείς.
1: Τα έχω μάθει.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Ήρθε λοιπόν με τη γυναίκα του και ξαναέφυγε. Και μετά από λίγες μέρες ξαναήρθε και μου έφερε έναν τόμο, ένα βιβλίο που ήταν η δεύτερη έκδοση Βόκα, γιατί τώρα έχουμε την τρίτη στο μαγαζί. Ήταν ολικά εγκυκλοπαίδη. Και μου το αφήνει στη ρεσεψιόν και μου λέει, πάρε αυτό εδώ να το δεις.
1: Ήταν τα έργα του, βέβαια, έτσι.
0: Ναι. Όλα του τα έργα εκθέσεις και βιογραφία. Και άμα θέλεις να κλείσουμε ένα ραντεβού στα ατελιέ μου στην Κορώνη να μιλήσουμε. Μόλις ξεφυλίζω την πρώτη δεύτερη σελίδα, βλέπω απ' έξω Βόκα, βλέπω ζωγραφική, κάνω μια έτσι, βλέπω και την πρώτη φωτο. Και του λέω, είστε ο κύριος Βόκα. Μου λέει ναι. Του λέω, ωραία, του λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν χρειάζεται να συζητήσω, να δω κάτι άλλο, θα το συζητήσουμε
0: πότε
1: τώρα.
0: Πότε θέλετε, λέω, να έρθω στο. Όχι, ήταν σωστό να πάμε στο ατελιέ να μιλήσουμε και να δω και από κοντά και τη δουλειά του και αυτά. Βέβαια, με τιμάει πάρα πολύ η δική του προσέγγιση ως προς το θέμα, διότι ο Βόκα είναι ένας καλλιτέχνης που ουσιαστικά οι γκαλερίες στο εξωτερικό τον παρακαλάνε να πει. Έχει representation σε όλη την Ευρώπη. Δεν έχει πάει ποτέ σε μια γκαλερί να αφήσει το βιβλίο του και να πει πάρ' το και άμα θες έλα να συζητήσουμε.
1: Ναι,
0: το
1: βέβαια.
0: Έκανε, γιατί λέω είναι ένας πολύ απλός και καταδεκτικός άνθρωπος, γιατί θεώρησε ότι στην περιοχή που ζει και εργάζεται, επιτέλους δημιουργήθηκε ένας χώρος που θα μπορούσε να έχει ένα έργο του μέσα.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Αυτό. Του εξήγησα όταν συναντηθήκαμε ότι εμένα δεν είναι το επάγγελμά μου, δεν είμαι επαγγελματίας γκαλερίστα, δεν έχω πίσω μου ένα κοινό φιλότεχνο το οποίο μπορώ να προμοτάρω και να πουλήσω την τέχνη του και όλα αυτά. Και μου είπα, μα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αυτό γίνεται ήδη στο εξωτερικό, χωρίς εγώ καν να ασχοληθώ. Απλά είπα, εφόσον φτιάξατε έναν αξιοπρεπή χώρο, μπορώ να αποθέσω κι εγώ κάτι δικό μου εδώ και να λέω ότι οι φίλοι μου και όλα αυτά πήγαινε στην Ελενίτσα. Να δείτε...
1: Του άρεσε ο χώρος, αυτό είναι το μυστικό.
0: Είδε
1: ότι του άρεσε
0: ότι έγινε
1: ο χώρος...
0: κάτι σοβαρό εκεί.
1: Ναι.
0: Και θα μπορούσε να μην εκτεθεί εκθέτοντας ένα έργο, γιατί αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ακριβώς. Θέλω να δούμε τώρα. Εσύ είπαμε θα κάνεις την εκπρόσωπο ουσιαστικά τώρα όσο γίνεται. Θα λέγεις ότι η ζωγραφική του είναι περισσότερο θέμα τεχνικής ή συναισθήματος.
0: Είναι και τα δύο μαζί. Mm. Ο Βόκα έχει πολύ βαθιές σπουδές στην κλασική ζωγραφική και έχει μελετήσει και ζωγραφίσει πριν φτάσει στο να δημιουργήσει αυτό το δικό του ρεύμα που ο ίδιος ονόμασε αυθόρμητο ρεαλισμό. Mm. Μελέτησε όλους τους κλασικούς. Έχει έργα τα οποία, άμα τα δει κανείς, θα πιστεύει ότι δεν είναι δικά του, όπως και ο Πικάσο άλλωστε, που κάνει υπερρεαλιστικά έργα πριν κάνει κυβισμό. Mm. Και έφτασε μέσα από βαθιά γνώση στην αφαίρεση και στην ελεύθερη έκφραση. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αυτό το ελεύθερη έκφραση τον οδήγησε στο να δημιουργήσει αυτό το ρεύμα που τον έκανε και διάσημο. Mm-hmm.
1: Θα πρέπει να πούμε ότι ο ίδιος χρησιμοποιεί αυτό το χαρακτηρισμό, mm-hmm. έτσι, το αυθόρμητος ρεαλισμός. Και είναι πραγματικά ρεαλιστικά τα έργα του, δηλαδή η πρόσκληση για παράδειγμα, έτσι. Η πρόσκληση τι δείχνει? Δείχνει το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, δείχνει το Ηρώδιο, δείχνει την Ακρόπολη, έτσι. Ο τρόπος όμως, η δυναμική των χρωμάτων και η διάταξή τους και όλο αυτό είναι τόσο καινούριο, τόσο που ναι, απεικονίζει κάτι πάρα πολύ γνωστό, αλλά με έναν τελείως άλλο αυθορμητισμό. Εδώ κολλάει ο ρεαλισμός και ο αυθορμητισμός, λοιπόν.
0: Αυτό ακριβώς είναι, λοιπόν, ο αυθορμητός ρεαλισμός. Αποτελεί τη συνάντηση δύο φαινομενικά αντίθετων κόσμων. Η ρεαλιστική παρατήρηση, που βλέπουμε και στην Ακρόπολη, που όλοι την αναγνωρίζουμε, και η αυθόρμητη έκφραση. Ξεκινάει από την πραγματικότητα πάντα ο Βόκα, από το πρόσωπο, το τοπίο ή οτιδήποτε συμβαίνει γύρω του μια στιγμή καθημερινή και μετασχηματίζει αυτό μέσα από την προσωπική του αντίληψη και τη μνήμη, το συναίσθημα, τη δύναμη των χρωμάτων. Είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ενθουσιασμό, δημιουργεί συναίσθημα και πολλές φορές δημιουργεί και μνήμες. Δηλαδή υπάρχουν έργα που κάθεται ο κόσμος και συγκινείται.
1: Είναι τώρα, ξέρεις, είναι δύσκολο να μην, να μην θυμάσαι αυτό το έργο, ας πούμε. Αυτό το συγκεκριμένο που βλέπω στην πρόσκληση.
0: Αυτό που βλέπουμε εδώ θα μπορούμε να παρατηρήσουμε. Καταρχήν, το χρώμα για το Βόκα είναι ένα θέμα από μόνο του. Μιλάμε για πανδεσία χρωμάτων. Εδώ, λοιπόν, στο συγκεκριμένο έργο που επιλέξαμε να είναι και η επικοινωνία της έκθεσης, γιατί είναι η Ακρόπολη. Αυτό που μπορούμε να δούμε για έναν τόσο κολορίστα ζωγράφο είναι ότι σεβάστηκε απόλυτα το μνημείο. Δεν το μουτζούρωσε, δεν το πασάλιψε και ό,τι είχε να κάνει καλλιτεχνικά το έκανε από εκεί και κάτω.
1: Από εκεί και κάτω, ναι.
0: Έτσι, αυτό δεν μπορούμε.
1: Και το Ηρώδιο από κάτω δεν το μουτζούρωσε.
0: Είδαμε, λοιπόν, έναν άνθρωπο που έχει πολύ βαθιά γνώση των πραγμάτων και ναι, μεν εκφράζεται ελεύθερα, έχει δυναμική, έχει χρώμα, έχει ό,τι μπορεί να έχει, αλλά έχει και βαθιά γνώση και σεβασμό απέναντι στο ότι πιάνουν τα χέρια του.
1: Ναι, αυτό το έργο είναι ένα επί δύο ακριλικό σε καμβά, πρέπει να πούμε, αφού έχω μπροστά μου τις πληροφορίες, σας τις πω. Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Οδή στο χρώμα». Έτσι. Ο επισκέπτης τι θα δει σε αυτά τα 30 έργα και πώς έγινε η επιλογή τους?
0: Ναι.
1: Από σένα, από αυτόν?
0: Καταρχήν να πούμε εδώ ότι γράψαμε φιδωλά ότι 30 και παραπάνω έργα του Βόκα θα εκτεθούν.
1: Πόσα ήρθαν τελικά?
0: Εχθές παρέλαβα τα έργα που σήμερα θα είναι και ο Βόκα εκεί και θα κάνουμε το στήσιμο της έκθεσης. Είναι γύρω στα 50.
1: Α, ωραία. Στα 50, λοιπόν.
0: Δεν μπορέσαμε να μαζευτούμε. Δεν μπορείς να επιλέξεις.
1: Δεν μπορείς να είσαι φιδωλός στην
0: είναι
1: επιλογή.
0: Είναι τόσο εντυπωσιακά,
1: όλα,
0: τόσο ιδιαίτερα και τόσο μοναδικά. Γιατί απεικονίζει στιγμές της καθημερινότητας, τους ανθρώπους στα καφενεία, το ψαρά, τη γιαγιά, δηλαδή έχω τόσο πολλές εικόνες από την Ελλάδα φέρει στους πινακές του, που δεν μπορούσαμε να βγάλουμε πολλά εκτός. Mm-hmm. Επίσης, θεωρήσαμε κρίμα να μην βάλουμε και 3-4 έργα από τη διεθνή κουλτούρα και καριέρα του Βόκα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορέσαμε να μην βάλουμε και 3-4 τέτοια έργα. Δηλαδή, ο Βόκα δεν είναι μόνο Ελλάδα. Ο Βόκα είναι ένας διεθνής καλλιτέχνης. Έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Έχει φέρει εικόνες από όλο τον κόσμο τις οποίες έχει ζωγραφίσει. Όπως επίσης ζωγραφίζει πάντα, εκτός από τα άσημα και διάσημα πορτρέτα. Όπως τον Τζίμι Χέντριξ, την Φρίντα Κάλλοου, τη Μέρλιν Μονρόε, που όλοι οι ζωγράφοι το κάνουν. Απλά ο καθένας το κάνει με τον δικό του τρόπο.
1: Εγώ, ξέρεις, δεν έχω δει από κοντά ποτέ του έργα. ποτέ μου έργα του.
0: Στην έκθεση, αλλά... λοιπόν, θα με μεγάλη μας χαρά.
1: Αλλά ψάχνοντας για αυτή τη συνέντευξη στο διαδίκτυο, πραγματικά και εγώ τον ανακάλυψα και ως όνομα, δεν τον ήξερα, παρόλο που ζει και εργάζεται στην Κορώνη, από την οποία κατάγομαι. Λοιπόν, και εγώ δεν τον ήξερα, αλλά πραγματικά ενθουσιάστηκα. Ενθουσιάστηκα. Είναι... Κλέβει το μάτι, το εχμαλωτίζει, δεν το κλέβει.
0: Αλήθεια
1: το,
0: είναι.
1: Το εχμαλωτίζει.
0: Επίσης, αυτό που έχουμε παρατηρήσει με τη δουλειά του Βόκα και είναι πολύ αξιοσημείωτο. Συνήθως, ξέρετε, όταν έρχεται ένα ζευγάρι στην καλλιέργεια, γιατί ενδιαφέρονται να πάρουν ένα έργο, να διακοσμήσουν το χώρο τους. Επειδή τα χρώματα, ξέρετε, είναι συχνότητα, δεν είναι όλα συμβατά με όλους.
1: Ναι.
0: Στον έναν αρέσει το Α, στον άλλον αρέσει το Β.
1: Λογικό.
0: Και εκεί θα πρέπει να βρούνε κάτι που να αρέσει και στους δύο για να το τοποθετήσουν. Με το Βόκα δεν συμβαίνει
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν συμβαίνει, γιατί.
0: Εντυπωσιάζονται όλοι με όλα.
1: Καλύπτει τα πάντα.
0: Είναι το μόνο πράγμα που κάποιος λέει αυτό και γυρνάει και η γυναίκα του ή αντίστοιχα ο σύντροφος και λέει ναι, μου αρέσει και εμένα.
1: Ναι.
0: Αυτή η απόλυτη αποδοχή. Του έργου του είναι κάτι αξιοσημείωτο.
1: Πες μου, Ελένη, αν υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης. Α, να, όχι, να πούμε για την έκθεση. 19 Σεπτεμβρίου.
0: 19 έτσι. Σεπτεμβρίου, ναι, ανοίγει τη σπηλή. Θα είναι χαρά μας. 7 η ώρα το απόγευμα, παρουσία του καλλιτέχνη. Ο κόσμος να έρθει να τον γνωρίσει και να συζητήσουμε και να πιούμε το κρασί μας εκεί.
1: Εκεί στον πεζόδρομο στη Γιάλωβα.
0: Είναι και πάρα πολύ ωραίο το σημείο. Είναι και υπέροχος ο καιρός, δεν έχει ζέστη.
1: Μια χαρά. 17 Οκτωβρίου ολοκληρώνεται και κάθε μέρα το ωράριο λειτουργίας είναι 12 το μεσημέρι με 10 το βράδυ.
0: Ναι, είναι το ωράριο λειτουργίας της γκαλερί, δεν θελήσαμε να κάνουμε κάτι άλλο, όπου είμαστε εκεί ανοιχτοί, ακριβώς. Ο κόσμος έχει την ευχαίρεια.
1: Επίσης, και το γνωρίζει
0: στη μέση περίπου της διάρκειας θα ξαναδημιουργήσουμε ένα Meet the Artist Day, να γνωρίσουν τον καλλιτέχνη όσοι δεν μπόρεσαν να είναι στα εγγένεια. Το οποίο θα ανακοινώσουμε βέβαια και θα κοινοποιήσουμε, ώστε όσοι στα εγγένεια δεν παρευρεθούν, διότι σαφώς υπάρχουν υποχρεώσεις και τα γεγονότα τρέχουν στη ζωή, να μπορούν να έρθουν χαλαρά, να πιούν πάλι ένα κρασί μαζί του και να συζητήσουν και να τον γνωρίσουν.
1: Θέλω να μου πεις για τα επόμενα χρόνια της γκαλερί. Βρίσκεται στο 5ο έτος της και θέλω να μου πεις πώς φαντάζεστε την Plus Art Gallery σε 5 χρόνια. Όταν τα διπλασιάσει, που εύχομαι να τα υπερπολαπλασιάσει.
0: Το εύχομαι και εγώ. Η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε νοικιάσει ένα κτίριο που δεν μας ανήκει. Σαφώς έχουμε άλλη μια πενταετία μπροστά μας από την δημιουργία των συμβολέων και είμαστε σίγουροι ότι θα είμαστε εκεί. Ευελπιστούμε όμως και μετά να συνεχίσουμε να είμαστε εκεί, γιατί δεν ανοίξαμε κάτι ευκαιριακό. Ούτε το ανοίξαμε για να κάνουμε μια τουριστική επιχείρηση που θα δουλέψει 5 καλοκαίρια και εμείς θα την κοπανίσουμε. Ναι. Είναι για μας σημείο αναφοράς. Εμείς βλέπουμε την γκαλερί ακόμα, επειδή και εγώ είμαι 56 χρονών, δεν είμαι μικρή, όταν θα σταματήσουμε να εργαζόμαστε από τις κανονικές μας δουλειές στην Αθήνα, να έχουμε το χόμπι μας εδώ.
1: Το χόμπι εδώ και την βάση εδώ.
0: Ναι,
1: και
0: μας αρέσει αυτό δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τι φαντάζομαι λοιπόν... ουσιαστικά όπως και σήμερα, να έχει αποδοχή από το κοινό, να γίνονται δράσεις και ενδιαφέροντα πράγματα για την τοπική και τη διεθνή και τους διεθνείς επισκέψεις, αλλά και για την τοπική κοινωνία και σιγά σιγά να αγκαλιάζεται πιο πολύ από τους ντόπιους. Δηλαδή γι' αυτό έχουμε και στο μυαλό μας να κάνουμε πράγματα για το χειμώνα, για,
1: το για
0: παιδιά και αυτά, ώστε να τη δουν λίγο με πιο
1: θετικό μάτι. Να γίνει ο χώρος τους.
0: Ναι.
1: Να γίνει ο χώρος τους.
0: Νομίζω ότι είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Πρέπει να αναπτύξουμε κάποια πράγματα το χειμώνα που ούτως ή άλλως είμαστε ανοιχτοί, που να κάνει τον κόσμο να έρχεται, να δημιουργεί δράσεις εκεί μέσα, οπότε να γίνει λίγο πιο οικείο πολιτιστικό κέντρο, γιατί αυτό πρέπει να είναι μια γκαλερί.
1: Βέβαια.
0: Για μένα.
1: Υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης που έχεις όνειρο να έρθει στην Plus Art? Από όλους τους τομείς, έτσι, όχι μόνο ζωγράφος, μπορεί να είναι και ραμίστας, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, κλήπτης.
0: Δεν έχω κάποιον που έχω όνειρο να έρθει και δεν βρίσκεται ήδη εκεί. Η αλήθεια είναι όμως ότι εμείς είμαστε σε μια διαρκή αναζήτηση. Δηλαδή πάντα πηγαίνω, επισκέπτομαι χώρους, εκθέσεις και αυτά και όταν δω κάτι ότι με ενδιαφέρει και είναι σοβαρό, τότε πάω να και προσεγγίζω και τον κύριο Βαγιάννη που κάναμε έκθεση πριν το Πάσχα. Τον κύριο Βαγιάννη πήγα σε μια έκθεση τον Οκτώβριο στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών που είχε ο κύριος Βαγιάννης. Και είδα μια εξαιρετική δουλειά, εξάλλου είναι 50 χρόνια και στο χώρο ο Βαγιάννης και αναγνωρισμένος σε όλο τον κόσμο. Και στην έκθεσή του τον προσέγγιζα και τον κύριο Βαγιάννη, εμείς έχουμε κάνει αυτό εκεί στη Γιάλωβα. Θέλετε να έρθετε? Και δέχτηκε με πολύ μεγάλη του χαρά. Οπότε όταν ανακαλύψω κάτι ότι αξίζει και μας αρέσει και συμφωνούμε και το προτείνω, έρχονται. Οι καλλιτέχνες έρχονται. Η αλήθεια είναι ότι συνήθως δεν τους δίνουν βήμα οι γκαλερίοι. Λειτουργούν με έναν κύκλο πολύ κλειστό συγκεκριμένων ανθρώπων. Δεν έχει σημασία ποιοι είναι και τι κάνουν. Και δεν είναι ανοιχτοί στο ευρύ καλλιτεχνικό κοινό.
1: Δεν έχουν όλη πρόσβαση. Πρέπει να είσαι ήδη ένα όνομα για να μπορείς να μπει σε μια γκαλερί.
0: Εμείς δίνουμε πρόσβαση σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και εδώ και από την τοπική κοινωνία. Έχουμε σωματίσει το Φώτη το Δουκάκι που ζει και εργάζεται στην Πύλο. Ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης. Οπότε εγώ τον γνώρισα το δεύτερο ή τρίτο χρόνο. Και έβαλα πίνακες του και σκίτσα του στην γκαλερί. Είναι κι άλλοι. Κι άλλος ένας κύριος που γνώρισα από την Πύλο που πρόκειται να ενσωματωθεί. Πήγα και είδα μια έκθεση στη Μεθόνη που έκανε φέτος. Και του είπα: βεβαίως έχετε χώρο στην γκαλερί, ελάτε. Δεν έρχονται, φοβούνται γιατί όλοι τους κλείνουν την πόρτα.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
0: Και εμείς τους λέμε: είμαστε εδώ, είμαστε ανοιχτοί. Αρκεί, είπαμε, να έχει ένα υπόβαθρο αυτό
1: ναι,
0: που θα τοποθετηθεί.
1: Εννοείται. Αισθητικά να σας καλύπτει. Δηλαδή ναι,
0: δεν
1: γίνεται,
0: είναι όλα για όλους.
1: Δεν είναι όλα για όλους. Ούτε όποιος πιάνει πινέλο σημαίνει ότι είναι ζωγράφος. Κάνει την πλάκα του, κάνει το χόμπι του, εκφράζεται. Πολύ σεβαστό. Ναι, βεβαίως.
0: Και καλά κάνει και το κάνει.
1: Για τον εαυτό του και για τους φίλους του. Τώρα, όταν πρόκειται αυτό το προϊόν να το πουλήσεις, έχει άλλους κανόνες.
0: Θεσμευόμαστε εμείς μετά απέναντι σε αυτό και
1: έχει
0: δεν
1: άλλους
0: θέλουμε
1: κανόνες. Έχει άλλους κανόνες. Είναι τελείως διαφορετική.
0: Αυτό. Μπορώ να κάνω μία έκθεση ερασιτεχνών ζωγράφων για τους φίλους τους και τους οικείους τους να έρθουν να την απολαύσουν. Να μπουν δύο-τρεις εκεί, να φτιάξουμε μια εκθεσούλα μέσα στο χειμώνα και ελάτε, παιδιά, με τις οικογένειές σας και τα φιλαράκια σας. Καλέστε και όλους τους γνωστούς σας.
1: Να πιούμε και ένα κρασί.
0: Να πιούμε και
1: το
0: κρασί μας και τον καφέ μας και να δουν τη δουλειά σας. Έστω και κάποιοι περαστικοί. Αλλά αυτό μέχρι εκεί δεν μπορεί να πάει παραπέρα.
1: Βέβαια, δεν μπορεί να πάει παραπέρα, πραγματικά. Θέλω να μου πεις, κλείνοντας, αν έπρεπε να πεις μόνο μία φράση γιατί αξίζει κάποιος να έρθει 19 Σεπτεμβρίου μέχρι 17 Οκτωβρίου στη Γιάλωβα, στην Plus Art Gallery, για να δει το Βόκα.
0: Καταρχήν γιατί έχει την ευκαιρία να δει έναν πολύ διάσημο καλλιτέχνη που γίνεται χαμός στο εξωτερικό στις εκθέσεις του από κοντά. Ναι. Είναι μια μοναδική ευκαιρία, θεωρώ. Να γνωρίσει τον αυθόρμητο ρεαλισμό, να ενθουσιαστεί με αυτόν όπως ενθουσιαστήκαμε και εμείς και όλοι όσοι γνωρίζουν το έργο του Βόκα. Και επίσης να αποτίσουμε και τον φόρο τιμής που αρμόζει σε αυτόν τον καλλιτέχνη.
1: Που διάλεξε να ζει στην πατρίδα μας.
0: Διάλεξε να ζει, να εργάζεται και με το έργο του να υμνεί την πατρίδα μας, αλλά και με το λόγο του διεθνώς. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερος λόγος από όλο αυτό. Είμαι σίγουρη ότι θα αποζημιωθεί αισθητικά. Η τέρψη των ματιών θα είναι πέρα από τα όρια. Και επίσης να γνωρίσει και τον άνθρωπο Βόκα. Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Μιλάει με όλους. Είναι φιλικός. Είναι ανοιχτός. Οπότε είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για μένα. Πού άλλο θα τον γνωρίσει. Να πάει στην επόμενη έκθεσή του.
1: Σωστό.
0: Στη Νέα Υόρκη που θα γίνει.
1: Ναι. Δύσκολο. Μακάρι να έχει τη δυνατότητα κάποιος να πάει.
0: Ναι.
1: Εγώ θα περιμένω να μάθει καλά ελληνικά. Για να μπορώ να κάνω μια συνέντευξη μαζί του, γιατί η αλήθεια είναι πως στο ραδιόφωνο δεν γίνεται να έχουμε μετάφραση, τουλάχιστον για πολλή ώρα. Είναι πολύ δυσλειτουργικό, γιατί δεν έχει την άνεση της εικόνας να έχουμε υπότιτλους. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος, ένας ακροατής που δεν γνωρίζει αγγλικά, να ακούει αγγλικά και να προσπαθούμε να κάνουμε μετάφραση κλπ. Οπότε θα περιμένω αυτό.
0: Και εγώ το περιμένω. Κάθε που συναντιόμαστε, μας προτρέπει να του μιλάμε στα ελληνικά,
1: στα
0: για,
1: ελληνικά
0: να
1: για να εξασκήσει.
0: Γιατί μιλάμε στα αγγλικά και λέει: No, λέει tell me in English. Greek.
1: Ναι.
0: Προσπαθεί πάρα πολύ. Και η γυναίκα του επίσης διαβάζουν ελληνικά. Τα καθημερινά, το παρακαλώ, το γεια σου και αυτά τα απευθύνουν πάντα στα ελληνικά. Αλλά σαφώς δεν μπορεί να ακούσει μια ερώτηση και να πει
1: και
0: μια ολόκληρη απάντηση στα ελληνικά. Μου είπε: ευχαρίστω να έρθω, να πείτε στη Μαρία. Αλλά πραγματικά θα μου είναι δύσκολο να πω στα ελληνικά την θέση μου και αυτά. Παρ' όλα αυτά να έρθετε να τον γνωρίσετε.
1: Βέβαια.
0: Πολύ αξιόλογος άνθρωπος.
1: Λοιπόν, Έλενα Μαυροίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι μια υπέροχη πορεία Plus στην Plus Art Gallery στη Γιάλωβα. Ο Πάνος Κουραμπάς φρόντισε τον ήχο και τα υπόλοιπα, κυρίες και κύριοι, στο χώρο της Plus Art Gallery, 19 Σεπτεμβρίου με 17 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι με 10 το βράδυ, η γκαλερί είναι ανοιχτή και θα έχει εκτός από τα υπόλοιπα εκθέματα και τα έργα του διάσημου Βόκα. Καλό μεσημέρι!

0: Μαζί, η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Συναγερμός σε σχολικό συγκρότημα στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης, όταν 13χρονος από δομή φιλοξενίας μεταναστών φέρεται να επιχείρησε να επιτεθεί με μαχαίρι σε ανήλικο. Στον ανακριτή Θεσσαλονίκης, οι δύο συλληφθέντες για τη μεταφορά βαρέως οπλισμού που είχε προορισμό μέλη της τουρκικής μαφίας. Σοβαρή βλάβη σε κεντρικό αγωγό μεταφοράς νερού προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συνεργείου οπτικών ινών στο Βόλο. Περίπου 10.000 στρέμματα επηρεάστηκαν από την πολυήμερη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Στην Πάτρα εκδικάζεται η υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης για δεκάδες ηλεκτρονικές απάτες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ δύο ανηλίκων που είναι μαθητές στο γυμνάσιο και διαμένουν στη δομή μεταναστών στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Από όσο φαίνεται, ένας 13χρονος αποπειράθηκε να επιτεθεί με μαχαίρι στο συμμαθητή του. Και να πάμε ευθύς αμέσως στον συνάδελφο Παύλο Σαρόγλου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ο ένας ανήλικος τουλάχιστον είναι επιβεβαιωμένο ότι είναι μαθητής του γυμνασίου. Είναι αυτός ο οποίος δέχτηκε την επίθεση. Ο 13χρονος, ο πρώτος δηλαδή, έκλεψε, σύμφωνα με αυτό από τις μάρτυρες, ένα μαχαίρι από σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, Παύλο, μας ακούς, επειδή έκανε μια μικρή διακοπή. Είπες ότι ο δεύτερος 13χρονος φέρεται να έκλεψε ένα μαχαίρι.
1: Σύμφωνα με αυτό από τις μάρτυρες, φέρεται να έκλεψε ένα μαχαίρι από σούπερ μάρκετ, το οποίο βρίσκεται πλησίον του σχολικού συγκροτήματος, μπήκε μέσα και μόλις εντόπισε τον άλλο 13χρονο, τον άλλο ανήλικο, αποπειράθηκε να του επιτεθεί. Ωστόσο, επενέβησαν και αυτό από τις μάρτυρες, ο οποίος τον ακολούθησε, αλλά και καθηγητές, με αποτέλεσμα να τον αφοπλίζουν. Στη συνέχεια τον μετέφεραν στον δεύτερο όροφο του σχολικού συγκροτήματος του γυμνασίου, εκεί όπου είναι το γραφείο του γυμνασιάρχη. Έφυγε ωστόσο ο ανήλικος, ξαναπήγε στο σούπερ μάρκετ, έκλεψε για δεύτερη φορά μαχαίρι, μπήκε πάλι μέσα στη σχολική μονάδα με σκοπό να επιτεθεί στον άλλο ανήλικο. Ωστόσο και πάλι τον ακινητοποίησαν, διέφυγε για τρίτη φορά, είχε ενημερωθεί όμως η αστυνομία με αποτέλεσμα να εντοπιστεί και να συλληφθεί. Το ευτύχημα αποφεύθηκαν τα χειρότερα, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση τόσο στη σχολική κοινότητα όσο και στο χωριό στα Λαγκαδίκια.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο.

0: Ενώπιον ανακριτή απολογείται τώρα η 18χρονη μητέρα στα Χανιά, που φέρεται να χτύπησε το 17 ημερών βρέφος της, τραυματίζοντάς το σοβαρά. Το βρέφος συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου, με την κατάστασή του να κρίνεται σοβαρή, αλλά σταθερή. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας για να μας δώσει τα νεότερα. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, Βίκη. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία. Λίγο μετά τις 11 το πρωί έφτασε η 18χρονη μητέρα του ολίγων ημερών νεογνού, το οποίο φέρεται να χτύπησε και να τραυμάτισε πολύ σοβαρά την περασμένη Κυριακή. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ανακριτική διαδικασία που πραγματοποιείται σήμερα μετά από δύο προθεσμίες που έλαβε η 18χρονη, η πρώτη παρουσία της στην εισαγγελία την περασμένη Δευτέρα και συνεχεία την περασμένη Τρίτη, που έλαβε δεύτερη προθεσμία για να απολογηθεί τελικά σήμερα. Η απολογία της συνεχίζεται και η ίδια, όπως έχουμε ξανατονίσει και στο Air News, θα επικαλεστεί ότι βρισκόταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και γενικά ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από την περίοδο που ήταν η ίδια ανήλικη, ενώ σίγουρα έχει προκαλέσει εντύπωση και η ανακοίνωση του χαμόγελου του παιδιού, σύμφωνα με το οποίο το 2013 ο οργανισμός είχε λάβει ανώνυμη αναφορά για την τετράχρονη τότε μητέρα, όταν δηλαδή η ίδια ήταν 4 χρονών, ότι υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς της. Όλα αυτά φυσικά θα εκτιμηθούν από την ανακριτική διαδικασία και μέχρι αργά σήμερα το μεσημέρι θα έχουμε την απόφαση για το αν δηλαδή προφυλακιστεί ή όχι η 18χρονη μητέρα. Να πούμε κλείνοντας ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το μωρό, το νεογνώ που συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, παραμένει σε σοβαρή κατάσταση, αλλά είναι και σε σταθερή κατάσταση η υγεία του.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Έφεση κατά της απόφασης για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα καταθέτει σήμερα η οικογένεια μίας εκ των 5 εργαζομένων γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στις αρχές του χρόνου. Η έφεση στρέφεται κατά της απόφασης του Βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων, βάσει του οποίου αποφασίστηκε η αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η έφεση κατατίθεται από την οικογένεια της 38χρονης μητέρας δύο ανήλικων παιδιών που έχασε τη ζωή της μαζί με τις υπόλοιπες τέσσερις, ήταν 5 συνολικά τα θύματα από την φωνική έκρηξη που έγινε στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στις 26 Ιανουαρίου του 2026 στα Τρίκαλα. Η έφεση αυτή στρέφεται βεβαίως κατά της προσωρινής αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας, ο οποίος με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων πήρε βεβαίως αποφυλακίστηκε και πριν συμπληρωθεί βεβαίως το εξάμεινο προσωρινής κράτησης, σύμφωνα βεβαίως με όσο αναφέρουν και οι δύο συνήγοροι της οικογένειας της 38χρονης που κατέθεσαν την σχετική έφεση. Οι συνήγοροι σημειώνουν ότι η απόφαση ελήφθη παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση και αξίζει να αναφέρουμε βεβαίως ότι αυτή η αίτηση που κατατίθηκε στον εισαγγελέα εφετών Λάρισας περιλαμβάνει τους νομικούς αλλά και ουσιαστικούς λόγους που σύμφωνα με την πλευρά της οικογένειας καθιστούν απαραίτητη την εξακολούθηση της πρωινής κράτησης του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα. Αξίζει να αναφέρουμε δίκαιο έτσι κλείνοντας ότι δεν είναι η μοναδική έφεση που ασκήθηκε κατά της απόφασης του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων. Άλλες τρεις οικογένειες έχουν καταθέσει σε προγενέστερο χρόνο σχετική έφεση, ζητώντας βεβαίως να συνεχιστεί η προφυλάκηση του ιδιοκτήτη της συγκεκριμένης βιομηχανίας. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Στον ανακριτή Θεσσαλονίκης απολογούνται τώρα οι δύο συλληφθέντες για τη μεταφορά βαρέως οπλισμού που είχε προορισμό μέλη της τουρκικής μαφίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης από το δικαστικό Μέγαρο θα μας ενημερώσει τώρα. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Στο ανακριτικό γραφείο του τρίτου ειδικού ανακριτή βρίσκονται οι δύο συλληφθέντες, ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας μειονοτικός από τη Ξάνθη, οι οποίοι συνελήφθησαν το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, κατά την ώρα που μετέφεραν βαρύ οπλισμό και συγκεκριμένα ένα μακρύκανο όπλο με διόπτρα που προϊζόταν για ελεύθερο σκοπευτή, αλλά και ένα υποπολιβόλο ούζι, τα οποία σύμφωνα με την απολογία του ενός είχαν παραλείπτει μέλος της τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης Ντάλτονς. Οι δύο, ο 36χρονος αναμένεται να υποστηρίξει στον ανακριτή σύμφωνα με πληροφορίες ότι λειτουργούσε υπό το καθεστώς απειλής και δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό, καθώς δεχόταν εντολές από έναν έγκλειστο των φυλακών, έναν 49χρονο που επίσης είναι κατηγορούμενος για την υπόθεση, 49χρονο Τούρκο, ενώ ο τρίτος, ο 30χρονος Έλληνας, αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεν έχει σχέση με την υπόθεση και ότι δεν γνώριζε πως αυτά που αποθηκεύτηκαν στο διαμέρισμα του πεθερού του ήταν τα συγκεκριμένα όπλα. Είδα να μεταφέρει τις σακούλες ο γνωστός μου, αλλά δεν ήξερα ότι είναι όπλα. Του διέθεσα εγώ το διαμέρισμα, είχε πει προανακριτικά και αυτό αναμένεται να επαναλάβει. Το ζήτημα είναι ότι ήδη έχει σημάνει συναγερμός στις διοκτικές αρχές, καθώς η τουρκική μαφία και μέλη οργανώσεων έχουν αναπτυχθεί πολύ έντονα, τόσο στη Βόρεια Ελλάδα, όσο ειδικά στη Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικότερα στη χώρα.
0: Μάλιστα. Κώστα, έχουμε σήμερα και την δίκη για τη φωνική έκρηξη στην Οδό Αγίου Δημητρίου.
3: Ναι, έχει ξεκινήσει ήδη το δικαστήριο. Κατηγορούμενοι στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακοδημάτων κάθεται ένας 37χρονος. Είναι αυτός ο οποίος μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό ή τα μέλη του εκρηκτικού μηχανισμού από το σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι ένα διαμέρισμα Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου το παρέλαβε η 38χρονη που το μετέφερε στην Αγίου Δημητρίου, εκεί στην τράπεζα, και καθώς το περιεργαζόταν εξεράγει με συνέπεια να τραυματιστεί η ίδια θανάσιμα. Αυτό είχε γίνει στις 3 Μαΐου του 2025. Κατηγορούμενος, ο οποίος είναι ένας 43χρονος, ο οποίος αρνείται εντελώς την εμπλοκή του, βρέθηκε επειδή ένα αποτύπωμά του βρέθηκε σε μία σακούλα την οποία μεταφέρθηκε η βόμβα, αλλά ο ίδιος ήταν που φιλοξενούσε στο Δεδροπόταμο την 38χρονη μετά την έξοδό της από τη φυλακή. Ενώ ο κατηγορούμενος είναι και ένας 42χρονος, έγκλειστος των φυλακών, ο οποίος είναι αυτός που έχει αναλάβει την ευθύνη με υπεύθυνη δήλωση που είχε στείλει στις ανακριτικές αρχές, λέγοντας ότι, ότι αυτός έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας. Είναι χαρακτηριστικό ότι και μέσα στο δικαστήριο είπε ότι έβλεπα τα πάντα από το κινητό μέσα από τις φυλακές. Τον πλήρωσα και μετέφερε μία μαύρη τσάντα. Εκεί του έδωσα τα πράγματα μέσα στη μαύρη τσάντα, είπε όταν ρωτούσε τον έναν μάρτυρα αστυνομικό, και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα πει και στην απολογία του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Κώστα. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματά στην Αθήνα ένας 17χρονος από την Κεφαλονιά, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν το ηλεκτρονικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την αρτιστή Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει. Ανδρέα, καλό σου μεσημέρι.
4: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Χθες το βράδυ λοιπόν συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό. Νεαρός κινείται με το ηλεκτρικό ποδήλατό του στο δρόμο από τα προς Αργοστόλη, από τα Ραζάτα, στο ύψος της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας. Η αλήθεια είναι ότι εκεί ο φωτισμός είναι λυπής, δεν είναι καθόλου επαρκής στο συγκεκριμένο σημείο. Ο νεαρός έπεσε σε προπορευόμενο μπροστά από αυτόν λοιπόν. Περπατούσε το άλογο με τον ιδιοκτήτη του μαζί, τον κρατούσε το άλογο με ένα σκηνή και περπάταγαν στο ίδιο ρεύμα κατεύθυνσης και με την ίδια κατεύθυνση. Δεν είδε ο μικρός, το 17χρονος ο νεαρός, το άλογο, έπεσε πάνω του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί αρχικά σοβαρά, καθώς πήγε το μετέφεραν στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς. Εκεί διαμαρτυρόταν για έντονους πόνους στην κοιλιά, οπότε έγινε αεροδιακομιδή του στο Γεννηματάς, όπου ευτυχώς σήμερα είναι καλύτερα στην υγεία του, δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Στον ιδιοκτήτη του αλόγου υπάρχει δικογραφία, σχηματίστηκε δικογραφία για τον τραυματισμό του νεαρού. Να σας πω και μία είδηση που ήρθε πριν από λίγο που έγινε γνωστή. Επίσης στον πόρο στην Κεφαλονιά εντοπίστηκε μία σωρός από ιδιώτη με το σκάφος του, μία σωρός ενός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή του πόρου. Ναι. Αμέσως μετέβησαν άνδρες του λιμενικού με ιδιωτικό σκάφος, παρέλαβαν την σωρό, τη μετέφεραν στο λιμάνι και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Αργοστολίου. Γίνονται έρευνες, θα γίνει νεκροψία, νεκροδομή και θα μπει στη διαδικασία της αναγνώρισης. Πιθανό να πρόκειται για το 45χρονο Ρουμάνο, ο οποίος αγνοείται από τις 15 του μήνα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Σε εξέλιξη η έξαρση της γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο και μάλιστα θύματα της έπεσαν οι παίκτες των ομάδων μπάσκετ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, οι οποίες συμμετείχαν σε τουρνουά. Λόγω των αυξημένων κρουσμάτων που καταγράφονται στο νησί, μεταφέρθηκε στην Αθήνα η διοργάνωση στοίχημαν Super Cup. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη τώρα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στην Ρόδο θα μας ενημερώσει. Μαριέτα.
5: Γεια σας. Ναι, δυστυχώς εξακολουθούμε να έχουμε αρκετή γαστρεντερίτιδα όπως όλα δείχνουν και ακριβώς θύματα της γαστρεντερίτιδας έπεσαν και οι παίκτες αλλά και παράγοντες των ομάδων μπάσκετ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν στη Ρόδο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο για διεθνές τουρνουά μπάσκετ. Παρότι οι έλεγχοι πρέπει να σας πω γίνονται σε πολλά επίπεδα, δεν προκύπτει σαφής αιτία γεγονός που οδηγεί στην εκδοχή της υιογενούς γαστρεντερίτιδας, η οποία και μεταδίδεται εύκολα από τον έναν στον άλλο, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, τον Νίκο Τσουκαλά, που μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, οι έλεγχοι στο πόσιμο νερό δεν επιβεβαιώνουν οποιαδήποτε σχέση της γαστρεντερίτιδας με αυτό, ούτε έχει προκύψει μέχρι τώρα κάποια άλλη αιτία. Το λέω γιατί θυμίζω ότι ακούστηκαν διάφορα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, ακόμα και για λίμματα στη θάλασσα, αλλά δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση από πουθενά. Επίσης, όπως είπε ο κύριος Τσουκαλάς, κρούσματα δεν υπάρχουν μόνο στη Ρόδο, αλλά και σε αρκετά άλλα νησιά. Πράγμα που δείχνει ότι προφανές το φαινόμενο δεν έχει σχέση ούτε με αλλοιωμένα τρόφιμα, είτε με ακατάλληλα νερά, αλλά μάλλον έχει να κάνει, είναι μάλλον υιογενούς μορφής. Όπως είπες και εσύ, Βίκη, οι παίκτες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού αλλά και παράγοντες των δύο ομάδων έφυγαν από τη Ρόδο με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κάποιοι από αυτούς εξετάστηκαν από ιδιωτικό θεραπευτήριο στην Αθήνα. Και από εκεί η ενημέρωση που είχαν είναι ότι πρόκειται για υιογενούς μορφής γαστρεντερίτιδα. Ωστόσο όλα αυτά οδήγησαν στην απώλεια για τη Ρόδο του στοίχημαν Super Cup του μπάσκετ που θα γινόταν το Σαββατοκύριακο αυτό που μας έρχεται μεταξύ των ομάδων του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση που γίνεται τα τελευταία χρόνια στη Ρόδο. Mm-hmm. Την περιμένουν με ανυπομονησία κάθε χρόνο όλοι οι φίλοι του μπάσκετ στο νησί, αλλά φέτος δυστυχώς κυρίως λόγω της γαστρεντερίτιδας δεν πρόκειται να την έχουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Σοβαρή βλάβη τώρα σε κεντρικό αγωγό μεταφοράς νερού μεγάλης διατομής προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συνεργείου οπτικών ινών στην περιοχή του νοσοκομείου Βόλου. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Ελένη.
6: Λοιπόν, να σας πω καλώς μεσημέρι και ότι συνεχίζεται βέβαια το πρόβλημα. Η ΔΕΙΑΜ με νεότερη ανακοίνωσή της εκτιμά ότι η αποκατάσταση θα γίνει γύρω στις 3 το μεσημέρι. Μια πάρα πολύ μεγάλη βλάβη που έγινε στην περιοχή του νοσοκομείου. Mm-hmm. Να πω ότι η βλάβη προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συνεργείου για την εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών. Από νωρίς συνεργεία της διάμβηλες στο σημείο και επιχειρούν να την αποκαταστήσουν. Αρχικά καταγράφηκε χαμηλή πίεση ή διακοπή υδροδότησης στην περιοχή που περικλείται από τις οδούς αναλήψεως Φιλιππίδη, Αργοναυτών και Ζάχου με τη διοχέτευση νερού τώρα από εναλλακτικές γραμμές του δικτύου. Πήρε νερό αυτός ο κόσμος, η βλάβη όμως δεν έχει προκαλέσει ευρύτερα προβλήματα στην πόλη. Η δυνατότητα εναλλακτικής υδροδότησης δημιουργήθηκε μέσα από τις εργασίες εξυγχρονισμού και αντικατάστασης του δικτύου, ενώ δόθηκε εντολή επιτέλους, θα έλεγα εγώ, από τη Δημοτική Αρχή στις αρμόδιες υπηρεσίες να κινηθούν νομικά κατά του εργολάβου στον οποίο η ΔΕΙΑΜ αποδίδει την ευθύνη για τη θράψη αυτού του αγωγού. Η ζημιά αυτή, να σας πω, ότι σημειώθηκε στον κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό κοντά στο νοσοκομείο, όπως είπα, κατά την εκτέλεση εργασιών για την τοποθέτηση οπτικών ινών και επηρέασε αρχικά την πίεση και την παροχή νερού στο τμήμα του κέντρου και των δυτικών συνοικιών. Έτσι, εκεί πήγε συνεργείο για να φτιάξει τη βλάβη και ενεργοποιήθηκαν παράλληλα όλες οι εναλλακτικές γραμμές τροφοδοσίας. Και σύμφωνα που σας είπαμε, νεότερη ανακοίνωση ως τις 3 το μεσημέρι εκτιμάται ότι θα αποκατασταθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Συνεδρίαση τώρα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων στην Συντική θα γίνει μέσα στο επόμενο διάστημα και θα συζητηθεί το θέμα λειτουργίας της κλειστής δομής μεταναστών αλλά και με τις συνεχείς εξεγέρσεις που έχουμε και στην Συντική στη δομή μεταναστών. Η Δέσποινα Γιαννακίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Σερών. Δέσποινα.
7: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Το ακριτικό σιδηρόκαστρο στο Δήμο Συντικής πρόκειται να συνέλθει σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων την 5η 24 Σεπτεμβρίου, μια κίνηση περαιτέρω ανάδειξης του προβλήματος που ολοένα διωγγώνεται στην κλειστή δομή κλειδί στην περιοχή με την έλλειψη υποδομών αλλά και των επικίνδυνων συνθηκών κάτω από τις οποίες καλούνται καθημερινά να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους οι αστυνομικοί. Η συνεδρία του σώματος θα γίνει την πρωτοβουλία του Προέδρου της ΠΟΕΣΥ, Χρήστου Μαυραγάνη, ο οποίος μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Σερών, τόνισε πως εδώ και ένα χρόνο που δημιουργούνται συνεχώς προβλήματα με κορύφωση το τελευταίο διάστημα, με τις συνεχείς εξεγέρσεις και επεισόδια, δεν έχει δοθεί λύση παρά τις συναντήσεις της Ομοσπονδίας με τους αρμοδίους και τη συνεχή αποστολή σχετικών επιστολών από τη Σεραϊκή Ένωση Αστυνομικών. Ο κ. Μαυραγάνης επανέλαβε το αίτημά τους για αναστολή λειτουργίας της δομής με μεταφορά των μεταναστών σε άλλες δομές φιλοξενίας, ώστε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και υποδομές που θα καθιστούν ασφαλή την κλειστή δομή και για τους αστυνομικούς και για τους μετανάστες. Ο αστυνομικός πρέπει να είναι δίπλα στον πολίτη και όχι να βάζει το σώμα του ως περίφραξη για τη φύλαξη μιας δομής, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαυραγάνης, ο οποίος συμπλήρωσε πως εάν δεν δοθεί άμεσα λύση, θα επανέλθουν πολύ περισσότεροι ζητώντας να κλείσει η δομή. Τέλος, να σου πω, Βίκη, ότι το απόγευμα της Τρίτης που μας πέρασε μεταφέρθηκαν συνολικά 60 μετανάστες από τη δομή Κλειδί, 30 στο Προκέτα Δράμας και ακόμη 30 στο Προκέτα Ξάνθης ως μια κίνηση αποσυγχώρησης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Περίπου 10.000 στρέμματα επηρεάστηκαν από την πολυήμερη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, σύμφωνα με την πρώτη αποτίμηση επιστημόνων του WWF Ελλάς και του Μεσογειακού Ινστιτούτου για τη Φύση και τον Άνθρωπο. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει η Βάσο Γκόρου. Βάσο.
8: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, από την επιτόπια έρευνα των επιστημόνων και την αξιοποίηση δορυφορικών εικόνων, εκτιμάται ότι η φωτιά επηρέασε συνολικά περίπου 10.000 στρέμματα. Ο αριθμός αυτός δεν ταυτίζεται με ολοκληρωτική καταστροφή της δασικής έκτασης, καθώς η ένταση της πυρκαγιάς, ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε και οι επιπτώσεις της διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Το μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης η φωτιά παρέμεινε χαμηλά στο έδαφος, καίγοντας τη βλάστηση και τη συσσωρευμένη οργανική ύλη, ξερά φύλλα, πευκοβελόνες, κλαδιά και χαμηλούς θάμνους. Αυτή του είδους η πυρκαγιά προκαλεί μεν σοβαρές επιπτώσεις, όπως λένε οι επιστήμονες, δεν οδηγεί όμως υποχρεωτικά στην έκρωση όλων των δέντρων. Σε περίπου όμως 10.000 στρέμματα οι φλόγες έφτασαν στις κορυφές των δέντρων. Εκεί η δρυμύτητα της πυρκαγιάς ήταν μεγαλύτερη και οι πιθανότητες επιβίωσης της βλάστησης είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Η μεγαλύτερη ανησυχία εντοπίζεται στην κορυφογραμμή της τραπεζίτσας. Εκεί βρίσκεται όριμο δάσος Ρόμπολου της Λευκόδερμης Πεύκης, που έχει ιδιαίτερη οικολογική αξία για την περιοχή και σε αυτά τα τμήματα η φωτιά έπληξε το δάσος με τη μεγαλύτερη ένταση. Το WWF Ελλάς δεν προτείνει αυτομάτως την επιλογή της αναδάσωσης, καθώς λέει ότι το πρώτο βήμα πρέπει να είναι η συστηματική παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης και αν διαπιστωθεί στην πορεία ότι αυτή δεν επαρκεί, μπορεί μετά να εξεταστεί η πραγματοποίηση περιορισμένων και στοχευμένων φυτεύσεων στις ζώνες με τη μεγαλύτερη ζημιά. Κρίσιμη θεωρείται και η προστασία του εδάφους, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις που μπορεί να ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα αυξάνουν τον κίνδυνο διάβρωσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Σε ισχύ τίθεται εκ νέου η προβλεπόμενη απαλλαγή από την καταβολή αντιτίμου στα μετοπικά και πλευρικά διόδια της Εγνατίας Οδού στη Θράκη των μόνιμων κατοίκων. Η εξέλιξη προέκυψε κατόπιν παρέμβασης του Υφυπουργού Μεταφορών Νίκου Ταχιάου και μετά από τις διαμαρτυρίες της τοπικής κοινωνίας για την άρση του εν λόγω μέτρου από την παροχωρησιούχο εταιρεία. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Έγγραφη εντολή για εφαρμογή της απαλλαγής από την καταβολή αντιτίμου στα μετοπικά και πλευρικά διόδια της Εγνατίας Οδού στη Θράκη των μόνιμων κατοίκων, τουλάχιστον για τα επόμενα 2+1 χρόνια, για τις διαδημοτικές και μεταξύ όμορων ομών μετακινήσεις τους, έδωσε προς την παραχωρησιούχο εταιρεία της Νέας Εγνατίας Οδού ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Το μέτρο προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση παραχώρησης που υπογράφηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας και συγκεκριμένα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 5260 του 2025. Ωστόσο, η εταιρεία τους τελευταίους μήνες δεν το εφάρμοζε, με τους δικαιούχους να υποχρεώνονται να πληρώνουν για τις διαλέψεις τους. Το γεγονός αυτό προκάλεσε θυελλώδεις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, με τους οικείους δήμους να εκδίδουν ψηφίσματα και τους τοπικούς φορείς επιστολές διαμαρτυρίας, αλλά και τον βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ να καταθέτει κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Η διατήρηση του καθεστώτος των δωρεάν διαλέψεων για τους διαθέτοντες στην ειδική κάρτα απαλλαγής μόνιμου κατοίκου αποτελεί δική εκ των όνων κάνευ ενέργεια που υπαγορεύεται από τη ζώσα καθημερινότητα της οικονομικής δραστηριότητας και των κοινωνικών αναγκών. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, πολύμινη ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα όμως από Ιγουμενίτσα προς Θεσσαλονίκη, λόγω των εκτεταμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που θα είναι σε ισχύ ως το τέλος του χρόνου. Με την επίφαση τώρα της ασφάλειας δαπανούνται εκατομμύρια για να γίνει βαριά συντήρηση από τον, παραχωρησιούχο με χρήματα του δημοσίου. Σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχουν εργασίες, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Γιώργος Γουδεύενος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων Εγνατία Οδού, ο οποίος και αναφέρθηκε και στα διόδια της Εγνατίας. Ας τον ακούσουμε.
10: Έχει αλλάξει εντελώς η ρύθμιση της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδού. Έχει μείνει όλες οι σύραγγες με μία λωρίδα. Με την επίφαση της ασφάλειας δαπανούνται εκατομμύρια για να αναβαθμιστούν οι σύραγγες, φυσικά για να γίνει βαριά συντήρηση από τον παραχωρησιούχο με χρήματα του δημοσίου. Οι μονοδρομήσεις που έχουν γίνει είναι μονοδρομήσεις για την ασφάλεια των σύραγγων. Δεν γίνονται καμία εργασία σήμερα. Σήμερα μελετώνται οι σύραγγες από την αρχή από τον ίδιο μελετητή που είχε μελετήσει τότε για το ΤΑΙΠΕΔ. Ο ίδιος μελετητής τότε δεν πρότεινε κάποια προσωρινά μέτρα για όλες τις σύραγγες. Τώρα που είναι μελετητής του παραχωρησιούχου, προτείνει αυτά τα μέτρα που κλείνει όλες τις σύραγγες στη μία λωρίδα. Σήμερα που μιλάμε, δεν υπάρχουν εργασίες. Μελετώνται οι σύραγγες για να αναβαθμιστούν. Η βαριά συντήρηση αυτή που είχε υποχρέωση να κάνει ο παραχωρησιούχος την πληρώνει το δημόσιο σήμερα. Η κύρωση στη Βουλή φαινόταν εργασίες. Μελετώνται οι σύραγγες για να αναβαθμιστούν. Η βαριά συντήρηση αυτή που είχε υποχρέωση να κάνει ο παραχωρησιούχος την πληρώνει το δημόσιο σήμερα. Η κύρωση στη Βουλή φαινόταν.

0: μεταφέρονται στον παραχρουσιούχο για να αναβαθμίσει τις σύραγγες, συν τα 180 εκατομμύρια του τιμήματος. Υπό δημόσια διαχείριση, τα διόδια ήταν 3 λεπτά το χιλιόμετρο στην Εγνατία Οδό. Για να υπογράψει ο παραχωρησιούχος σύμβαση παραχώρησης, έπρεπε να γίνουν 4 λεπτά. 5 λεπτά για να αναλάβει, που έγινε 1η-1η του 26, και θα φτάσει στα 8,2 λεπτά.
1: Ένα εμβληματικό τοπόσημο της δράμας, το Πέτρινο Σπίτι στις πηγές της Αγίας Βαρβάρας, ετοιμάζεται να υποδεχθεί το Σάββατο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας θα παραστεί στην τελετή απονομής των βραβείων Κύκλοψ, που αναδεικνύουν τη φωτογραφία και την τοπική προσφορά. Από την ΕΡΤ Καβάλας μαζί μας είναι ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα.
2: Βίκη, στη δράμα θα βρεθεί το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, προκειμένου να παραστεί στην ετήσια τελετή απονομής των βραβείων της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κύκλοψ. Η εκδήλωση, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της περιφέρειας, θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στον κήπο της ιστορικής καπναποθήκης Αναστασιάδης, στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας. Στο επίκεντρο της βραδιάς, ο καθιερωμένος φωτογραφικός διαγωνισμός, που συνοδεύεται από έπαθλα για 3 φωτογράφους, που οι φωτογραφίες τους κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στον 9ο φωτογραφικό διαγωνισμό. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύει ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης, ενώ η παρουσία της πολιτιακής ηγεσίας υπογραμμίζει τη σημασία των δράσεων του Ευεργέτη Άρη Θεοδωρίδη για την πολιτιστική και όχι μόνο αναβάθμιση της περιοχής. Για την ιστορία του Μαρμάρινου Σπιτιού Βίκη, να σημειώσουμε ότι κατασκευάστηκε το 1875 από τον δραμινό καπνέμπορο Αναστασιάδη, αποκαταστάθηκε πλήρως από τον Άρη Θεοδωρίδη και την Κύκλοψ και λειτουργεί πλέον ως πολυδύναμος χώρος πολιτισμού και μουσείο φωτογραφικών μηχανών, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τα ΤΕΠ του νοσοκομείου Φόλου εγκαινιάζει σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε σε αναμονή της άφηξης του Υπουργού Υγείας, του κ. Γεωργιάδη, εδώ στον Βόλο, καθώς έχει προηγηθεί η περιοδία του στα Τρίκαλα. Έτσι, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα βρισκόταν και στη Δυτική Θεσσαλία σήμερα, προκειμένου στη συνέχεια να βρεθεί στο Αχυλοπούλιο Νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να εγκαινιάσει το ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Ιδρύματος. Ωστόσο, θα προηγηθεί μια συνάντηση με τον Δήμαρχο Βόλου, τον κύριο Αχιλέα Μπέο. Έχουν ξανασυναντηθεί στο πρόσφατο παρελθόν, ανταλλάσσοντας απόψεις και για τα θέματα σε ό,τι αφορά τις υποδομές υγείας, αλλά και γενικότερους και γενικότερο ενδιαφέροντος ζητήματα. Βρισκόμαστε λοιπόν σε αναμονή για την άφηξη του κύριου Υπουργού και περιμένουμε με ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις του σε ό,τι αφορά την ανακαίνιση των ιατρικών εγκαταστάσεων που προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες σε καθημερινή βάση στους πολίτες της Μαγνησίας και όχι μόνο στο Αχυλοπούλιο Νοσοκομείο Βόλου. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσόστομε. Εκδικάζεται στην Πάτρα η υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης για δεκάδες ηλεκτρονικές απάτες. Να πάμε στην ΕΡΤ Πάτρας και στη Νίκη Παπαδούλα. Νίκη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Κανονικά ήταν να ξεκινήσει χθες η διαδικασία, αλλά λόγω της στάσης εργασίας των εργαζομένων στο δικαστήριο θα πραγματοποιηθεί μετά τη διακοπή που αποφασίστηκε στις 28 Σεπτεμβρίου. Και όπως είπες πολύ σωστά, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες δίκες των τελευταίων δεκαετιών. Στον τριμελές λοιπόν εφετείο κακουργημάτων στις 28 του μήνα πλέον θα καθίσουν 85 κατηγορούμενοι για μία υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης, η οποία αφορά εκατοντάδες θύματα σε όλη τη χώρα και μάλιστα σύμφωνα με τη δικογραφία το παράνομο όφελος φτάνει τα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Να σας πω λοιπόν ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν και την εξάρτηση που έκανε η ελληνική αστυνομία, υπήρχε ένας πυρήνας του κυκλώματος με 5 άτομα που είχαν τον κεντρικό ρόλο και γύρω από αυτούς υπήρχε ένα μεγαλύτερο δίκτυο ανθρώπων με διαφόρους ρόλους. Εντόπιζαν τα θύματα τους μέσω κυρίως των αγγελιών των ηλεκτρονικών και στο στόχαστρό τους είχαν και ιδιοκτήτες καταστημάτων, εμπόρους, ξενοδόχους και πολλούς ιδιώτες. Τι έκαναν εν ολίγη?

0: επικοινωνούσαν με τα υποψήφια θύματα και προσπαθούσαν να τους πείσουν ότι υπήρχε μια οικονομική συναλλαγή που έπρεπε να ολοκληρώσουν. Άλλοτε έλεγαν ότι είναι υποψήφιοι πελάτες και ότι έπρεπε να καταθέσουν προκαταβολή. Άλλοτε ότι ήταν υπάλληλοι υπηρεσιών και ότι είχαν επιστροφή φόρου ή χρημάτων. Έτσι λοιπόν αποκτούσαν πρόσβαση στα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών τους, έστελναν παραπλανητικούς ηλεκτρονικούς συνδέσμους και εάν ο πολίτης τους πίστευε και τους ακολουθούσε, τα χρήματα μέσα από τις τραπεζικούς λογαριασμούς και αφού αποκτούσαν τους κωδικούς του e-banking έκαναν φτερά. Βέβαια να σας πω ότι είχαν ένα σημαντικό ρόλο στην υπόθεση και τα άτομα που είχαν παραχωρήσει τους λογαριασμούς τους μέσα από τους οποίους περνούσαν τα χρήματα των θυμάτων για να φτάσουν στους θύτες. Ήταν οι λεγόμενοι μουλάρια χρήματος, αν μου επιτρέπετε, έτσι ακριβώς τους έλεγαν. Και μέσα από εκεί λοιπόν περνούσαν τα χρήματα. Η δικογραφία είχε εκατοντάδες περιπτώσεις και θύματα σε πολλές και διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Και όπως σας είπα, οι 85 κατηγορούμενοι, μετά την αναβολή που έχουμε, θα εκδικαστεί αυτή η υπόθεση στο τριμελές εφετείου κακουργημάτων της Πάτρας στις 28 Σεπτεμβρίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Τη δημιουργία ενός νέου εργοστασίου της στις εγκαταστάσεις του επιχειρηματικού πάρκου της βιομηχανικής περιοχής της Κοζάνης ανακοίνωσε χθες η φαρμακοβιομηχανία Ρόντις Χελάς. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αναστασία.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή στο πλαίσιο του εορτασμού των 40 χρόνων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λάρισα για την επέκταση των εκεί παραγωγικών της εγκαταστάσεων, όπου έγιναν οι σχετικές ανακοινώσεις επίσημα από τον πρόεδρο της εταιρείας Θεόδωρο Βασιλόπουλο και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, παρουσία του Δημάρχου Κοζάνης Γιάννη Κοκαλιάρη. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Κοζάνης χαιρέτησε την απόφαση της εταιρείας να επενδύσει στην περιοχή, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε στην Κοζάνη τη μεγάλη αυτή επένδυση της εταιρείας Ρόντις, που θα προσφέρει πολύτιμες θέσεις εργασίας που έχει ανάγκη η περιοχή, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη που τόσο έχει ανάγκη. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία.

0: Έως και 300% μεσοσταθμικά αυξάνονται τα ενοίκια σχολικών κτηρίων στην Κέρκυρα, με το Δήμο να αποδέχεται τις απαιτήσεις ιδιοκτητών προκειμένου να αποφευθούν εξώσεις και να διασφαλιστεί η λειτουργία των σχολείων. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας κυριάρχησαν τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τη στέγαση σχολικών μονάδων, ενώ δεν έλειψαν και στιγμές έντασης με γονείς να ζητούν άμεσα λύσεις. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι. Όντως, σε σημαντικές αυξήσεις των μισθωμάτων για σχολικά κτίρια προχώρησε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας με ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο 13ο Δημοτικό Σχολείο, το μηνιαίο μίσθωμα εκτοξεύεται από τα 2.800 στα 5.000 ευρώ. Στο Δημοτικό Σχολείο Ποταμού, το ενίκιο από 288 ευρώ αυξάνεται στα 1.000 ευρώ. Ενώ στο νηπιαγωγείο στα Κανάλια, το νέο ενίκιο διαμορφώνεται στα 1.600 ευρώ από 324 ευρώ που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Ειδικά για το νηπιαγωγείο στα Κανάλια, η συζήτηση έγινε με παρουσία γονιών και παιδιών, καθώς να θυμίσουμε ότι ο ιδιοκτήτης έχει προβεί ήδη σε έξωση, με αποτέλεσμα από τις 11 Σεπτεμβρίου τα παιδιά αυτά να βρίσκονται στον δρόμο. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος, ο ιδιοκτήτης ζητούσε αρχικά ενίκιο περίπου 1.800 ευρώ, που είναι και η επίσημη πρόταση που ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά μετά από διαπραγμάτευση και προφορικές δεσμεύσεις με τον δικηγόρο του ιδιοκτήτη, το μίσθωμα συμφωνήθηκε στα 1.600 ευρώ. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε νέα σύμβαση μίσθωσης, επικαλούμενο το κατεπήγον της υπόθεσης και την αδυναμία εξέβρεσης άλλης λύσης. Η συζήτηση βγήκε, όπως είπες και εσύ, έγινε σε έντονο κλίμα, καθώς οι γονείς ζητούσαν απαντήσεις για το πότε θα ανοίξει το νηπιαγωγείο και μέχρι τότε πού θα βρίσκονται τα παιδιά τους. Μάλιστα, το Συμβούλιο διέκοψε για περίπου 10 λεπτά προκειμένου να υπάρξει επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη και τον δικηγόρο του. Τελικά βγήκε, αποφασίστηκε διήμερη αναστολή λειτουργίας του νηπιαγωγείου, ώστε οι γονείς να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση γονικής άδειας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Ιδιαίτερα υψηλός είναι ο αριθμός των κενών που καταγράφονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για την περιοχή των Κυκλάδων λίγες ημέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ της Κυκλάδας έχει το ρεπορτάζ. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, τα κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανέρχονται συνολικά σε 7.459 πανελλαδικά, με τα 294 εξ αυτών να καταγράφονται στις Κυκλάδες, που παρουσιάζουν τα περισσότερα κενά στην περιφέρεια αμέσως μετά τα Χανιά. Από τα 294 εκπαιδευτικά κενά, τα 51 αφορούν δασκάλους δημοτικών σχολείων και τα 43 νηπιαγωγούς, ενώ το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως και κάθε χρόνο, εντοπίζεται στα κενά εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης, που αυτή τη στιγμή ανέρχονται στα 147. Ωστόσο, σημειώνεται πως εκπαιδευτικοί αυτές τις κατηγορίες προσλαμβάνονται διαχρονικά μετά την έναρξη σχολικής περίοδου, με τον πρώτο κύκλο προσλήψεων αναμένεται στα τέλη Σεπτεμβρίου. Και να έχουμε και στα υπόλοιπα μαθήματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα σε δασκάλους αγγλικών, φυσικής αγωγής, μουσικών, γαλλικών, θεατρικής αγωγής, δικαστικών και πληροφορικής. Να πούμε εδώ ότι η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη έχει προαναγγείλει περίπου 6.500 προσλήψεις αναπληρωτών στη δεύτερη φάση, με σκοπό να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα κενά που εντοπίζονται σήμερα. Ωστόσο, η νησιωτικότητα και τα προβλήματα που συναντάνε οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί στα νησιά των Κυκλάδων, όπως είναι η δυσκολία έβρεσης κατοικίας, αλλά και τα ιδιαίτερα υψηλά ενίκια, καθιστούν ακόμη πιο δύσκολη την κάλυψη των κενών αυτών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Αντιμέτωποι με μία σειρά προβλημάτων βρίσκονται οι παραγωγοί μήλων στην Αρκαδία, οι οποίοι ξεκινούν τη συγκομιδή με τις χειρότερες προϋποθέσεις. Τόσο ο παγετός του Μαΐου, όσο και το χαλάζι των τελευταίων ημερών έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές, με αποτέλεσμα η παραγωγή να αναμένεται μειωμένη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την Ερτρυπολής. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Παραγωγός που διαθέτει ψυκτικούς αλάμους και συσκευαστήριο αναφέρει ότι η συγκομιδή μήλων γκάλα έχει ολοκληρωθεί, αλλά αυτή τη χρονιά οι ποσότητες ήταν πολύ μικρές, όπως αναμένεται να είναι και οι ποσότητες τόσο των μήλων πυλαφά, όσο και των κόκκινων, τα στάρκινγκ, τα μήλα, που έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές τόσο από τον παγετό όσο και από το χαλάζι. Σε ό,τι αφορά τα κόκκινα, υπάρχουν ποσότητες, αλλά έχουν προβλήματα από το χαλάζι, όπως και τα χλάδια. Η ποικιλία γκάλα καλλιεργείται και ευρέως στην περιοχή της Θεγέας, όπου εντοπίζεται το μεγαλύτερο μέρος της καλλιέργειας μήλων στην Αρκαδία. Η τιμή που λαμβάνει Συνήθως ο παραγωγός στο χωράφι για τα πρώιμα μήλα γκάλα κυμαίνεται από 0,50 έως 0,70 λεφτά το κιλό. Ανάλογα με την ποιότητα και το μέγεθος του καρπού αλλάζει και η τιμή. Δυστυχώς η Αρκαδία σήμερα είναι πρωταθλήτρια στις εγκαταλείψεις της γης. Σε κάθε χωριό έχουν μείνει 5 με 6 παραγωγοί. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην κομιδή μήλων πυλαφά, για τα οποία εκτιμάται ότι η παραγωγή θα είναι μειωμένη έως και 80%, ενώ τα στάρκινγκ φαίνεται ότι θα βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση παρά τις ζημίες που έχουν υποστεί από τα καιρικά φαινόμενα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Αρκούδα εμφανίστηκε σε χωριά της Αλεξανδρούπολης, προκαλώντας φόβο στους κατοίκους. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Μαρία.
4: Οι πρώτες πληροφορίες που είχαμε ήταν την προηγούμενη εβδομάδα στο χωριό Εσίμη, έξω από την Αλεξανδρούπολη, όπου εμφανίστηκε η αρκούδα, και αυτό έγινε αντιληπτό μέσω και ενός βίντεο που υπάρχει στη διάθεσή μας, όπου δείχνει τις πατημασιές της αρκούδας, είναι ευδιάκριτες, αλλά και από μελισσοκόμους οι οποίοι διαπίστωσαν ζημίες στις κυψέλες τους, δείγμα ότι η αρκούδα προφανώς πείνασε και ήθελε να φάει μέλι. Τώρα η ανάρτηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης σήμερα το πρωί, του Ηλία του Δαστερίδη, προκάλεσε αίσθηση στο κοινό. Κάνει λόγο για εμφάνιση μεγάλης αρκούδας στην περιοχή Σταυρός, στον ορεινό όγκο του Δήμου της Αλεξανδρούπολης, για ένα ζώο μεγάλο, άγριο, που για πρώτη φορά εντοπίζεται στην περιοχή, και ζητά την αυξημένη προσοχή των δημοτών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Εσίμης, της Κίρκης, του Άβαντα και στην περιοχή Τρεις Βρύσες. Επίσης ζητά μέσω της ανάρτησης όσοι κινούνται ή όσοι δραστηριοποιούνται ή αθλούνται στην ευρύτερη αυτή ορεινή περιοχή, όσοι εργάζονται, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν την προσέγγιση του ζώου και να μην επιχειρούν να το φωτογραφίσουν ή να το απομακρύνουν. Πάντως προτρέπει όποιον εντοπίσει την αρκούδα ή είναι σε γνώση τους κάποιο σχετικό περιστατικό να ενημερώσουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, επισημένοντας πως η συνεργασία και η υπεύθυνη στάση όλων είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ασφάλεια των πολιτών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευεργετική για τους αγρότες της Ανατολικής Κρήτης η χθεσινή βροχόπτωση μετά την παραταταμένη ξηρασία που επικράτησε τους τελευταίους μήνες. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την Έρθη Ηρακλείου, στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
5: Καλό μεσημέρι. Ειδικά στην Ανατολική Κρήτη ήταν απόλυτα ευεργετική η τελευταία δυνατή βροχή, χωρίς ανέμους, παρότι είχαμε αυτές τις πληροφορίες που μας είχε δώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι πιθανόν να έχουμε ισχυρούς ανέμους. Ωστόσο, ήταν μια πάρα πολύ καλή βροχή. Να σας πω βέβαια ότι σε ένα σημείο εκεί στους ποταμούς Ιεράπατρας είναι ένας αγροτικός δρόμος ο οποίος πλημμυρίζει κάποια χωράφια. Αυτό συμβαίνει μόνιμα όταν έχει πολύ βροχή. Το μόνο δηλαδή αυτό το σημείο σε ένα θερμοκήπιο. Από εκεί και πέρα όμως ήταν πάρα πολύ καλή βροχή για τους ελαιοπαραγωγούς, για όλη την αγροτική οικονομία εδώ, διότι περάσαμε μια περίοδο παρατεταμένη ξηρασίας με πάρα πολλά προβλήματα. Το νερό που πέφτει φαίνεται δεν φτάνει για να ξεδιψάσει η γη. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε προβλήματα και είναι το σημαντικό ότι λίγο πριν ξεκινήσει η υλοκομική περίοδος αυτή η βροχή είναι απόλυτα ευεργετική. Αυτό λένε οι παραγωγοί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: 6 αρχαιολόγοι από το Πανεπιστήμιο του Γκραντς θα έρθουν στο Δήμο Ήλιδα στις επόμενες ημέρες. Να πάμε στην Ερθ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη.
1: Πράγματι, Βίκη, 6 αρχαιολόγοι από το Πανεπιστήμιο του Γκραντς θα φιλοξενηθούν από τον Δήμο Ήλιδας από τις 27 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 3 Οκτωβρίου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους αποστολή υπό την επιστημονική διεύθυνση του Αυστριακού καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας, δόκτωρα Ματίας Γκράουερ. Αντικείμενο τώρα της Αυστριακής αποστολής αποτελεί η συστηματική αποτύπωση 117 εκταρίων της αρχαίας πόλης της Ήλιδας. Η αποτύπωση αυτή θα γίνει με την χρήση τελευταίας αιχμής drones για την ψηφιακή χαρτογράφηση και τον εντοπισμό θαμμένων ίσως δομών με ακρίβεια μάλιστα εκατοστού. Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος τηλεσκόπησης επιτρέπει τη χαρτογράφηση του εδάφους και τον εντοπισμό θαμμένων αρχιτεκτονικών σημείων, διαπερνώντας ακόμα και την πυκνή βλάστηση. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο ψηφιακό τοπογραφικό καθώς και αρχαιολογικό υπόβαθρο για την αρχαία πόλη και τον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο της. Στην εισήγηση του, γιατί υπάρχει και απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην εισήγηση του συγκεκριμένου θέματος ο Δήμαρχος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος αναφέρθηκε στη συμφωνία που σηματοδότησε την επερχόμενη έναρξη αυτή των αρχαιολογικών ερευνών, κάνοντας μάλιστα αναφορά στην παράδοση που έχουν στην περιοχή οι Αυστριακές Αποστολές. Πρέπει να πούμε ότι ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Ήλιδας είχε ανακαλυφθεί από, είχε έρθει στο φως της επιφάνειας από Αυστριακές Αποστολές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στα ύψη τιμές βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στη Λέσβο, ενώ εκφράζονται μάλιστα και φόβοι για άνοδο της τιμής και του πετρελαίου θέρμανσης. Να πάμε στη Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
2: Πράγματι, είναι, θα έλεγα, πολύ δύσκολα τα πράγματα, διότι αυτό το συνεχές ράλι ανησυχεί ιδιαίτερα στις τιμές, ανησυχεί ιδιαίτερα τα νοικοκυριά, αλλά και τους επαγγελματίες. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στα πρατήρια της Λέσβου σήμερα ήταν στα 2,27-2,28 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ήταν στα 2,22 περίπου. Εκφράζονται φόβοι ότι οι τιμές των καυσίμων θα αυξηθούν εξαιτίας της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή που επηρεάζουν και δυσμενώς την ενεργειακή τροφοδοσία. Η τιμή της βενζίνης, θα πρέπει να σας πω ότι μέσα σε λίγες μέρες, δηλαδή από την προηγούμενη τροφοδοσία μέχρι την νεότερη, αυτή δηλαδή που έγινε χτες για παράδειγμα, ανέβηκε στην, η τιμή της βενζίνης ανέβηκε στα 8 λεπτά περίπου και θα πρέπει να σας πω ότι από το Φεβρουάριο μέχρι σήμερα η αμόλυβδη ανέβηκε 50 με 60 λεπτά. Η τιμή ήταν τότε περίπου στο 1,80. Υπάρχουν βέβαια, θα πρέπει να σας πω, και περιφερειακά πρατήρια όπου η τιμή της αμόλυβδης φτάνει τα 2,46, τα 2,26 και τα 2,37 ευρώ ανά λίτρο. Γι' αυτό χρειάζεται. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα όπου μπορεί ο κάθε καταναλωτής να μπει και να δει ποιο είναι το φθηνότερο πρατήριο υγρών καυσίμων. Το μεγαλύτερο βέβαια οικονομικό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες, γιατί όπως είπαν οι επαγγελματίες σήμερα, όπως και να έχει και 200 ευρώ να πάει το λίτρο, εμείς πρέπει να αγοράσουμε για να κινηθούμε. Ωστόσο όμως είναι δυσβάσταχτο το κόστος και στους ανθρώπους εκείνους, επαγγελματίες εκείνους που μεταφέρουν μαθητές και που υπέγραψαν τη σύμβαση πριν από 3 χρόνια. Επίσης εκφράζονται φόβοι για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Αν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν στα πρατήρια, η τιμή του θα άγγιζε τα 1,90 ευρώ ανά λίτρο, όταν πέρσι η τιμή του ήταν 1,25 ευρώ ανά λίτρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Θεμελίως λίθος για το ναό του Ναϊδρίου στη μνήμη του Αγίου Αγαθάγγελου στη Φλόρινα. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμι.
3: Και όπως είπες και εσύ καλά, ο Μητροπολίτης Φρόνης Πρεσπών και Ορδέας κύριος Ιερεϊρηναίος τέλεσε αγιασμό αλλά και έβαλε τον θεμέλιο λίθο του νέου ιερού Ναϊδρίου, το οποίο θα ανεγερθεί προς τιμήν του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Αγαθάγγελο του Εκφλωρίνης σε οικόπεδο του Ταμείου Εθνικής Άμενης απέναντι από το πρώτο Σύνταγμα Πεζικού, το οποίο πρόκειται βέβαια να διαμορφωθεί και σε ιστορικό πάρκο. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φρόνης Πρεσπών και Ορδέας κύριος Ιρηναίος ευχήθηκε την απρόσκοπτη πρόοδο των εργασιών και την ταχεία ολοκλήρωση του έργου, ενώ το παρόν έδωσαν ο διοικητής του πρώτου συντάγματος πεζικού, συνταγματάρχης Ανέστης Ανέστης, καθώς και στελέχη του πρώτου συντάγματος πεζικού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: τώρα στις εργασίες και τις παράλληλες δράσεις του Civitas Forum, Civitas, στην Θεσσαλονίκη που έγινε, συμμετείχε ο Δήμος Καλαμαριάς. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η προσβασιμότητα αλλά και η ασφάλεια στις μετακινήσεις. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤΑ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει τώρα. Μαρία.
1: Δίκη. Ο Δήμος Καλαμάτας και όχι ο Δήμος Καλαμαριάς, όπως εκπαραβρωμής είπες, εκτός και αν συμμετείχε και ο Δήμος Καλαμαριάς στο Civitas Forum 2026 στη Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι ακριβώς, Μαρία, έχεις δίκιο. Όντως είπα Καλαμαριάς εκπαραδρομής.
1: Με τον αντιδήμαρχο εδώ της Καλαμάτας, υπεύθυνο για το στρατηγικό σχεδιασμό και την κλιματική ουδετερότητα, τον κύριο Βασίλη Παπαϊσταθίου, εκπροσώπησε το Δήμο. Η παρουσία του Δήμου Καλαμάτας εντάσσεται στη συστηματική προσπάθεια της πόλης για τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο αστικής κινητικότητας, περισσότερο βιώσιμο, ασφαλές, προσβάσιμο και φιλικό προς τον άνθρωπο, σε άμεση σύνδεση με τον στόχο της πόλης για κλιματική ουδετερότητα έως το 2030. Την Δευτέρα λοιπόν που μας πέρασε, στο πλαίσιο της ημέρας ελληνικών πόλεων του Civitas Forum, εκπρόσωποι δήμων, εθνικών και θεσμικών φορέων, της επιστημονικής κοινότητας και της αγοράς, συζήτησαν τις προκλήσεις και τις δυνατότητες για τη μετατροπή των πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας σε παρεμβάσεις που γίνονται αντιληπτές στην καθημερινότητα των πολιτών. Η ημέρα ελληνικών πόλεων αποτέλεσε την ελληνόφωνη παράλληλη διοργάνωση πριν από την έναρξη του τριημέρου, το οποίο πραγματοποιήθηκε 15 του μήνα στη Θεσσαλονίκη και ολοκληρώνεται σήμερα. Στο κέντρο της συζήτησης βρέθηκαν η προσβασιμότητα, η ασφάλεια στις μετακινήσεις, το ποδήλατο, η ενεργή κινητικότητα, οι δημόσιες συγκοινωνίες και οι νέες υπηρεσίες μετακίνησης, η οδική ασφάλεια και η εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς και ο ρόλος της κινητικότητας στη διαμόρφωση κλιματικά ουδέτερων και περισσότερο ανθρώπινων πόλεων. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Συνεχίζει την περιοδία της σε πόλεις της περιφέρειας η παράσταση με τίτλο «Άι Λαός», η οποία απόψε φιλοξενείται στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο της Πάτρας. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το εμβληματικό έργο του Δημήτρη Λάγιου, ερμηνεία της αξέχαστης Σωτηρίας Μπέλου, συναντά τις τροάδες του Ευρυπίδη σε ένα πραγματικά αξιόλογο μουσικοθεατρικό γεγονός, 43 χρόνια μετά την κυκλοφορία του δίσκου. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ συζητημένη θεατρική παραγωγή που πραγματεύεται την άλλη όψη των πολεμικών συγκρούσεων και συγκεκριμένα τις τραγικές ιστορίες όσων πλήττονται μακριά από τους προβολείς που καταγράφουν τα γεγονότα. Τι συνέβη άραγε μετά την άλωση της Τρίας? Ποια είναι η ιστορία που δεν ακούστηκε όσο αυτή του πολέμου? Είναι η ιστορία των γυναικών που έμειναν πίσω. Μια παράσταση ύμνος στη δύναμη του θηλυκού, της μάνας, της κόρης, της γυναίκας που ξεριζώνεται, χάνει τα πάντα και ταυτόχρονα βρίσκει το κουράγιο να σταθεί όρθια και επιβιώνει, όπως η μητέρα φύση που δεν της δόθηκε εναλλακτική επιλογή. Επί σκηνής λοιπόν μια ομάδα σπουδαίων ηθοποιών με τη Γιώτα Φέστα στο ρόλο της Εκάβης, ενώ στην παράσταση πρέπει να πούμε ότι συμμετέχει και η ερμηνεύτρια Ιακίνθη Λάγιου, συνδέοντας το έργο με τη μουσική κληρονομιά του πατέρα της. Ο σκηνοθέτης της παράστασης, Στέλιος Βραχνής, δεν προσεγγίζει τον Άι Λαό αυτόνομα, αλλά δημιουργεί ένα κοινό δραματουργικό άξονα με τις τροάδες του Ευρυπίδη. Το αποτέλεσμα είναι μια θεατρική αφήγηση που γίνεται κραυγή διαχρονική και πάντα επίκαιρη για την ήττα κάθε λαού, για τους νεκρούς των πολέμων, για όσους χάθηκαν, αλλά και για όσους επιβιώνουν μέσα στα ερείπια της ιστορίας. Απόψε λοιπόν στις 9 και 4 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 18 ευρώ και μειωμένο στα 15. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.

Και να κλείσουμε με τον καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι προβλέπονται για αύριο. Κυρίως τα ορεινά οι νεφώσεις θα είναι. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο Βόρειο 5 με 6 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 7 μποφόρ και στο Ιόνιο μεταβλητή έως 4 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Ανδρέας Κοράνης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η Κομισιόν βάζει μπλόγκο στα social media για τα παιδιά κάτω των 13 ετών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή σε κάθε περίπτωση. Το θέμα βέβαια είναι τώρα και στις Βρυξέλλες αν θα μπορέσουν να βάλουν και ένα μπλόκο καλό και στην ακρίβεια, σε ενέργεια και καύσιμα, που μάλιστα αύριο είναι δεικτικό τη σοβαρότητα ότι συνεδριάζει το Eurogroup και υπάρχει ένας αναβρασμός γενικότερα σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Στέναρχη συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με ορίζοντα το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη καταναλωτών και επιχειρήσεων απέναντι στο ανωδικό ράλι του ενεργειακού κόστους. Η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Η ελληνική οικογένεια δεν θα μείνει αθωράκιστη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Για την διεθνή ενεργειακή κρίση, την οικονομία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάφη. Σε ειδικό χώρο και χωριστά στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η αρμοδιότητα των ράμπο υγείας δεν καταργήθηκε και μεταφέρθηκε στην αρχή διαφάνειας, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Hackers απέτησαν από την ψηφιακή τράπεζα Revolut 3 εκατομμύρια δολάρια για να μην πουλήσουν προσωπικά δεδομένα πελατών της, σύμφωνα με τους Financial Times. Η Revolut διαβεβαίωσε ότι τα συστήματά της και τα χρήματα των πελατών δεν επηρεάστηκαν. Εγκρίθηκε η πρόταση της Κομισιόν για απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 13 ετών. Δύο 18χρονοι νοσηλεύονται στο Ασκληπείο μετά το πολύ νεκρό τροχαίο στην Ποσειδόνα στα ξημερώματα. Και τέλος, άστατος ο καιρός με βροχές και καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Υπάρχουν πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, που μας έρχονται τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό μέτωπο σε όλα τα επίπεδα. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη ανησυχία που προκαλεί η νέα άνοδος του ενεργειακού κόστους. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία διατηρούν υψηλά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που έχουν φτάσει στα 108 δολάρια το βαρέλι. Αμόλυβη, δίζελ και φυσικό αέριο εξακολουθούν την ανωδική πορεία, ενώ πιέσεις καταγράφονται και στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΠ έστειλε το μήνυμα ότι κρατάμε εφεδρείας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν προς το τέλος του μήνα. Και καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τέλος του μήνα, ίσως και τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου. Το λέω αυτό γιατί την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου έχουμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού, οπότε μπορεί να συνοδευτούν οι ανακοινώσεις με την κατάθεση του προσχεδίου. Δεν αποκλείεται όμως και από τα τέλη Σεπτέμβρη να μάθουμε κάποια πράγματα. Mm-hmm. Ας πούμε για το πετρέλαιο θέρμανσης υπάρχει χρόνος να ανακοινωθούν οι όποιες παρεμβάσεις ακόμα και μέσα στον Οκτώβριο. Για τον δίζελ όμως κίνησης, εάν υπάρξει παράταση της επιδότησης, αυτή πρέπει να ανακοινωθεί το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, ώστε να τεθεί σε ισχύ από 1η Οκτωβρίου. Θυμίζω ότι ήδη αυτό το μήνα, όπως και όλους τους προηγούμενους, το ντίζελ επιδοτείται από το κράτος. Αν δεν υπήρχε αυτή η επιδότηση, θα πρέπει να το υπολογίζαμε τουλάχιστον 10 λεπτά ακριβότερο. Ενώ υπάρχει έκπτωση από τα διελιστήρια και για την αμόλυβδη βενζίνη.
0: Περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει και ο Πρωθυπουργός, άκησε λίγες ώρες από τώρα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Ερτνιού στις 6 το απόγευμα με τον Παναγιώτη Στάθη. Αλλά ήδη έχει δώσει ουσιαστικά το στίγμα για την παρέμβαση που εξετάζει η κυβέρνηση στα καύσιμα μετά και τη χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, σωστά?
2: Ναι, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι κλειδωμένο ότι θα υπάρξει κάποια παρέμβαση. Περιμένουμε να δούμε, γιατί υπάρχουν κανένα δύο σενάρια, με πιθανότερο βέβαια την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, εκτός αν επικρατήσει το δεύτερο σενάριο που κάνει λόγο για αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο είναι πιο στοχευμένο μέτρο, γιατί έχει εισοδηματικά κριτήρια.
0: Ενώ το πρώτο είναι οριζόντιο, ας το πούμε έτσι.
2: Το πρώτο είναι οριζόντιο, ακριβώς. Το πρώτο είναι οριζόντιο. Το ποσό που είναι διαθέσιμο είναι περίπου 130 με 150 εκατομμύρια, εκτός αν υπάρχει και κάποια άλλη έκπληξη με βάση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Θυμίζω τα προχθεσινά στοιχεία έδειχναν ένα πλεόνασμα κοντά στα 6 δις, δηλαδή 1,5 δις πάνω από το στόχο. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι οι πληροφορίες λένε κάπου εκεί κοντά στα 150 εκατομμύρια. Οι αποφάσεις, ξαναλέω, τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου, Γρηγόρη.
0: Τώρα ένα κρίσιμο και εύλογο ερώτημα. Γιατί η κυβέρνηση, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει χθες, διαβάσαμε ότι είπε σε δημοσιογράφους μετά τη συνέλευση του Ντουσέλπ ότι κρατάμε εφεδρίες. Γιατί λοιπόν η κυβέρνηση επιλέγει αυτή τη στιγμή να κρατήσει εφεδρίες και πόσο κρίσιμο θεωρείται το επόμενο διάστημα ενώπιον και του χειμώνα βεβαίως?
2: Οι εφεδρείες είναι αυτά ακριβώς τα χρήματα που λέμε ότι θα χρηματοδοτήσουν τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο κίνησης πιθανότατα. Άλλες εφεδρείες για την φετινή χρονιά δεν ξέρω αν μπορεί να βγει κάτι έκτακτο. Θα πρέπει πια μετά να πάμε σε ευρωπαϊκή, σε συγχρονισμένη, σε ταυτόχρονες παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εφεδρείες λοιπόν αυτές θα μπορούσαν να είχαν δοθεί, και αυτό ήταν το μήνυμα που ήθελε να στείλει χθες ο Πρωθυπουργός, ότι προφανώς αυτά τα χρήματα το Οικονομικό Επιτελείο ήξερε ότι υπάρχουν από τον Απρίλιο, από τον Μάιο.
0: Αλλά δεν μπήκε από τότε στη λογική του δώστα όλα αμέσως αυτό.
2: Ακριβώς,
0: αυτό λένε από το Μαξίμου.
2: Ακριβώς, γι' αυτό και βλέπουμε ότι κάθε μήνα υπάρχει μια παράταση στην επιδότηση, υπάρχει κάποια άλλη σκέψη, ακριβώς γιατί υπάρχουν αυτές οι εφεδρείες.
0: Οπότε περιμένουμε, κρατάμε αυτά τα δύο βασικά σενάρια που μας είπες. Το ένα είναι μια οριζόντια μείωση και το άλλο έχει να κάνει με μια επιδότηση, ένα μέτρο που το οποίο είναι πιο στοχευμένο όπως μας είπες. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα στην αγορά γενικότερα, γιατί υπάρχουν και τα καύσιμα, τι θα γίνει και εκεί, υπάρχει ενέργεια, υπάρχει ακρίβεια στο ράφι, στα σούπερ μάρκετ, είναι μια αλυσίδα, ένα ντόμινο λοιπόν. Θα το δούμε και αναλόγως θα έχουμε και τις εξελίξεις. Άκια Θανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσταση ό,τι αφορά τη θέρμανση. Δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη, δήλωσε στο News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας εδώ στις πρωινές διαδρομές, τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Διαβεβαίωσε ότι κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο ενεργειακό κόστος ενώπιση του χειμώνα και υπενθύμησε ότι οι περσινές παρεμβάσεις τη θέρμανση προσδιορίστηκαν στα 165 εκατομμύρια ευρώ.
3: Και πέρσι αντιμετωπίσαμε την κρίση σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανση. Θα θυμίσω ότι περίπου 165 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν για να στηριχτούν οι οικογένειες σε όλη την επικράτεια, είτε ήταν στο νότο που οι κλιματολογικές συνθήκες είναι πιο ήπιες, είτε ήταν στο βορρά που οι ανάγκες ήταν πιο αυξημένες και γι' αυτό δόθηκαν και παραπάνω χρήματα. Μην ξεχνάμε όμως ότι σε ό,τι αφορά την ενέργεια η κατάσταση είναι δυναμική. Τι εννοώ? Η πορεία των τιμών έχει μια κλιμάκωση και πολλές φορές έχει και την αποκλιμάκωσή της. Αυτή τη στιγμή που είμαστε ακόμα στους πιο ζεστούς μήνες, είμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου, βλέπουμε την τάση, ότι υπάρχει μια τάση κλιμάκωσης στις διεθνείς τιμές. Θα περιμένουμε να δούμε τη δυναμική των πραγμάτων, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν εκπονούμε εναλλακτικά σχέδια για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Όμως είναι σαφές ότι σε ό,τι αφορά την θέρμανση δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη. Το έχουμε ξανακάνει, ξέρουμε τον τρόπο. Τώρα από εκεί και πέρα είναι και θέμα μείγματος. Είναι ανάλογα με τις τιμές, ανάλογα με τις ανάγκες και προφανώς θα προσαρμοστεί το μείγμα της πολιτικής. Όμως είναι σαφές, και αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, να το πούμε στους πολίτες για να τους καθησυχάσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση εν όψει ενός χειμώνα που έρχεται η ελληνική οικογένεια να μείνει αθωράκιστη. Είναι ξεκάθαρη η θέληση και η βούληση της κυβέρνησης, το είπε και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών, να βοηθηθεί ο πολίτης. Κανένας δεν μπορεί να μείνει χωρίς βοήθεια.
0: Πάμε και στην Πινελόπη Μητρουλιά, την οικονομική μας συντάκτρια, για να δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην ελληνική αγορά παρά τη σημερινή υποχώρηση. Πινελόπη, στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου το κόστος παραμένει υψηλό. Τι σημαίνει αυτό για τις τιμές των καυσίμων στην Αντλία και τι περιμένουμε στις επόμενες ημέρες? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχήν, όπως είπες και εσύ, ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 103,6 δολάρια το βαρέλι και το αργό στα 100,7. Ενώ αποκλιμάκωση υπάρχει και στην τιμή του φυσικού αερίου, στα 77,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα διαπραγματεύεται αυτή την ώρα. Αυτό βεβαίως δεν έχει επηρεάσει ακόμη τις χώριες τιμές των υγρών καυσίμων και να πούμε ότι η αμόλυβδη κάθε μέρα παίρνει και από λίγο και σήμερα πωλείται κατά μέσο όρο πανελλαδικά στα 2 ευρώ και 17 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης πωλείται στα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο. Λίγο-λίγο, 2 λεπτά, 3 λεπτά κάθε μέρα αυξάνονται οι τιμές των υγρών καυσίμων και όλοι ελπίζουν ότι πιθανώς αυτή η μικρή αποκλιμάκωση που βλέπουμε στις διεθνείς τιμές θα αποτυπωθεί και στην εγχώρια αγορά το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι θα αποτυχθεί να υπάρξει επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης, διότι οι τιμές αυτές που λέμε έχουν ενσωματωμένη μέσα τόσο την επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης όσο και τις εκτόσεις από τα δηληστήρια. Οι πληροφορίες λένε λοιπόν ότι και η επιδότηση και οι εκτόσεις στον ντίζελ κίνησης και στην αμόλυβδη θα συνεχιστούν και τον Οκτώβριο, ενώ φαίνεται ότι υπάρχουν συζητήσεις για επέκταση της έκπτωσης από την πλευρά των δηληστηρίων και στο πετρέλαιο θέρμανσης, πέραν της όποιας πολιτικής για το επίδομα θέρμανσης ακολουθεί η κυβέρνηση.
0: Ακούσαμε και νωρίτερα και τα δύο βασικά σενάρια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη Μητρούλια. Σε πολιτικό επίπεδο τώρα, η κυβέρνηση έχει ήδη προετοιμάσει το έδαφος για πρόσθετα μέτρα στήριξης, με τις τελικές αποφάσεις να εξαρτώνται από τη διάρκεια που θα λάβει η άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Στο Μέγαρο Μαξίμου και στο Οικονομικό Επιτελείο βρίσκονται σε ετοιμότητα για λήψη μέτρων απέναντι λοιπόν στην ενεργειακή ακρίβεια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του Τάρα Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση νωρίτερα των πολιτικών συντακτών, προανήγγειλε ουσιαστικά ότι ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που θα παραχωρήσει σε λίγες ώρες από τώρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Ερνιούς θα εξαγγείλει πρωτοβουλίες για την αναχέτηση της ακρίβειας. Πάμε στον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάν, ο οποίος παρακολούθησε τον briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Οπότε περιμένουμε, Άγι, να ακούσουμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Καλό μεσημέρι.
5: Καλώ ήρθατε. Για μένα, νέα μέτρα ή τουλάχιστον το συνολικό πλαίσιο που θα έχουμε αυτή τη φορά αναμένεται από τον Πρωθυπουργό σήμερα το απόγευμα, μετά και την αξιολόγηση που έχει γίνει όλων των δεδομένων που διαμορφώνουν στις διεθνείς αγορές. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται από τον Πρωθυπουργό, όπως είπαμε. Λίγο υπομονή μέχρι τις 6 το απόγευμα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στους δημοσιογράφους, απαντώντας σχετική ερώτηση. Ενώ απαντώντας για την ισχύ της συμφωνίας κυρίων στα σούπερ μάρκετ, έκανε λόγο όσον αφορά την ακρίβεια για ένα δυναμικό φαινόμενο, κατά το οποίο οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας συμπαρασύρουν πιθανόν και τις τιμές σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις. Παρ' όλα αυτά, επανέλαβε πως οι παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν μέχρι τώρα είχαν καλύτερο αποτέλεσμα από μια οριζόντια μη εισφόρων στα δηληστήρια. Και να σημειώσουμε πως καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις θα έχουν η διάρκεια της ενεργειακής αναταραχής αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία καταγράφονται κάθε φορά, αφού η κυβέρνηση παραμένει προσανατολισμένη σε στοχευμένα μέτρα με προτεραιότητα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που υφίστανται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Όπως φαίνεται και το απόγευμα, θα έχουμε αυτή την εικόνα. Να σα πληροφορήσω, τα μέτρα αναμένεται να ρυθμιστούν έως το τέλος του μήνα, αξιολογώντας και τα δεδομένα.
0: Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό 6 το απόγευμα εδώ στην τηλεόραση του News. Τώρα, χθες το απόγευμα πήραμε όμως, έδωσε ένα πρώτο στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης. Έγινε μια σύσκεψη στο Μαξίμου που ο κ. Μητσοτάκης και η Συνταγματική Υπουργοί έθεσαν επιτάπητος όλα τα δεδομένα αναφορικά με την κατάσταση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με την ενέργεια και πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτό το νέο ράλι. Όλα λοιπόν τα περιθώρια της κυβερνητικής παρέμβασης.
6: Ο βασικός μας στόχος θα πρέπει να είναι επιτέλους μια πολύ γρήγορη σύγκληση με την Ευρώπη ως προς το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και σε μια σειρά από άλλους δείκτες ώστε να καλύψουμε με μεγάλη ταχύτητα το χαμένο έδαφος της κρίσης. Και οι δύο, και εσείς και εμείς, αγωνιζόμαστε να κερδίσουμε και να κρατήσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών στη δικιά σας την περίπτωση, των πολιτών στη δικιά μας. Εμείς βέβαια δεν κάνουμε εκπτώσεις. Εσείς κάνετε και νομίζω ότι ισχύει και στην πολιτική και στο γενεμπόριο ότι μετά την απομάκρυνση από το ταμείο κανένα σφάλμα δεν αναγνωρίζεται.
0: Αμέσως λοιπόν μετά την σύσκεψη χθες στο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός πήγε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΒΕ, ακούσαμε το σχετικό ηχητικό και έχει ενδιαφέρον το τι είπε σε δημοσιογράφους μετά το τέλος της εκδήλωσης, Άκη Βαγιάνο.
5: Ακριβώς, συζήτησε λοιπόν με δημοσιογράφους και στο ερώτημα πώς για το πώς βλέπει να κυλάει ο χειμώνας με το υψηλό κόστος διαβίωσης στη χώρα και την πληθωριστική πίεση που επικρατεί, ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά πως έχουμε κρατήσει εφεδρείες και αυτό είναι η απάντηση στο δώστα όλα. Ήταν χαρακτηριστική απάντηση, απαντώντας λέγοντας ουσιαστικά πως η κυβέρνηση είχε έτοιμη λύση κυρίως για την αντιμετώπιση των ακριβών καυσίμων. Να δούμε βέβαια και τις σημερινές ανακοινώσεις, αλλά και τουλάχιστον το πλαίσιο που θα έχουμε από τον Πρωθυπουργό.
0: Βεβαίως. Τώρα, στην ανάγκη για συνέχεια μεταρρυθμιστικό σχέδιο και πολιτική σταθερότητα, προκειμένου να οι βαθιές αλλαγές να μετατραπούν σε πράξη, υπογράμμισε νωρίτερα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του ελεκτικού συνεδρίου. Αμαζώσει σε τίτλους τι ακριβώς συνέβη εκεί.
5: Ακριβώς εκεί βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας του η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης λειτουργίας δικαιοσύνης, αλλά και αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη για την επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, στόχος είναι μέχρι το τέλος του 27ου χρόνου έκδοση μιας τελεσίδικης απόφασης να μειωθεί από 1.500 ημέρες που είναι σήμερα σε 600 με 650 ημέρες, ώστε να προσεγγιστεί και ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. Υποστήριξε δε πως τα πρωτοδικεία έχει ήδη καταγραφεί σημαντική μείωση του απαιτούμενου χρόνου, ενώ μέρος της ομιλίας αφορούσε και τη λειτουργία των θεσμών και υποστήριξε πως οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις χρειάζονται συνέχεια και σταθερότητα.
0: Άγιε Βαγιάννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
7: Δεν είναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τυχαία η διαρκής αναβάθμιση της Ελλάδος στους δείκτες που αφορούν το κράτος δικαίου, στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και αν η αντιπολίτευση θέλει να κάνει το άσπρο μαύρο. Και επιτρέψτε μου και μια προσωπική αναφορά. Όταν η αντιπολίτευση επιτίθεται αδίκως στην κυβέρνηση για ζητήματα κράτους δικαίου, εμέσως επιτίθεται και σε εσάς. Επιτίθεται και στην δικαιοσύνη. Και αυτή πιστεύω ότι είναι μια άδικη κριτική. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουμε με, θα έλεγα, γενναιοδορία την πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει, αλλά με θάρρος επίσης να στεκόμαστε στα πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν ακόμα. Διότι πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα. Οι βαθιές τομές στο κράτος απαιτούν χρόνο, συνέπεια και συνέχεια, απαιτούν μεταρρυθμιστικό σχέδιο, απαιτούν σταθερότητα, ώστε αυτό να γίνει πράξη.
0: Εμείς να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Φοδρά πειράξει από η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση για το κόστος ζωής και τις τιμές στην ενέργεια και στα καύσιμα. Η Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερο. Είχαμε μάλιστα σφοδρή επίθεση νωρίτερα από τον πρόεδρο του Πασόκ, Λίνα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ανεβάζει τους τόνους ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει, τόνισε στη συνέντευξή του το πρωί στο Sky. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για άστοχες πολιτικές στην ενέργεια, για πολυγνητοποίηση με θύμα την Δυτική Μακεδονία, για στήριξη σε ολιγάρχες. Αντέταξε το ολοκληρωμένο και κοστολογημένο, όπως σημείωσε, πρόγραμμα του Πασόκ, με δράσεις που θα δρομολογηθούν το πρώτο εξάμεινο της διακυβέρνησης, μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα όσο διαρκεί η κρίση, με ελέγχους και κανόνες στην αγορά. Έθεσε επίσης ως προτεραιότητα τη μεταρρύθμιση του κράτους, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι έκανε το κράτος γλάφυρο με αιστείες διαφθοράς.
0: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στις προτάσεις του Πασόκ λοιπόν για την ακρίβεια, την παραγωγική βάση, το κοινωνικό κράτος μισθούς, τη συντάξη και το κόστος στέγασης, αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδουλάκης. Να τον ακούσουμε.
8: Δεν έχουμε εξαρτήσεις, γιατί αυτά που λέω, να βάλουμε τάξεις στην αγορά των ολιγοπολίων, να στρέψουμε αλλού από τους ολιγάρχες τις ανώσιμες πηγές και να πάμε στους μικρούς παραγωγούς. Αυτά θέλουμε συγκρούσεις. Και είναι η ελπίδα η Νέα Δημοκρατία. Ποια ελπίδα? Στα ενίκια ελπίδα? Στην υγεία ελπίδα, στην παιδεία ελπίδα? Πού έχουν δώσει ελπίδα? Εδώ το κορυφαίο στοιχείο που αποδεικνύει ότι είναι αποτυχημένη η πολιτική τους είναι η αγοραστική δύναμη. Όταν ο λαός έχει την τελευταία, τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, πώς αλλιώς μπορεί να υπάρχει πολιτική αλλαγή? Για μένα μόνο είναι πρώτο Πασόκ. Στο σενάριο που η Νέα Δημοκρατία έχει αντίπαλο το κόμμα του κ. Τσίπρα, θα είναι ένα πολύ εύκολο σενάριο για αυτήν, διότι θα πάει να συγκριθεί με το χθες. Αυτό λοιπόν είναι και το σχέδιό της.
0: Εάν δεν μπει πλαφόν στην τιμή χοντρικής, δεν αλλάζει τίποτα, τόνισε στη τηλεόραση του Ερκνιούς ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής.
9: Αν δεν βάλεις πλαφόν, στο ανώτατο πλαφόν στην τιμή της χοντρικής, νομίζω ότι δεν πρόκειται να καταφέρεις και πολλά πράγματα. Γιατί δεν γίνεται αυτό και γιατί δεν το προτείνουν και τα υπόλοιπα αντιπολιτευόμενα κόμματα, νομίζω είναι φανερό. Γιατί θα πληγούν τα κέρδη αυτών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, αυτών που διαφεντεύουν την αγορά της ενέργειας.
0: Με την κρίση στην ενέργεια έπρεπε να υπάρχει η εναλλακτική του λιγνίτη, υποστήριξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
10: Θυμάστε πόσες φορές σας έλεγα μην καταργήσουμε τους λιγνίτες. Όχι μόνο τους κατρίγησε ο κ. Μητσοτάκης με βοήθεια του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, αλλά ανατείναξε και τα μηχανήματα εξορίξεως. Αν υπάρχει πρόβλημα με το φυσικό αέριο και πάει εκεί που θα πάει και το πετρέλαιο που το λέει από το 19 θα έχουμε πείνα, έπρεπε να έχεις το λιγνίτη έτοιμο backup για να κινηθείς.
0: Εάν δεν έχουμε τη σύγκληση επί των προτάσεων, δεν θα φύγει αυτή η κυβέρνηση, τόνισε η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.
11: Εάν δεν έχουμε σοβαρή προγραμματική σύγκληση επί των προτάσεων, δεν πρόκειται να φύγει αυτή η κυβέρνηση, η οποία είναι επικίνδυνη.
0: Ναι.
11: Σε ποιο θέμα θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής? Θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής?
0: Και τέλος, να υπάρξει φορολόγηση στα υπερκέρδη των τραπεζών, ζήτησε η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
12: Το δεύτερο νομοσχέδιό μας αφορά την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Βγάζουν 4 δις υπερκέρδη οι τράπεζες ετησίως. Είναι έσχρο κερδοφόρες και είναι ώρα αυτά να αναζητηθούν. Προφανώς δεν θα τα αναζητήσει ο κύριος Μητσοτάκης που χρωστάει το κόμμα του 602 εκατομμύρια ευρώ, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης που χρωστάει το κόμμα του 600 εκατομμύρια ευρώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Το ράλι στις τιμές των καυσίμων εντείνει την ανησυχία στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που εξετάζουν και λαμβάνουν μέτρα και προκαλεί βεβαίως από την άλλη και αντιδράσεις πολιτών. Πάμε στην Ενδοσύνταξη. Εκεί θα συναντήσουμε ευθύς αμέσως την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Υπάρχει μια κινητικότητα, μια μεγάλη ανησυχία και ένας αναβρασμός σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τα νεότερα που αφορούν τη Γαλλία και την ανακοίνωση από το Ελιζέ ότι αύριο ο πρόεδρος Μακρόν θα έχει μία σπάνια, είναι η αλήθεια, σύσκεψη των αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων για το θέμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία και ό,τι προκαλούν στην αγορά της ενέργειας, καθώς και η Γαλλία, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, πιέζονται πάρα πολύ από το ράλι των τιμών των καυσίμων. Στην Γαλλία η βενζίνη έχει φτάσει στο 2,18 αλλά και το ντίζελ στο 2,30, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τους αγρότες, κυρίως για το ντίζελ, ενώ στο Στρασβούργο έφτασε τα 3 ευρώ που είναι πρωτοφανή επίπεδα και για την χώρα αυτή, ενώ υπάρχουν και διαδηλώσεις, σημειώθηκαν και διαδηλώσεις και στο Νότο, στην πόλη Φως-Σιρμέρ, από Γάλλους ψαράδες που διαμαρτύρονται βεβαίως για τις υψηλές τιμές των καυσίμων, αλλά και στο Βορρά, όπου και εκεί οι πολίτες διαμαρτυρήθηκαν για τις τιμές, με τα γαλλικά μέσα ενημέρωση να αναφέρουν ότι ένα στα 8 πρατήρια βενζίνης στη Γαλλία παρουσιάζουν ελλείψεις σε τουλάχιστον ένα προϊόν καυσίμου. Mm-hmm. Το ίδιο παρατηρείται ήδη στις υψηλές τιμές. Παρατηρούνται και στην Γερμανία, όπου εκεί ο καγκελάριος Μέρτς ανέφερε ότι θα υπάρξουν μέτρα. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εξετάζει μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών όσον αφορά την ενέργεια.
0: Γιατί και εκεί υπάρχουν ανησυχίες για κοινωνικές αναταραχές και στην Γερμανία.
13: Και εκτός αυτού, ο καγκελάριος Μέρτς και η κυβέρνησή του βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες εκλογές την Κυριακή σε κρατήδιο στην Ανατολική Γερμανία, με τα άσχημα αποτελέσματα που είχαν στο κρατήριο της Σαξονίας Άνχαλτ, και βεβαίως με τον καγκελάριο Μέρτς κατά πολλούς και στη Γερμανία να παλεύει για την πολιτική του επιβίωση. Είπε ότι θα ανακοινωθούν αυτά τα μέτρα, ωστόσο δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι ακριβώς είναι αυτά τα μέτρα. Και εκεί ωστόσο το ντίζελ ενδεικτικά έχει φτάσει στα 2,44. Στην Ιταλία η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε μέτρα που αφορούν τη μείωση στο φόρο καυσίμων και στο φόρο άλλων καταναλωτικών προϊόντων, αλλά και την κατάργηση από το 2027 των τελών κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα μικρού και μέσου κυβισμού, αλλά και για τις μοτοσυκλέτες. Να σου πω επίσης, Γρηγόρη, τέλος, ότι η κυρία Μελόνι, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, πραγματοποιεί επίσκεψη σήμερα στην Νορβηγία και είναι πρώτη Ιταλού ηγέτη εδώ και 15 χρόνια, καθώς η Ιταλία αναζητεί εναλλακτικές πηγές για να προμηθεύεται ενέργεια. Η Νορβηγία είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς φυσικού αερίου.
0: Και μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα που μας περιγράφεις, συνεδριάζει αύριο το Eurogroup, οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει. Και από εκεί υπάρχει πάντως αναστάτωση και αναταραχή. Η επιπτώσεις είναι παντού στην καθημερινότητά μας, γι' αυτό είχαμε και τις διαδηλώσεις που μας είπες και στη Γαλλία, αλλά και στην Πορτογαλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο. Εν τω μεταξύ, μιλώντας για επιπτώσεις, να θυμίσουμε μια επίπτωση και εδώ στη χώρα μας πολύ άμεση. Είχαμε την αναπροσαρμογή του τιμοκατάλογου των υπηρεσιών ταξί με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών. Ή, για παράδειγμα, να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η προκαθορισμένη πλέον τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας θα αυξηθεί από 40 σε 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 σε 65 ευρώ με διπλή. Η ειδική επιβάρυνση για αναμονή αναώρα θα αυξηθεί από 15 ευρώ σε 20 ευρώ, ενώ το ανώτατο όριο του κομίστρου αναμονής που εισπράττεται κατόπιν ελεύθερης συμφωνίας αυξάνεται από 25 σε 40 ευρώ. Εμείς να μείνουμε σε εξελίξεις τώρα, να δούμε τι γίνεται στην παγκόσμια οικονομία, Έλενα, τις οποίες τις καθορίζουν τα δύο μέτωπα στην Μέση Ανατολή, στο Ιράν, με τα στενά του Ορμούς και την Ιεμένη.
13: Ακριβώς. Μία ανακούφιση προς τις αγορές και αυτό φαίνεται στην μικρή πτώση της τιμής του Brent σήμερα. Προκάλεσε η ανακοίνωση, η είδηση ότι η Σαουδική Αραβία αφενός προχωρά στη μεταφόρτωση πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο ανοιχτά του λιμανιού Σοχάρ του Ομάν για τις ασιατικές αγορές, αλλά και πολύ σημαντικό δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg αναφέρει σήμερα ότι η Σαουδική Αραβία αναμένεται τις επόμενες ημέρες να επαναλειτουργήσει τον αγωγό πετρελαίου East-West, ο οποίος είχε υποστεί ζημιές από επίθεση φιλοϊρανικής ιρακινής οργάνωσης, παρακάμπτοντας το σημείο του αγωγού που έχει υποστεί τις ζημιές. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί οι ειδικοί ανέφεραν, Γρηγόρη, ότι για να επαναλειτουργήσει πλήρως ο αγωγός θα χρειαστεί 5-6 εβδομάδες και αυτό θα ήταν πραγματικά καταστροφικό για τις διεθνείς αγορές και θα επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την ήδη επιβαρημένη κατάσταση από τα στενά του Ορμούς. Να σου πω ότι τέλος ότι συνεχίζονται οι συγκρούσεις στην Ιεμένη και οι επιθέσεις τόσο των Χούθη προς τη Σαουδική Αραβία αλλά και της Σαουδικής Αραβίας προς τους Χούθη στο έδαφος της Ιεμένης και αυτό είναι σημαντικό γιατί οι Χούθη ελέγχουν πλέον την παράκτια περιοχή στα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέμ και αυτό πολύ σημαντικό πέρασμα για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Ενώ να σου πω τέλος ότι σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την ερχόμενη Τρίτη θα έχει συναντήσει στη Νέα Υόρκη με ηγέτες των χωρών της Μέσης Ανατολής, με ηγέτες του κόλπου, για να εξετάσει την κατάσταση, για να δουν τα επόμενα βήματα στη Μέση Ανατολή. Ο γιος επανέλαβε ότι το τέλος του πολέμου είναι κοντά, αλλά όπως καταλαβαίνουμε πιέζεται, Γρηγόρη, και από το γεγονός ότι πλησιάζουν
0: οι ενδιάμεσες εκλογές. Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό που διαμορφώνεται παγκοσμίως, σε επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγούν οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τις πρωτοφανείς απειλές που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την πρόταση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την απόδοση καθεστώτος συνδεδεμένου μέλους στον Καναδά. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Ελένα Αποστολίδου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, ο Καναδός Πρωθυπουργός, ο Μαρκ Κάρνεϊ, παρουσιάζει το σχέδιο της νέας συμμαχίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ολοκληρώθηκε η ομιλία του Καναδού Πρωθυπουργού, του Μαρκ Κάρνεϊ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς νομίζω τα περιέχει όλα η ομιλία του. Σαφείς απαντήσεις στον Αμερικανό. Του Καναδού Πρωθυπουργού, του Μαρκ Κάρνεϊ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς νομίζω τα περιέχει όλα η ομιλία του. Σαφείς απαντήσεις.

0: Ο ίδιος στην ομιλία του αναφέρθηκε ρητά στο τι δεν προτείνει ανάμεσα σε αυτή τη νέα σύνδεση του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρόκειται, όπως είπε, για ένα τρίτο μπλοκ. Δεν πρόκειται να γίνουμε ένας μεγάλος αντίπαλος των μεγάλων δυνάμεων. Αυτό που θέλουμε είναι καλύτερους τρόπους. Δεν επιδιώκουμε να κυριαρχήσουμε πάνω στους άλλους και τα κίνητρά μας είναι δίκαιη και σταθερή ευημέρουσα παγκόσμια τάξη. Θέλοντας να απαντήσει στον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά και βάζοντας, πρέπει να σας πω, έτσι ένα νέο πλαίσιο ανάμεσα στη συνεργασία των δύο υπήρων. Νομίζω ότι η αποτίμηση θα γίνει εν καιρό. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια νέα αλλαγή στη σελίδα των σχέσεων των δύο πλευρών και είναι μια περαιτέρω ευάνθηση. Τώρα, είχαμε και την απάντηση, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, mm-hmm. από την πλευρά της Κομισιόν mm-hmm. στον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο επικεφαλής τύπους για θέματα εμπορίου, Όλαφ Γκιλ, δήλωσε ότι δεν πρόκειται ουσιαστικά για μια κίνηση εναντίον κανενός, είναι υπέρ της κοινής μας ισχύως, όπως τόνισε χαρακτηριστικά.
1: Τώρα να πάμε σε ένα εξίσου πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με την προστασία των ανηλίκων και την έκθεσή τους στα social media, γιατί η Κομισιόν παρουσίασε σήμερα ένα νέο πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων για την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα, προτάσσοντας αυστηρούς ηλικιακούς περιορισμούς. Ουσιαστικά βάζει ένα μπλόκο στη χρήση των social media από ανήλικους κάτω των 13 ετών, Έλενα.
0: Ναι, και αν σας έδινα δύο έτσι σημεία βασικά, είναι το πρώτο είναι δίνει εργαλεία στους γονείς και το δεύτερο είναι δίνει περισσότερες ευθύνες στις κοινωνικές πλατφόρμες. Τι σημαίνει αυτό? Να πούμε καταρχάς ότι απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση στα παιδιά κάτω των 13 ετών. Καθορίζει ως εράχιστη ηλικία που μπορεί ένα παιδί να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα 15 έτη. Ανάμεσα τώρα στα 13 και στα 15 έτη μπορούν να έχουν ένα μίνι λογαριασμό μέσω του λογαριασμού του γονέα ή του κηδεμόνα, ο οποίος θα έχει κάποιες δικλείδες, που σημαίνει περιορισμόν αριθμό κοινωνικών επαφών. Περιορισμό του χρόνου χρήσης έως μία ώρα την ημέρα. Τι γίνεται τώρα για παιδιά κάτω της ηλικίας των 13 ετών? Απαγορεύεται, θα δημιουργηθεί ένα είδος διαμερισμού βίντεο επίσης μέσα από που θα ελέγχονται από τους γονείς. Και εκεί λοιπόν υπάρχουν επίσης περιορισμού στις κοινωνικές επαφές, στην απαγόρευση της τεχνητής νοημοσύνης, στην κάμερα, στο μικρόφωνο, στη γεωγραφική τοποθεσία. Το πολύ σημαντικό είναι ότι η αναγνώριση ηλικίας πλέον δεν θα είναι ευθύνη του χρήστη, αλλά θα είναι ευθύνη της πλατφόρμας, που θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο χρήστης είναι ηλικίας 15 ετών και πάνω για την δημιουργία προφίλ. Και νομίζω ότι αλλάζει τα δεδομένα, καθώς υπάρχουν και πάρα πολύ αυστηροί νόμοι από την πλευρά και πρόστιμα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί όλο αυτό στην πράξη. Ελένα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, στις φυλακές Κορυδαλλού, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία των φυλακών, αλλά και την ακεραιότητα των ίδιων των κρατουμένων, μεταφέρθηκαν κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και η απόφαση για την προσωρινή τους κράτηση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα μετά τις απολογίες τους. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μετέδωσε πριν από λίγο η Στέλλα Χριστοδουλίδου έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού.
3: Βρισκόμαστε έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού, που νωρίς το πρωί είχαμε τη μεταγωγή των δύο γιατρών του ιατρείου επί της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου φέρεται να άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Λίγο πριν από τις 7 το πρωί, λοιπόν, η γυναίκα μεταφέρθηκε εδώ από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, ενώ περίπου μισή ώρα μετά έφτασε και ο σύζυγός της από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και οι δύο έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Τόσο η γυναίκα όσο και ο σύζυγός της πλέον διώκονται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο μετά την αναβάθμιση του αρχικού κατηγορητηρίου. Ενώ η δικηγορική εταιρεία που έχει αναλάβει την υπεράσπισή τους έχει γνωστοποιήσει πως θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο συμβούλιο, καθότι θεωρεί πως

0: έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της.
1: Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον τα στοιχεία που αφορούν τις συνθήκες της θεραπείας, το χρονικό της επιδείνωσης της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη και τις ενέργειες που ακολούθησαν. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Στάμου.
2: Το σκεπτικό της απόφασης για την προφυλάκηση των δύο κατηγορουμένων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη βασίστηκε σε τρεις άξονες. Τις ενέργειες που είχαν κάνει πριν την επίμαχη θεραπεία, το γεγονός δηλαδή ότι δεν είχαν εγκεκριμένη άδεια και σχετική πιστοποίηση προκειμένου να λειτουργούν το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης στην κλινική της Οδού Καρνεάδου. Τις ενέργειες που έκαναν μετά τη θεραπεία, όταν αντιλήφθηκαν πως ο Γιώργος Μαζονάκης έχει καταρρεύσει και την καθυστέρηση την οποία επέδειξαν και φυσικά όποιες πράξεις έκαναν στο τέλος όταν προσπάθησαν να δυσχεράνουν το έργο των ερευνητικών αρχών. Συγκεκριμένα λοιπόν το κατηγορητήριο συντάχθηκε και με βάση το πόρισμα την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία αναφέρει ως κρίσιμο χρόνο τις 3 και 22 το μεσημέρι της προηγούμενης Τετάρτης, όταν υπήρχε το πρώτο αλάρμα από το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Ο ανακριτής λοιπόν έκρινε ότι τότε εντοπίζεται η έναρξη αστάθειας των ζωτικών ενδείξεων του ασθενούς, είτε ενδεχομένως η ανακοπή την οποία υπέστη μέσα στο ιατρείο. Τα στοιχεία όμως από την ανάλυση του λογισμικού του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης έδειξαν ότι παρόλα αυτά η θεραπεία συνεχίστηκε κανονικά, η γιατρός πάτησε το restart στο μηχάνημα με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος, καθώς κάλεσε το ΕΚΑΒ με καθυστέρηση περίπου μία ώρα. Χάθηκε λοιπόν αυτός ο χρόνος και κατά τον ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι ενδεχομένως με αυτές τις πράξεις να έχουν συντελέσει στο θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, εξού μάλιστα και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, οι δικαστικοί λειτουργοί αξιολόγησαν και το γεγονός ότι αμέσως μετά έκαναν συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να δυσχεράνουν το έργο της έρευνας και φυσικά να αποκρύψουν στοιχεία από τις διοκτικές αρχές. Το ζευγάρι, όπως είπες και εσύ, αντέδρασε έντονα στην απόφαση της προφυλάκησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός και του ιατρείου φέρεται να είπε ότι θα ξεκινήσει η υπαργία πείνας στο άκουσμα της απόφασης για την προφυλάκηση, ενώ υπήρξε μάλιστα και η ανακοίνωση από το γραφείο των δικηγόρων που εκπροσωπούν τους δύο γιατρούς. Την ίδια ώρα οι αρχές εξετάζουν και το ρόλο που ενδεχομένως να έχει παίξει συγκεκριμένη υπόθεση ο υπνοθεραπευτής, ο περιβόητος υπνοθεραπευτής των Βορείων Προαστίων, ο οποίος όπως αποδείχθηκε ήταν ο παραλήπτης της μίας εκ των δύο φωτογραφιών που τράβηξε ο γιατρός μέσα στο δωμάτιο με τον Γιώργο Μαζονάκη ξαπλωμένο στο ιατρικό κρεβάτι με κλειστά τα μάτια. Πρέπει να σου πω ότι ο ίδιος εμφανίστηκε χθες αυτοβούλησε ενώπιον του ανακριτή, μόλις πληροφορήθηκε, όπως λέει ο ίδιος, για την προφυλάκηση των δύο γιατρών. Συνέχεια, λοιπόν, αναμένεται ότι μπορεί τη Δευτέρα να δώσει αυτές τις εξηγήσεις, καθώς θα ξαναπάει στον ανακριτή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για εξωτερικό συνεργάτη της γιατρού, η οποία του έστελνε ασθενείς προκειμένου να κάνουν θεραπευτική ύπνωση. Αν και ο γιατρός συνήθιζε και ως πρακτική να φωτογραφίζει τους ασθενείς στην ώρα των θεραπείων, ο υπνοθεραπευτής έχει αναφέρει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ότι δεν έλαβε τη φωτογραφία προκειμένου να δώσει συμβουλές για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη και τα υπόλοιπα θα τα εξηγήσει ενώπιον του ανακριτή. Ο δημοφιλής τραγουδιστής τώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά την πλασμαφαίρεση είχε προγραμματίσει να πάει στο γραφείο του στην περιοχή της Κηφισιάς.
1: Λοιπόν, στο πρόσωπο της ημέρας, εδώ και λίγες ώρες, ο υπνοθεραπευτής, ο υπνοτιστής. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Καραθάνου, η οποία συνομίλησε με τον αποκαλούμενο υπνοτιστή, στον οποίο ο γιατρός έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη όταν έχασε τις αισθήσεις του στο ιατρείο του συζύγου της, όπου είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Έλενα, καλό μεσημέρι. Τι σου είπε ο άνθρωπος αυτός, ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχεις? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, παραδέχτηκε ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος έλαβε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα της πλασμασφαίρεσης. Αυτό που μας λέει είναι ότι βλέποντας τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, ήταν κατακόκκινος, είπε συγκεκριμένα, και υπέθεσε εκείνος ότι κοιμάται. Δεν είχε αντιληφθεί αν είχε χάσει ή όχι τη ζωή του ακόμα ο Γιώργος Μαζονάκης. Τώρα, σε ερώτησή μας, για ποιο λόγο η προφυλακισμένη γιατρός έστειλε σε εκείνον τη φωτογραφία? Γιατί να σου θυμίσω ότι όλοι θεωρήσαμε τότε που η αστυνομία αναζητούσε τα ίχνη του παραλήπτη ότι τη φωτογραφία την είχε στείλει στο σύζυγό της, ο οποίος είχε πάει για φαγητό. Ο ίδιος αρνήθηκε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση. Αρκέστηκε μόνο να πει ότι θα τα πει όλα στη δικαιοσύνη, γιατί τη Δευτέρα καλείται να εξηγήσει για ποιο λόγο καθυστέρησε κιόλας να εμφανιστεί στις αρχές, γιατί όλες αυτές τις μέρες η αστυνομία αναζητούσε αυτόν τον παραλήπτη. Και ποιος διάλογος ακολούθησε ανάμεσα στην προφυλακισμένη γιατρό και στον ίδιο? Έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι αυτή η σχέση του υπνοτιστή με την προφυλακισμένη γιατρό. Από το 2013 γνωρίζονται, όταν η ίδια μας είπε συγκεκριμένα ο υπνοτιστής είχε πάει στο χώρο του για προσωπικούς λόγους. Από τότε ξεκίνησε μια συνεργασία ανάμεσά τους και μάλιστα επειδή η ίδια, εκτός από γυναικολόγος, την έχουμε ακούσει και μέσα από συνεντεύξεις που έχει δώσει και στο διαδίκτυο, να δηλώνει ως ψυχοθεραπεύτρια και η ίδια, άτομα τα οποία επιθυμούσαν να υποβληθούν σε ύπνωση, τους έστελνε στο χώρο αυτό των βορείων προαστίων που είναι ο συγκεκριμένος υπνοτιστής. Συνάντησε ο ίδιος ο Γιώργο Μαζωνάκη Γρηγόρη. Βεβαίως τη Δευτέρα το μεσημέρι ήταν η πρώτη συνάντηση κατά τον ίδιο και το επόμενο ραντεβού ήταν αμέσως μετά την πλασμαφαίρεση. Ένα ραντεβού που δεν έγινε ποτέ.
1: Δεν έγινε ποτέ όμως, δυστυχώς. Ναι. Τους πρόλαβαν οι εξελίξεις. Έλενα Καραθάνου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Τώρα, στις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν από την πλευρά των κατηγορουμένων σχετικά με την επέμβαση των διασωστών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, απάντησε μιλώντας στην τηλεόραση του Ερκνιούς ο αντιπρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Σταύρος Παπαδήμας. Όπως είπε, όταν μας κάλεσαν, ήξεραν ότι είχε υποστεί ανακοπή.
4: Η κλίση που εδόθη στο ΕΚΑΒ εδόθη ως ανακοπή. Άρα γνωρίζανε ότι ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή είχε υποστεί ανακοπή και δεν είχε αισθήσεις. Δεν ξεκίνησε άμεσα η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Αν στα 5 με 7 λεπτά δεν οξυγονωθεί ο εγκέφαλος, γιατί ο ασθενής που θα υποστεί ανακοπή δεν αναπνέει, ξεκινάει ο εγκεφαλικός θάνατος.
1: Μύδρους κατά των δύο γιατρών προφυλακίστηκαν, εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Νικόλαος Πλατανησιώτης, ο οποίος επίσης μίλησε στην τηλεόραση του Ερκνιούς.
5: Οι άνθρωποι δεν είναι γιατροί, ή τουλάχιστον οι πρακτικές τους δεν είναι ιατρικές, και όπως βλέπετε είναι και επικίνδυνες. Αυτά τα μηχανήματα, γιατί σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι όχι μόνο σε παθολογικό ιατρείο, είναι σε οποιοδήποτε ιατρείο.
1: Τώρα, σε σειρά ζητημάτων της επικαιρότητας τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα. Ερωτήθηκε για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και το πλαίσιο των ελέγχων υγείας. Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάνο για να μας πει τι είπε Άγιο, πώς απάντησε αναφορικά με το πλαίσιο των ελέγχων στον χώρο της υγείας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
6: Και εκεί δύο υπήρχαν ερωτήσεις για τις αιτιάσεις περί κατάργησης των επιθεωρητών υγείας και ο κ. Μαρινάκης, όπως εξήγησε, η ελεκτική αρμοδιότητα δεν καταργήθηκε, αλλά μεταφέρθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας στο πλαίσιο της συνολικής εθνικής αναδιάθρωσης που γίνεται εκεί και ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να εξοφλεί κρίσεις σε υποθέσεις που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Υπενθύμησε δε πως ο Υπουργός Υγείας από την αρχή του ζητήματος δήλωσε πως το πλαίσιο θα εξεταστεί συνολικά με ειλικρινή αντιμετώπιση του ζητήματος, ενώ το σύστημα ελέγχου που θεσπίστηκε το στο οποίο μεταφέρθηκε, όπως είπαμε, από τις περιφέρειες στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους, βρίσκεται πλέον σε πλήρη αξιολόγηση. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα είναι για ουσιαστικό έλεγχο, ενώ αναφερόμενο σε περιπτώσεις όπου το όνομα της επιστήμης διαφημίζονται παραπλανητικοί έλεγχοι, τόνισε πως έχει σημασία να γίνονται πραγματικοί έλεγχοι, αλλά και όσοι έχουν δημόσιο λόγο να ενημερώνουν υπεύθυνα τον κόσμο. Κάποιος είπε, που βρίσκεται σε δεινή θέση, μπορεί να εξαπατηθεί από τους σαρλατάνους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ερωτήθηκε τέλος και για τον κύριο Πατούλη και για το αν η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από εξηγήσεις. Ο εκπρόσωπος τύπου απάντησε πως η κυβέρνηση δεν κρίνει από δημοσιεύματα εφήμες, υπογράμμισε πως διεξάγεται ποινική διερεύνηση και πως δεν πρέπει να υπάρξει βιασύνη ούτε να κριθεί κάποιος ένεχος ή αυτός πριν οι αρμόδιες αρχές καταθέσουν το πόρισμά τους.
1: Άγιε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με αφορμή την εισαγγελική παρέμβαση για την διερεύνηση τυχών ευθυνών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρθηκε στην ανυπάρκεια των μηχανισμών ελέγχου των ιδιωτικών δομών της υγείας. Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
7: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Είπε συγκεκριμένα λοιπόν ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κύριος Τσουκαλάς, πως η προστασία της δημόσιας υγείας αποκτά ένα σύστημα, ένα σύστημα εποπτείας που να λειτουργεί προληπτικά, συστηματικά και αποτελεσματικά. Πρόσθεσε ακόμη ο κύριος Τσουκαλάς στην εκτενή αναφορά του πως η ασφάλεια των πολιτών και η ποιότητα υπηρεσιών υγείας δεν μπορούν να εξαρτώνται από την εκ των υστέρων διερεύνηση κάθε σοβαρού περιστατικού όπως αυτό που είχαμε πρόσφατα. Μάλιστα, Γρηγόρη, μετά την εισαγγελική παρέμβαση για κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για διερεύνηση τυχών ευθυνών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου φορέα σχετικά τα πάντα με τους ελέγχους στο συγκεκριμένο ιατρείο, αναδεικνύουν, αναφέρει ο κύριος Τσουκαλάς, ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, την ανεπαρκία και την ανεποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου στις ιδιωτικές δομές δομές υγείας. Μάλιστα, Γρηγόρη, ο εκπρόσωπος τύπου αναφέρθηκε και στη δήλωση που έκανε προχθές ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος αναγνώρισε μεταξύ άλλων την κρατική ευθύνη στην υπόθεση, όπως είπε, σημειώνοντας ο κύριος Τσουκαλάς ότι ο αρμόδιος υπουργός παραδέχτηκε εκ των υστέρων ότι ήταν λάθος η κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας που είχε θεσμοθετήσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Τώρα δεν πρέπει να μείνουμε στα λόγια, είπε ο κύριος Τσουκαλάς, και ήδη το ΠΑΣΟΚ, και ολοκληρώνω με αυτό, έθεσε ήδη ερώτηση στην Βουλή για την άμεση ανάγκη ενίσχυσης και αναδιοργάνωσης των ελεγκτικών μηχανισμών στον χώρο της υγείας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευγενία Λούζου, για το ρεπορτάζ. Τώρα, εντωμεταξύ, να μείνουμε λίγο ακόμα στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς σταθερό προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία καταγράφεται σε δύο νέες δημοσκοπήσεις, της Opinion Poll για το Action 24 και της Pulse για το Sky, σε πρόθεση και εκτίμηση ψήφου, μετά την παρουσία άλλων των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεύτερη θέση βρίσκεται σταθερά η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα και στην τρίτη το ΠΑΣΟΚ. Αναλυτικά, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για το Sky, στην εκτίμηση ψήφου το κυβερνό κόμμα ανέβηκε στο 30,5% από 30% που ήταν στην προηγούμενη μέτρηση, με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να μένει σταθερή στο 17%, ενώ το ΠΑΣΟΚ κερδίζει μισή μονάδα και καταγράφεται στο 12%, μειώνοντας έστω και λίγο την απόσταση από τη δεύτερη θέση. Παράλληλα, άνοδος μισή μονάδας κατέγραψε η Ελληνική Λύση, 8%, και βρίσκεται στην τέταρτη θέση λόγω της σημαντικής πτώσης του κόμματος Μαρίας Καριστιανού στο 5,5%, το κόμμα το οποίο πλέον έχει φτάσει στην 7η θέση. Από την άλλη πλευρά, στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 31%, η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα ακολουθεί με 15,9%, το ΠΑΣΟΚ με 12,1%, ενώ η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 7,3%, Κομμουνιστικό Κόμμα 6,8%, Πλαίσια Ελευθερίας 5,4%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,8% και Φωνή Λογικής 3,3%. Φεύγουμε από την πολιτική ατζέντα, από την πολιτική επικαιρότητα. Περνάμε στα εθνικά θέματα. Αυστηρή ήταν η απάντηση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών σε αιτιάσεις του Χακάν Φιντάν περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών. Η Αθήνα διαμηνύει ότι, όπως κάθε χώρα, διασφαλίζει την άμυνα και την ασφάλεια του συνόλου της επικράτειάς της. Ο διπλωματικός μας συντάκτης Πύρος Τζαντάκος θα μας πει περισσότερα για το πώς αντιδρά η Αθήνα. Πύρο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βλέπουμε ότι το ζήτημα της Τουρκίας τίθεται επανειλημμένος την τελευταία περίοδο, αποκτώντας ουσιαστικά έναν έτσι χαρακτήρα μοτίβου, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννατούλια, να μιλάει για επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις, οι οποίες στερούνται νομικού ερίσματος και έχουν απορριφθεί πολλάκι στο παρελθόν. Ο κύριος Γιαννακούλας υπογραμμίζει ότι το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθορίζεται με σαφήνεια από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και προσθέτει ότι η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα. Τώρα, υπήρχαν αρκετά ενδιαφέροντα λεγόμενα του κυρίου Φιντάν σε αυτή τη συζήτηση που είχε χθες το πρωί με δημοσιογράφους. Ένα από αυτό ήταν ότι τα ελληνικά νησιά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως απειλή κατά του τουρκικού εδάφους, με την Αθήνα να χαρακτηρίζει αυτά τα λεγόμενα στήρυπτα και οξύμορα και να υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου είναι η Τουρκία αυτή που εξακολουθεί να απειλεί την Ελλάδα, διατηρώντας σε ισχύ το casus belli σε περίπτωση που η χώρα μας ασκήσει το νόμιμο κυριαρχικό δικαίωμά της και να επεκτείνει τα χωρικά ύδατά της. Κλείνοντας, επειδή επίσης έχουν όντως είναι αρκετά και ενδιαφέροντα αυτά που είπε ο κύριος Φιντάν, χαρακτήρισε εργαλείο ή σε άλλη μετάφραση παιχνίδι την Ελλάδα τρίτων παραγόντων, οι οποίοι στοχεύουν στην αποσταθεροποίηση της Ανατολικής Μεσογείου, δείχνοντας Γρηγόρη προφανώς στην σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ, με την Αθήνα να απαντά ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζονται και πως οι ισχυρισμοί του κ. Φιντάν ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα.
1: Πιέρο Τζαντάκος, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα σοβαρό περιστατικό απάτης και παραβίασης προσωπικών δεδομένων χρηστών της Revolut. Από hackers αποκαλύπτει σήμερα δημοσίευμα του Financial Times. Πάμε και πάλι στην Έλενα Ελβίζου να το συντάξει για να μας πει περισσότερα. Είναι μια υπόθεση που έχει να κάνει με hackers οι οποίοι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, Έλενα, απέκτησαν πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία εκατοντάδων πελατών και ζήτησαν λίτρα από την εταιρεία για να μην τα διαρρεύσουν.
9: Ναι, συγκεκριμένα, Γρηγόρη, 680 πελατών της Revolut, της εταιρείας FinTech. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι hackers χρησιμοποίησαν, παραποίησαν ένα κυβερνητικό email και το έστειλαν προς την εταιρεία ζητώντας τα στοιχεία των πελατών αυτών και στη συνέχεια απέτησαν λίτρα ύψους έως και 3 εκατομμυρίων ευρώ από την εταιρεία προκειμένου να μην τα διαρρεύσουν και να μην τα πουλήσουν. Σύμφωνα τώρα με την ανακοίνωση της εταιρείας, δεν υπήρξε πρόβλημα στα συστήματά της και δεν αφαιρέθηκαν λεφτά από τους λογαριασμούς των πελατών. Ωστόσο, είναι βεβαίως ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, διότι αποκτήθηκε η πρόσβαση στα στοιχεία και όταν μιλάμε για στοιχεία, μιλάμε για διευθύνσεις κατοικίας, για ταυτότητες, για προσωπικά στοιχεία των πελατών της Revolut και συνιστά μια σοβαρή παραβίαση παρά το γεγονός ότι η εταιρεία, επαναλαμβάνω, λέει ότι δεν αφαιρέθηκαν χρήματα από τους λογαριασμούς των πελατών της.
1: Μάλιστα, πολύ σοβαρό θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πολύ σοβαρό όμως είναι και το θέμα που μας ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια και έχει να κάνει με τον πόλεμο της Ουκρανίας, Έλενα, και όπου συνεχίζονται οι κατόρθωτες επιθέσεις παρά τις διπλωματικές προσπάθειες.
9: Ακριβώς, οι Ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο για νέες επιθέσεις στο Κίεβο με τουλάχιστον 19 τραυματίες, ενώ αναφέρθηκε και ένα άλλο περιστατικό πριν από λίγη ώρα. Με ρωσικό ντρόουν σημειώθηκαν εκρήξεις κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Μάλιστα, πολωνικό μαχητικό απογειώθηκε για την αναχέτηση απειλής, επαπειλούμενης επίθεσης, χωρίς να χρειαστεί να επέμβει, καθώς οι εκρήξεις σημειώθηκαν στο έδαφος της Ουκρανίας και σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές δεν υπήρξε πρόβλημα, δεν υπήρξαν ζημιές στα συνοριακά φυλάκια των δύο χωρών.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων, καθώς σχεδόν 30 χρόνια μετά το θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάννα, προδημοσίευση του βιβλίου του Τσάρλς Σπένσερ, αδελφού της πριγκίπισσας, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου, έχει προκαλέσει πονοκέφαλο αλλά και την αντίδραση του Μπάκιχαμ. Στο βιβλίο του, ο Τσάρλς Σπένσερ αποκαλύπτει τη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο, λίγο μετά το θάνατο της Νταϊάννα, σχετικά με το αν θα έπρεπε να περπατήσουν οι Ουίλιαμ και Χάρη πίσω από το φέρετρο κατά τη διάρκεια της νεκρόσιμης πομπής και τι απάντηση έλαβε από τον ίδιο τον Κάρολο. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
10: 30 χρόνια σχεδόν μετά το θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάννα, ένα νέο βιβλίο έρχεται να ταράξει τα νερά, προκαλώντας την αντίδραση του Μπάκινγχαμ. Ο αδελφός της πριγκίπισσας, ο Τσάρλς Σπένσερ, ο ένατος κόμι Σπένσερ, κυκλοφορεί στις 22 Σεπτεμβρίου βιβλίο με τίτλο «Κύχνιο άσμα, Νταϊάννα, η αδελφή μου». Ένα βιβλίο που, όπως λέει, αποτελεί το πιο προσωπικό φόρο τιμής προς την αδελφή του. Η προδημοσίευση αποσπάσματος στο Βρετανικό Τύπο προκάλεσε άμεσα την αντίδραση του Μπάκινγχαμ. Στο απόσπασμα, ο Σπένσερ περιγράφει την έντονη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο λίγο μετά το θάνατο της Νταϊάννα στις 31 Αυγούστου του 1997. Η διαφωνία τους αφορούσε την απόφαση να περπατήσουν ο 15χρονος τότε Βίλιαμ και ο 12χρονος Χάρη πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους στην νεκρόσιμη πομπή. Ο Σπένσερ υποστηρίζει ότι θεωρούσε την απόφαση υπερβολικά σκληρή για τα δύο παιδιά. Όπως γράφει, η συζήτηση με τον Κάρολο έγινε έντονη και σύμφωνα με τη δική του αφήγηση, ο τότε πρίγκιπας του είπε για Νταϊάννα: «Να είσαι βέβαιος, θα την ξεχάσουμε αρκετά σύντομα». Ο Σπένσερ γράφει ότι έμεινε άναυδος από τη φράση και τερμάτισε τη συνομιλία. Το Μπάκινγχαμ, που συνήθως αποφεύγει να σχολιάζει βιβλία, προέβησε απάντηση. Εκπρόσωπος του βασιλιά δήλωσε ότι ο Κάρολος γνωρίζει πως ο πόνος του πένθους μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη ακόμη και πολλά χρόνια μετά την απώλεια. Από την πλευρά του, ο Τσάρλς Σπένσερ υποστηρίζει ότι έγραψε το βιβλίο καθώς πλησιάζει η 30η επέτειος από το θάνατο της Νταϊάννα και μετά τα πολλά αιτήματα που δεχόταν για συνεντεύξεις. Όπως λέει, στόχος του είναι να μιλήσει για την αδελφή του από τη δική του οπτική και να παρουσιάσει την ιστορία της με θετικό τρόπο, χαρακτηρίζοντας το βιβλίο το πιο προσωπικό που έχει γράψει. Για την ιστορία, αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, ο Χάρη είχε γράψει τα δικά του απομνημονεύματα στο Spear το 2023 ότι ο θείος του, Τσάρλς Σπένσερ, είχε αντιδράσει έντονα, λέγοντας πως δεν μπορούσαν να βάλουν δύο αγόρια να περπατήσουν πίσω από το φέρετρο της μητέρας του. τους, ενώ Βίλιαμ και Χάρι είχαν δηλώσει ντοκιμαντέρ του BBC το 2017 πως η συμμετοχή του στην Πομπή αποτέλεσε συλλογική οικογενειακή απόφαση. Η υπόθεση έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στο βρετανικό τύπο, ενώ η αμερικανική New York Post και το Page 6 αναφέρει ότι ο δούκας του Σάσεξ γνώριζε τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις και είχε συζητήσει το περιεχόμενο του βιβλίου με το θείο του.
1: Επιστρέφουμε στα δικά μας στην εσωτερική επικαιρότητα. Ένας 17χρονος που επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με άλογο, όσο απίστευτο και να ακούγεται αυτό, κοντά στα Αραζάτα Κεφαλονιάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Ευτυχώς ο νεαρός φαίνεται ότι ξεπέρασε τον κίνδυνο. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει τι γνωρίζουμε τώρα για την κατάσταση της υγείας του 17χρονου. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και πώς έγινε όλο αυτό το απίστευτο ατύχημα.
11: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται πως σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλύτερα, έχει διαφύγει τον κίνδυνο ο 17χρονος, ο οποίος χρειάστηκε να γίνει αεροδιακομιδή χθες, να φύγει από την Κεφαλονιά και να νοσηλευτεί, να πάει να, και όπως νοσηλεύεται ακόμα στο γεννηματάς, γιατί διαμαρτυρόταν ο ίδιος για έντονους πόνους στην κοιλιά. Τώρα, στην κοιλιακή χώρα. Τώρα τι συνέβη. Ήταν χθες το βράδυ λοιπόν, όπου ο 17χρονος Κεφαλονίτης οδηγούσε το πατίνι στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας προς το Αργοστόλι, στη γέφυρα, εκεί κοντά στο γεφύρι της Αγίας Βαρβάρας, όπου σημειωτέων δεν είναι, ο φωτισμός είναι σχεδόν ανύπαρκτος, πηγαίνοντας προς Αργοστόλι. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το άλογο, ήταν και ο ιδιοκτήτης με το άλογο, το κρατούσε με ένα σκηνή, ο οποίος περπατούσε δίπλα του, δίπλα στο άλογο. Ο νεαρός φαίνεται ότι δεν το είδε, όπως φαίνεται από τις εξελίξεις. Έπεσε πάνω στο άλογο από την πίσω μεριά του αλόγου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Πιθανότατα και λόγω ταχύτητας. Όλα αυτά είναι υπό έρευνα. Έφτασα στον οφόρο του ΕΚΑΒ, τον μετέφερε στο νοσοκομείο στην Κεφαλονιά. Εκεί, όπως είπαμε, διαμαρτυρήθηκε για έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και οι γιατροί αποφάσισαν να γίνει αεροδιακομιδή στο γεννηματάς. Ευτυχώς, όπως είπαμε, σήμερα φαίνεται πως είναι καλύτερα στην υγεία του, έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Ωστόσο,
1: για το γεγονός ότι ένας 17χρονος οδηγεί ένα πατίνι, ένας ανήλικος οδηγεί ένα πατίνι, ενώ απαγορεύεται, αυτό απασχολεί κάποιον, έχει υποθεί κάτι γι' αυτό, κάποιο σχόλιο?
11: Προφανώς είναι στο πλαίσιο της έρευνας, όπως και το αν φόραγε κράνος, αν είχε φώτα, αν φόραγε το γυλαίκο με τους ανακλαστήρες, εάν είναι ασφαλισμένο το πατίνι, όλα αυτά. Η ουσία όμως είναι ότι τραβιέται, να το πω έτσι, και ο ιδιοκτήτης του αλόγου, ο οποίος, εντάξει, έχει μια ευθύνη αν ήταν σκοτεινά και πήγαινε χωρίς να έχει αυτό κάποιο είδος ή ένα φακό ή κάτι τέτοιο, γιατί κατηγορείται πλέον για σωματική βλάβη από αμέλεια. Θα δούμε τι θα αποφασίσει ο Ανακριτή.
1: Βεβαίως. Το καλό πάντως είναι ότι κρατάμε ότι ο νεαρός είναι καλά στην υγεία του, ξεπέρασε τον κίνδυνο. Ανδρέα Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, με το δεξί και ξεκίνησε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στην League Phase του Europa League. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι για μένα. Πολύ σωστά. Νίκη και με ανατροπή μάλιστα για τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα του. 2-1 την Γιαγκελόνια την Πολωνική. Προηγήθηκε με γκολ του Σμιτ Γιαγκελόνια. Όμως Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ χάρισαν τη σπουδαία αυτή νίκη στον Ολυμπιακό. Και λέω σπουδαία γιατί εκτός από το ότι είναι νίκη σε ευρωπαϊκό αγώνα, κερδίζει πάρα πολύ χρόνο και ψυχολογία ο Ολυμπιακός εν ώψη της δύσκολης συνέχειας μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Επόμενος αγώνας για τον Ολυμπιακό είναι με τη Μαρσέη στο Βελοντρόμ στις 15 Οκτωβρίου. Μεγάλη μέρα όμως και για την ποδοσφαιρική Κρήτη η σημερινή, καθώς ο Όφη δίνει τον πρώτο του αγώνα στη League Phase του Europa League, υποδεχόμενο στη γερμανική Hoffenheim στο Παγκρίτιο. Αναμένεται πάρα πολλοί κόσμος στις 8 παρατέταρτο αυτό το παιχνίδι. Ζωντανή η κάλυψη από την Era Sport. Τηλεοπτικά το Magenta Sport 2 η κάλυψη αυτού του αγώνα. Να πάμε όμως γρήγορα και στο κύπελο. Ναι. Με 4 αγώνες συνεχίζει και χθες η League Phase στο κύπελο Ελλάδας. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Άρης Μαρκό 1-0. Και Φυσιά Παναθηναϊκός 0-2. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Ακόμη δύο παιχνίδια θα γίνουν σήμερα. Καλαμάτα ΑΕΛ ξεκινάει το παιχνίδι στις 4:30, ενώ ΑΕΚ και Πανσεραϊκός στη Φιλαδέλφια στις 6 παρατέταρτο με τηλεοπτική κάλυψη και των δύο αγώνων από το Sky και ραδιοφωνική από την Era Sport. Τέλος, αν μου επιτρέπεις, να πω μόνο ότι στην ΕΠ 2 στις 5 η ώρα θα ξεκινήσει η αναμέτρηση της Εθνικής Βόλεϊ Ανδρών με τη Σλοβακία. Μπορεί να μην έχει σημασία έντονα βαθμολογική, καθώς έχει πάρει την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης η ελληνική ομάδα και ταυτόχρονα έχει κερδίσει και τη συμμετοχή της στο παγκόσμιο κύπελο, το επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Όμως με μια νίκη 3-0 ή 3-1 θα έχει καλύτερο πλασάρισμα και πιθανό πιο βατό αντίπαλο για τη φάση των, στη συνέχεια.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν στην εθνική μας ομάδα στο βόλεϊ. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
13: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
14: Καλός θα είναι ο καιρός την Παρασκευή σε ολόκληρη τη χώρα, με τοπικές μόνο νεφώσεις και λίγες βροχές στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειο 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασχαρντιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
15: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
16: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
17: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλον.
13: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
15: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
18: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο. We'll be right back.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Εμμανουέλ Μακρόν, δουν οι εξελίξεις στο λιμάνι της Νίκαιας, διαμαρτυρόμενοι για τη ραγδαία αύξηση της τιμής των καυσίμων. Κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος εν ώψη του χειμώνα, δήλωσε στο RT News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο Υφυπουργός υπενθύμησε ότι η περσή για την ενεργειακή

Radio 105,8, ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο Υφυπουργός υπενθύμησε ότι η Περσία για την ενεργειακή κρίση, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, μιλώντας στο ΕΡΤ συνέντευξη μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πυρακάκη, θα αναζητήσουν τα social media για τα 15 έτη. Η προστασία, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Που έχουν πρόβλημα Μπουβουρλιώτη. Αρχίζει έρευνα για ένα διαπλήματος. Η αρχή θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών τους. Αφέθηκε η 18χρονη μητέρα στα Χανιά που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου μωρού της.

0: Επίσης, στη δέσμευση των περιουσιακών του αφέθηκε η 18χρονη μητέρα στα Χανιά που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου μωρού της. Ο αρχαιολογικός δέεται άμεσα με την ιστορία της πόλης, αλλά παραμένει άγνωστο. 105 κομμάτια πυροσβεστικές δυνάμεις και αυξήσει τα επιτόκια των επιτοκίων και χαρακτηριστικοποί του εμπορίου με την Ένωση. Απαντώντας ο Πρωθυπουργός του Καναδά στις Κυριακές στη Σουηδία μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων.
1: Ο καιρός.
0: Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές για αύριο. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας.
3: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
4: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη. Στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίου, γόνας υπεραποστάσεων.
1: Τώρα, στο ΕΡΤ Καμία.

0: πρέπει να ξεχνάμε ότι εκτός από αυτό, ποιητής, τραγουδοποιός, δεν ήταν μόνο αυτά. Είχε πολύ σημαντική παρουσία και στον κινηματογράφο. Και μάλιστα από μια ταινία που είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό το κλίμα που σας μετάφερα, από, από τη θρυλική ταινία Peanuts. Ξέρετε τι σειρά είναι αυτή. Ο Τσάρλι Μπράουν και η παρέα του. Ο Ρόντι Μακιούν έγραψε αυτό που ακούμε τώρα. Έγραψε το μόνιμο τραγούδι και έγραψε και άλλα τραγούδια για την ταινία αυτή. Και ήταν και υποψήφιος για Όσκαρ, αν θυμάμαι καλά. Το τραγούδι λέγεται «Ένα γουόρι που λεγόταν Τσάρλι Μπράουν». Μεγάλος ήρωες για μια γενιά ο Τσάρλι Μπράουν. Παλαιότερα. 69. Αύριο επικαιρότητα. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. But seeing Charlie smile can make you stop a while, get you feeling glad you're you. He's only a boy. Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μέτρα στήριξης εξετάζει η ελληνική κυβέρνηση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην πίεση που προκαλεί το νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια. Οι αποφάσεις αναμένονται έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε αύριο μια σπάνια συνάντηση με τους αρχηγούς των κομμάτων προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και οι επιπτώσεις τους στις αγορές ενέργειας. Την ίδια ώρα, Γάλλοι αλληλείς απέκλεισαν σήμερα το λιμάνι της Νίκαιας, διαμαρτυρώμενοι για τη ραγδαία αύξηση της τιμής των καυσίμων. Κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος εν ώψη του χειμώνα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η κυβέρνηση θα παρέμβει όταν χρειαστεί για την ενεργειακή κρίση, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο Earth News. Για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, τα οικονομικά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα της επικαιρότητας αλλά και στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και προτεραιότητες. Στο Δουβλίνο αύριο, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη θα αναζητήσουν την κοινή γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ το οποίο απειλεί τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Πειρά της αντιπολίτευσης με αιχμή την οικονομία και την ακρίβεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορεί την κυβέρνηση για άστοχες πολιτικές στην ενέργεια, αντιτάσσοντας το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ με μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης όσο διαρκεί η κρίση. Αν δεν βάλεις πλαφόν στη τιμή της χονδρικής, δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα, τονίζει αναφερόμενος στο κόστος ζωής ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής. Θα έπρεπε να έχουν εναλλακτική λύση το λιγνίτη, επανέλαβε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Για επικίνδυνη κυβέρνηση, κάνει λόγο η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δουρού. Την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, που είναι 4 δισεκατομμύρια, προτείνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στόχο να μειωθεί κατά 50% ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης έως το τέλος του 2027, έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση του Ελεκτικού Συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισής του. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η επιτάχυνση της δικαιοσύνης αποτελεί βασική προτεραιότητα, ενώ άσκησε δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση για την στάση της στα ζητήματα κράτους δικαίου. Όπως είπε, δεν είναι τυχαία η διαρκής αναβάθμιση των σχετικών δικτών, σημειώνοντας ότι όταν η αντιπολίτευση επιτίθεται στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, εμέσως επιτίθεται και στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι άδικο, τόνισε. Το πράσινο φως για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση των δικαστικών διαδικασιών που τους αφορούν. Η υπόθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου αφορά μήνυση εναντίον της για συκοφαντική δυσφήμιση από δημοσιογράφο και του κυρίου Αβραμόπουλου αφορά την υπόθεση του Qatar Gate. Μπλόκο της Κομισιόν στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Η προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό γίνεται πλέον ευρωπαϊκή υπόθεση χάρη στις πρωτοβουλίες του Έλληνα Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής επίτιμου αντισεγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλα Μπουβουρλιώτη, αρχίζει έρευνα για να διαπιστωθεί αν το ζευγάρι των γιατρών αποκόμιζε παράνομα χρηματικά ποσά. Εφόσον προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η αρχή θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων, ενώ το πόρισμα θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα Χανιά, όπου δύο νήπια ηλικίας 4 και 5 ετών έμειναν εγκλωβισμένα για περίπου 5 ώρες μέσα σε εκλειδωμένο σχολικό λεωφορείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός και η συνοδηγός φέρονται να παρέλειψαν τον προβλεπόμενο έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα τα δύο παιδιά να παραμείνουν μέσα στο λεωφορείο σε κατάσταση σοκ. Το περιστατικό έχει προκαλέσει την έντονη οργή των γονέων. Μάχη με τις φλόγες δίνουν επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής στον Παλαμά Καρδίτσας.
2: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές για αύριο. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά υπηρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Oscar Hagg, λοιπόν. Lost Cause. Μια καλησπέρα φθινοπορεινή, θα το έλεγα, στη Μύκονο. Και άλλη μια στο κέντρο της πόλης, εσάς μας ακούτε αυτή την ώρα. Λοιπόν, χθες το βράδυ είχαμε πάει σε μια συναυλία που λέτε, και έτυχε εκεί να είναι και η Ελπίδα που την έχω τώρα απέναντί μου. Δεν θα σχολιάσω όμως ότι έκανε ότι δεν με είδε, αλλά θέλω να σας πω ότι φεύγοντας από τη συναυλία, την πειράζω, το ξέρετε την πειράζω, φεύγοντας από τη συναυλία και περπατώντας από το λόφο του Φιλοπάπου, γιατί η συναυλία ήταν στο θέατρο Δωρά Στρατού, ήταν οι Grand Brothers, περπατώντας λοιπόν στη Διονυσία Ρεπαγή του προς το κέντρο, υπάρχει ένας μουσικός, είναι αργά το βράδυ, είναι λίγος ο κόσμος που περπατάει, και είναι ένας μουσικός που παίζει με την κιθάρα του και παίζει αυτό εδώ. Και είναι τόσο μαγική αυτή η στιγμή, και ήταν και τόσο ωραία αυτή η βόλτα. Στην ησυχία της νύχτας, χωρίς πολύ πολύ κόσμο. Και αυτό το αεράκι του Σεπτέμβρη, που αν με ρωτάς ήρθε νωρίτερα.

βάλς των χαμένων ονείρων που λέτε. Και αυτό που σκεφτόμουν καθώς περπατούσα και άκουγα αυτή τη μουσική είναι αυτό το συνέστημα νοσταλγίας που νομίζω κάπως οι άνθρωποι έχουμε βάλει στην άκρη

Έχω την αίσθηση ότι κάπως μας λείπει εκείνη η Αθήνα. Αυτό μας το φύλαξαν προτελευταίο χθες στη συναυλία Grand Brothers. Blood Flow, πάρα πολύ ωραία βραδιά. Τόσο όσο

ξέρουν να σε ταξιδεύουν σε ονειρικά τοπία. Είχαν έρθουν στη χώρα μας 8 χρόνια.

0: Έτσι που λέτε, αξίζει να έχει δει κανείς μια φορά έστω Grand Brothers Live, και αξίζει γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι, παρακολουθώντας και τη συναυλία τους, αντιλαμβάνεσαι πολύ καλά ότι ο τρόπος που έχουν εντάξει το ηλεκτρονικό στοιχείο στη μελωδία είναι τόσο αρμονικός.
1: Ακούτε Κόσμος.

What?

Ezra Collective και το Only Love από τα καινούργια τους και λίγο πριν ένα από τα πιο ωραία κατά τη γνώμη μου τον Αμαντούε Μαριάμ, το Body Munch που μιλάει για τις Κυριακές και τι σημαίνουν στον τόπο τους. Και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30, λίγο πριν πάμε για τις ειδήσεις. Μας στέλνετε φωτογραφία από την κίνηση στο νησί σας και τα βλέπω δύσκολα και τα πράγματα. Και στην Αθήνα επίσης, στην Πάρο είναι η φωτογραφία λοιπόν. Και στην Αθήνα είναι δύσκολα τα πράγματα αρκετά αυτή την ώρα, οπότε αν είστε στο αυτοκίνητο χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή. Περιφερειακή οδός, Κηφισός, Αττική οδός σε κάποια σημεία είναι κίτρινη κόκκινη, στην Ποσειδόνος, στη Βουλιαγμένης επίσης σε κάποια σημεία έχει αρκετή κίνηση. Φυσικά στο κέντρο της Αθήνας, να μιλάμε τα ίδια, να μιλάμε για την Μεσογείο και κυρίως για την αγαπημένη μας Κηφισίας. Αυτή είναι η αγαπημένη μου, ο αγαπημένος μου δρόμος. Λοιπόν, πάμε τώρα για τις ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, την οικονομία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Η κυβέρνηση ετοιμάζει μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου οι τελικές αποφάσεις. Αντιδράσεις για τις αυξημένες τιμές των καυσίμων σε όλη την Ευρώπη. Επεισόδια σημειώθηκαν στη Γαλλία, ενώ στην Ιταλία εξετάζονται φορολογικές ελαφρύνσεις. Στόχος να μειωθεί κατά 50% ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης έως το τέλος του 2027. Τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση του ελεκτικού συνεδρίου. Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανοίγουν οι λογαριασμοί τους με εντολή του πρώην αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Στα Χανιά δύο νήπια ξεχάστηκαν μέσα σε σχολικό λεωφορείο για 5 ώρες. Έρευνες διεξάγονται από την αστυνομία. Εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποιήσεις από σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Power of Stellar φυσικά και το The Sun, και είχαμε καιρό να το ακούσουμε. Τέταρτο, τελευταίο ημίωρο εκπομπής, 25 λεπτά ακόμα έχουν μείνει, έχουμε μπροστά μας. Κουνάει και το κεφάλι για ελπίδα που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε. Και τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-6429 και τελευταία μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Να ακούστε και αυτό το edit, βγήκε την Παρασκευή. Την Παρασκευή μας πέρασε πριν από μία εβδομάδα.

Δέλτονς και το Waiting από το 2024 είναι από εκείνα που περνώντας ο χρόνος κάπως τα αφήνει στην άκρη και λες αχ αυτό το τραγούδι. Και τώρα Lord Deco και Lisa Tomlins και I Love Music.

Σουλτάνα και το Jungle. Για να φτάσουμε λίγο πριν το τέλος, έβλεπα τώρα για το Athens Way, αυτή τη νέα εφαρμογή η οποία υπόσχεται μια νέα εποχή στις ψηφιακές υπηρεσίες κινητικότητας για την πόλη της Αθήνας. Αν κινείστε λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας, στο Δήμο Αθηναίων, χρειάζεται αυτή η εφαρμογή και ουσιαστικά έρχεται να αντικαταστήσει το My Athens Pass, αλλά έχει νέο σχεδιασμό, είναι ανανεωμένη, έχει νέα εμπειρία, άλλη εμπειρία χρήσης και πολύ περισσότερες δυνατότητες. Για όσους έχουν την εφαρμογή, διάβασα ότι την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου θα γίνει η μετάβαση, λέει, αυτόματα. Για να δούμε. Αλλά θα έχει αρκετά στοιχεία και πληροφορίες, οπότε έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Περισσότερα από Δευτέρα να χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή. Φτάσαμε στο τέλος. Έρχεται η Κλώδια Μάτολα αύριο πάλι στις 4 ξανά μαζί από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε για την παρέα.

0: Ούσε ρε σκυλέ.
1: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
0: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

στον κόσμο, είστε συντονισμένοι στους 93,6. Είναι Πέμπτη, είναι 17 Σεπτεμβρίου, γιορτή μεγάλη, ελπίδα, πίστη, αγάπη, πολύ μεγάλη γιορτή, γιορτάζει πολλούς κόσμος, να σας χαιρόμαστε. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας, γιορτάζει και η δική μας ελπίδα που φροντίζει τον ήχο, όχι σήμερα. Εμείς εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Κόσμος 93,6, ζωντανά on demand μέσα από το rteco.gr. Light the way. Leon Bridges στον αέρα μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber. Φυσικά official σελίδες στα social media. Και εκεί τρέχουν και διαγωνισμοί για να κερδίσεις προσκλήσεις για θέατρο και σινεμά.

Light the way, λοιπόν, από τον Leon Bridges, Σαμπούζο και Leon Bridges εδώ και σε ντουέτο. Burn it down. Σεπτέμβρης είναι εδώ δροσερός. Στα μέσα βέβαια. Γιατί μας ξεκίνησε καλοκαιρινά.

Burn It Down, Σαμπούζη και Leon Bridges, που αρχικά, ενώ το άλμπουμ του ήταν soul το πρώτο, δεν ήταν φαν της παλιάς soul, δηλαδή δεν μεγάλωσε, δεν είναι αυτές οι επιρροές του. Αργότερα όμως, σε μια ερώτηση που του έκαναν κάτι για τον Sam Cooke, την έψαξε πιο πολύ.

The Way από Fastball και μια φοβερή έμπνευση ο τρόπος τώρα που σκέφτηκε αυτό το τραγούδι. Από τέτοιες ιστορίες βγαίνουν τραγούδια όμορφα. Ο Τόνι Σκάλτσο διάβασε για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο Τέξας με προβλήματα υγείας, άνοια, που εξαφανίστηκε καθοδόν για ένα φεστιβάλ. Ξεκίνησε ένα ζευγάρι ηλικιωμένοι να πάνε σε ένα φεστιβάλ και δεν γύρισαν ποτέ. Ενώ το τραγούδι φαντάζεται μια ανέμελη ρομαντική απόδραση προς το φως, η πραγματικότητα ήταν τραγική, έτσι. Το ζευγάρι έχασε τον προσανατολισμό του και βρέθηκε κάπου λίγες εβδομάδες μετά. Εκείνος όμως φαντάστηκε ένα πιο ρομαντικό ταξίδι στο φως, αφήνοντας πίσω τα προβλήματα. Ότι προς τα εκεί πήγε το ζευγάρι, εκεί που ήθελε εκείνος να βρεθούν, να φύγουν από όλα τα προβλήματα και να είναι για πάντα μαζί. Ο Ραούλ Μάλο βρέθηκε λίγο πριν φύγει από τη ζωή στο Νάσβιλ και ηχογράφησε το Forever and Ever μέσα σε μια πολύ ωραία βραδιά το 25, λίγο πριν φύγει. Ντέμις Ρούσος λοιπόν από Ραούλ Μάλο, αγαπημένος Ραούλ Μάλο.

0: Thank you.
1: Cosmos
0: Classic.
2: Και ήρθαν στο Γκάμπι.

και Over the Rainbow. Ισραήλ Καμακαουίκολη από τη Χαβάη. Ένα πολύ ωραίο χαμόγελο, πολύ ωραίος άνθρωπος. Τον αγαπούσαν πάρα πολύ στη Χαβάη και του έκανε και μια πάρα πολύ ωραία κηδεία όταν έφυγε από τη ζωή, γεμάτη λουλούδια στη θάλασσα, στη Χαβάη. Μια πολύ ωραία γιορτή. La Belle de Jour. Αλσέο Βαλέντζα και η Ζαζ παρέα στον αέρα μας. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας και στο Viber ψάχνεις σε ένα search Κόσμος Radio και στέλνεις τα μηνύματά σου και στο Viber.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του που μεταδίδεται αυτή την ώρα στο Air News. Αντιδράσεις για τις αυξημένες τιμές των καυσίμων σε όλη την Ευρώπη. Επεισόδια σημειώθηκαν στη Γαλλία, ενώ στην Ιταλία εξετάζονται φορολογικές ελαφρύνσεις. Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανοίγουν οι λογαριασμοί τους με εντολή του πρώην αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουργιώτη. Παρετήθηκε από το Πασόκ με αιχμές κατά της ηγεσίας του η Αγάθη Ρόζα Βρετού, αναπληρώτρια γραμματέας του τομέα υγείας. Εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποίηση από σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. 21 συνεκροί και 45 τραυματίες από την πολυκατοικία που κατέρευσε χθες στη Γάζα. Ύπαρξη υπόγειου περάσματος κάτω από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη επιβεβαιώθηκε από τον Τούρκο Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόη, ο οποίος έκανε λόγο για τμήματα τούνελ συνολικού μήκους περίπου 9 χιλιόμετρων. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Σκάνιωμαν, Man of the House, το 2026, αυτό το όμορφο τραγούδι, 7 παρα 25 είναι Κόσμος, 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ, σε ένα road trip μουσικό, ο Κώστας Γεωργακόπουλος βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Τα ωραία του 26, τα ακούμε παρέα, εννοείται και τα μαζεύουμε σε ένα σακούλι, γιατί δεν είναι μακριά το τέλος του χρόνου που θα τα ακούσουμε όλα μαζί και θα τα ψηφίσετε και θα κερδίσετε και δώρα. Ναι. Κάνει το 26, τι? Οκτώβρης, Νοέμβριος και Δεκέμβρης. That's it. Τρεις μήνες ακόμα. Από τον καύσωνα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Λαμπάκια από Νοέμβρη. Εγώ τα λαμπάκια δεν τα βγάζω ποτέ.

Welcome του Εκκλησιά. Εκκλησιά είναι αυτό που νομίζετε είναι δηλαδή. Δεν λέει κάτι διαφορετικό. Εκκλησία. Ναΐκα. Αυτό ήθελα να βάλω μέσα στο τραγούδι. Ο μπαμπάς της έδωσε την ιδέα. Από τη Γαλλία, ο πατέρας της από Αϊτή, η μητέρα της. Και ήθελε να φτιάξει κάτι ιδιαίτερο σε αυτό εδώ το τραγούδι, το φοβερά καλοκαιρινό που το ακούσαμε τώρα στο 2026. Lovely day. Νομίζω η πρώτη μέρα όμορφη μετά από αυτό το καλοκαίρι που έχει και δροσιά και αεράκι και ήλιο. Χωρίς πολύ υγρασία. Πριν από αυτό μόνο καύσωνας ή ξαφνικά έντονη δροσιά. Lovely day, Bill Withers. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα σας. Airtaco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. Ζωντανά και on demand όλες οι εκπομπές. Τα podcast, ένας ολόκληρος πλανήτης του ραδιοφώνου βρίσκεται στο Airtaco. Δεν είναι λίγο. Βολτάρεις. Και θες χρόνο για να τα δεις όλα.

Το Bill Withers, Lovely Day δεν ήταν για έναν τύπο στη Βραζιλία. Ένας άνδρας στην προσπάθειά του να ληστέψει μια αθλήτρια UFC, την Πολιάνα Βιάννα, ενώ εκείνη περίμενε ένα Uber έξω από το σπίτι της στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, κάθισε δίπλα τη, λέει, τη ρώτησε τι ώρα είναι, αρνήθηκε να φύγει και στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι έχει και όπλο και απέτυχε το τηλέφωνό της. Λάθος άτομο για τον τύπο εκείνη τη μέρα. Μέσα σε 90 δευτερόλεπτα τον ξάπλωσε. Κάτω στο έδαφος με μία λαβή μπορούσε να τον σκοτώσει. Παρακαλούσε για αστυνομίες. Έψαχνε την αστυνομία γιατί ήταν Ultimate Fighting Champion. Το κορίτσι. Έτσι είναι ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος οργανισμός μεικτών πολεμικών τεχνών που τα κάνεις όλα. Όλα. Box, judo, βραζιλιάνικο, ζιουζίτσου, Muay Thai, πάλι, καράτε, τα πάντα. Με μία κίνηση τον ξάπλωσε τον άνθρωπο κάτω. Αν θυμάστε, υπάρχει ολόκληρο επεισόδιο Friends που λέγεται The One with the Ultimate Fighting Champion που ήθελε και φάει σκάλωμα ένας φίλος που είχε η Μόνικα, ο Pete Baker, που ήθελε να κατακτήσει τον κόσμο του UFC αφού είχε κατακτήσει ήδη τον κόσμο των επιχειρήσεων και ήθελε να γίνει, αλλά είχε φάει πολύ ξύλο μέχρι να το κάνει αυτό και δεν τα κατάφερε. Και είχε, αν θυμάστε, στο επεισόδιο ένα δαχτυλίδι και νόμιζε η Μόνικα ότι θα της κάνει πρόταση γάμου, αλλά ήταν το δαχτυλίδι του UFC. Αυτό έκανε κοπέλα, αυτό ακριβώς, και δεν υπάρχει ελπίδα να κλέψει κανείς κινητό όπως αυτός ο άνθρωπος που βρήκε την κοπέλα. Εδώ όμως τώρα, η συνθήκη που δεν περιμέναμε ποτέ να ακούσουμε άνθρωπο να λέει τέτοιους στίχους, ότι θα σε ξαπλώσω εγώ στο πάτωμα άμα πειράξει την κοπέλα μου, είναι ο Ρέι Τσάρλς. Δηλαδή δεν περίμενε κανείς ότι ο Ρέι Τσάρλς θα έλεγε κάτι τέτοιο, αλλά το έχει πει και πολύ ωραία, ότι μην κοιτάς την κοπέλα μου και γιατί έτσι όπως γυμνάζεσαι και κάνεις τις ασκήσεις σου, έτσι θα γυμναστώ κι εγώ όταν θα σε πετάξω κάτω στο πάτωμα. Τα έλεγε, τα έλεγε.

Hey Joe, Hey Joe από Willy DeVille. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Όρκεστρα Baobab στο 2026. Άννα Μαρία. Made in Senegal, ο τίτλος του άλμπουμ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί του σε ένα πρωτότυπο DJ set ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Plisken Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σεζάρια Εύωρα, εδώ στον κόσμο είστε συντονισμένοι σε 93,6. Είναι Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου. Γιορτή είναι μεγάλη. Ελπίδα, πίστη, αγάπη. Χρόνια πολλά και στη δική μας Ελπίδα Παπουτσί που τη βλέπω εδώ, μας κέρασε και γλυκό. Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτουλα θα είναι μέχρι τις 8 σε ένα road trip μουσικό. Παρέμεστε κάθε απόγευμα στους 93,6 κόσμος και rteco.gr. Διαδικτυακά ακούς όπου κι αν είσαι. Εύκολα, άνετα, ωραία, μπαίνεις σε ένα πλανήτη ολόκληρο ραδιοφωνικό. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ ζωντανά και on demand.

Still Waking Light, αλληγορία ο τίτλος του άλμπουμ από τη Γουατεμάλα. Το 2022 κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ. Φοβερή τραγουδίστρια η Γκάμπι Μορένο, είναι υπέροχη φωνή. Είναι από τις φωνές που ξεχωρίζουν σίγουρα. Και μάλιστα στην αρχή της καριέρας της δεν τραγουδούσε ισπανικά στη γλώσσα της, γιατί δεν ξέρω πώς το είχε σκεφτεί, ότι είναι μπανάλ, ότι δεν, ιδιαίτερα τα ισπανικά. Είναι μετά από τα αγγλικά. Τα ισπανικά σίγουρα περνάνε, ιδιαίτερα με στη μουσική, παντού, οτιδήποτε. Δεν είναι σαν μια γλώσσα να πεις ότι κόλλησε ένα τραγουδί σου ειδικά. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε. Μετά το προσπάθησε και είδε ότι είναι όμορφο να τραγουδάς τη γλώσσα σου, να εκφράζεσαι έτσι ακριβώς όπως νιώθεις άνετα, και όχι μόνο μέσα από τα αγγλικά. Δεν κάνεις καριέρα μόνο έτσι. Όπως έλεγε και η Edith Piaf, το σημαντικό, αυτό που αξίζει, είναι ένας καλλιτέχνης σε οποιαδήποτε γλώσσα, σε όποια γλώσσα και να τραγουδήσει, να μπορεί να περάσει το νόημα απέναντι, να νιώσει κανείς, ακόμη και όταν δεν ξέρει τη γλώσσα σου, δεν τη γνωρίζει, αλλά καταλαβαίνει τι λες, το νιώθει αυτό που λες. Wicked Game. Θα το ακούσουμε από τη Lucent, που έκανε εντύπωση και η Lucent όταν κυκλοφόρησε αυτή η εκτέλεση.

Πολύ ωραία, με εκτέλεση από την Lucent. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, απόγευμα Πέμπτης είναι. Έφυγε το 24 στα 78 το J.D. Southern, ένας άνθρωπος που έγραψε σημαντικά τραγούδια, ηχογράφησε με τη Λίντα Ρόσταντ, είχε σχέση και με τη Λίντα Ρόσταντ και με τη Στίβι Νίξ τη δεκαετία του 70, πίσω από πάρα πολύ σπουδαία τραγούδια και σχήματα που δημιουργήθηκαν, ένας άνθρωπος που βοήθησε πάρα πολύ και τους Eagles, να τα λέμε αυτά, έβαλε πολύ τη μαγεία του μέσα στους Eagles και σε πολλά, πολλά σπουδαία τραγούδια, με ντουέτα με τον James Taylor, με Birds, πίσω από τη μουσική, ένας άνθρωπος με πάρα πολύ έμπνευση και φοβερή, φοβερή αισθητική. Και μόνο που το χέρι του ακούμπησε το τραγούδι που ακολουθεί, που βέβαια εννοείται ότι όλη αυτή η ομάδα καλλιτεχνών που το έγραψε ήταν εγγύηση, γιατί μέχρι σήμερα η Eagles είναι η μεγαλύτερη μπάντα σε πωλήσεις μαζί με το Thriller του Michael Jackson. Μετά είναι οι Eagles. Έγραψαν αυτή τη μελωδική γραμμή, τα φωνητικά πίσω, οι αρμονίες που κάνουν σε αυτό το τραγούδι. Είναι αυτή η στιγμή που αν σταθεί κανείς να παρατηρήσει όλη αυτή την ομορφιά που μπορεί κάποιος να δώσει στις μελωδικές γραμμές, στην κιθάρα, τα διπλά φωνητικά, το χοροδιακό μέρος, το οποίο άνοικε στο J.D. Southern, όλο το χοροδιακό μέρος του κομματιού που θα ακούσουμε. Και μάλιστα σε αυτόν αναφέρεται και ο στίχος Johnny Came Lately, The New Kid in Town, ο οποίος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη σύνθεση, ζητώντας τη συνδρομή των Fry και Henley, που εγγύηση δηλαδή. Τώρα σκεφτείτε μια τέτοια ομάδα, Glenn Fry, ο Don Henley μαζί με τον J.D. Southern να μιλούν για το εφήμερο του ρομαντισμού, του έρωτα, την παροδικότητα της φήμης, το χώρο της μουσικής και γενικότερα του θεάματος, πως όλα αυτά τα όμορφα πράγματα όταν είσαι πρώτος, τη φήμη, είσαι γνωστός, όταν κάποιος είναι ερωτευμένος μαζί σου, πόσο εύκολα μπορούν να πετάξουν και να φύγουν, αλλά πως μπορεί μια μπάντα να το πει με τέτοια ομορφιά. Και J.D. Southern από πίσω, όχι, συγγνώμη, αυτό είναι live. Όχι, χάνει πολύ το live σε σχέση με το στούντιο, είναι million dollar ηχογράφηση. Αρεστούργημα.

New Kid in Town, λοιπόν, από αυτή τη σπουδαία ομάδα μουσικών. J.D. Southern έφυγε στα 78 του το 24 αυτή τη μέρα, 17 Σεπτεμβρίου. Τα θαύματά τους τα έκαναν με Glenn Frey, με τον Don Henley και όλη αυτή την παρέα που έγραψε ιστορία στη μουσική.

Τώρα μια φοβερή στιγμή έγινε στα βραβεία Αμερικάνα που πραγματοποιήθηκαν στο Νάσβιλ. 16 Σεπτεμβρίου η Ντόλι Πάρτον τιμήθηκε με το βραβείο συνολικής προσφοράς, Lifetime Achievement Award. Το φοβερό ήταν ότι είχε ηχογραφηθεί η προηχογραφημένη ομιλία. Έπαιξε που έγινε πριν από το θάνατό της. Αρχικά η Έμιλου Χάρις ανέβηκε στη σκηνή, μίλησε για μια μικροσκοπική εξαιρετική γυναίκα που έκανε τον κόσμο ένα καλύτερο και πιο φωτεινό, πιο ευγενικό μέρος. Αυτό είπε η Έμιλου Χάρις, ότι με τον αυθεντικό της τρόπο η Ντόλι όταν έμαθε ότι θα λάβει αυτή την τιμή, δεν περίμενε να τη βρει τα φώτα της δημοσιότητας. Μπήκε αμέσως στη διαδικασία, ηχογραφώντας ένα μήνυμα με ίδια ζεστασιά, χαρά, λάμψη, τόσο απλόχερα μοιράστηκε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της τα πάντα. Τη μουσική, την προσωπικότητά της. Γεια σας, είμαι η Ντόλι Πάρτον. Είπε, είναι μεγάλη μου τιμή να λαμβάνω το βραβείο συνολικής προσφοράς από την Ένωση Μουσικής Αμερικάνα. Η roots μουσική, αυτό που ονομάζεται Αμερικάνα, είναι αυτό με το οποίο μεγάλωσα, παίζοντας στα Smoky Mountains. Είναι η ίδια μουσική που με τράβηξε πίσω στο Ανατολικό Τενεσί το 97 για να γράψω και να ηχογραφήσω το Hungry Again. Μίλησε για την καριέρα της, ήταν συγκινημένη, πολύ όμορφα λόγια είπαν όλοι για την Ντόλι Πάρτον και εμείς θα την ακούσουμε μαζί με την Έμιλου Χάρις να ερμηνεύουν. Ντόλι Πάρτον, Έμιλου Χάρις, Λίντα Ρόντσταντ. To know him is to love him.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Goodbye Henry Ray και Al Green. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Είναι Πέμπτη, είναι 17 Σεπτεμβρίου. Αγάπη, πίστη, ελπίδα γιορτάζουν. Η ελπίδα η δική μας. Εδώ λάμπει και μας έχει φέρει και γλυκάκια. Πέτρος Αδάμ. Ακολουθεί, μείνετε εδώ στον κόσμο.

0: look any further.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
5: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
4: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στην Ερτένα.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Pizza Mind. Αυτός είναι ο Benjamin Clementine. Δεν ξέρω γιατί σκέφτηκα έτσι την πίτσα και πώς μου πήγε το μυαλό σε αυτό. Ανεβαίνοντας τώρα επάνω στην Έρτσιλα για Παρασκευή, που κάνει Ελπίδα. Ελπιδάκι, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και στην Ελπίδα και στη Σοφία και στη Σοφία, σε όλο τον κόσμο. Να είστε όλοι καλά. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε έτσι αυτή η ιδέα με αυτό το Pizza Mind, αλλά ο Benjamin Clementine τα τελευταία χρόνια είναι σταθερή αξία. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο, σε 93,6. 7 λεπτά μετά τις 8. Πάμε για τις επόμενες 2 ώρες. Με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα, με πολλή κίνηση έξω, με σχεδόν φρέσκο φεγγάρι. Ξέρετε, το φεγγάρι είναι σαν καρπουζάκι απ' έξω και είναι πάρα πολύ ωραία. Μείνετε συντονισμένοι, ακούστε ωραία πράγματα και ωραίες μουσικές. Έχουμε πολλά να πούμε και πολύ περισσότερο αν βρίσκεστε μέσα στην κίνηση. Ανοίχτε λίγο παραπάνω τον δέκτη του ραδιοφώνου σας. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Johnny Loop λοιπόν και I Lost My Baby, 210-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου κι αν βρίσκεστε μας ακούτε. Τι ωραίο αυτό το άλμπουμ του Rufus Wainwright. Το αφιέρωμα στα τραγούδια του Kurt Weill.

Αυτή είναι η Τροβέρ. Τροβέρ μας έρχονται από την Οκεανία, αλλά έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο ήχο που έχει περάσει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει περάσει και στην Ευρώπη σιγά σιγά. Όπως ακριβώς και ο επόμενος καλλιτέχνης που θυμίζει ιδιαίτερα τους Κουλάμπιν. Και μας έρχεται από τη Σουηδία. Και έτσι ακριβώς θα πάμε μέχρι τις 8.30. Με τον Arc de Soleil. Άλλοι λένε ότι είναι η Arc de Soleil, ότι είναι μπάντα. Ένας είναι και άλλοι δύο μουσικοί. Μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Κόσμος 93,6.
1: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αυτός είναι ο Σέμπα Κάμπος. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Πέμπτη σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου. Μεγάλη γιορτή, φίλες και φίλοι. Η Ελπίδα Παπουτσί που γιορτάζει βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα πρέπει να χαρίσει και ένα τραγούδι και στην Ελπίδα και στη Σοφία και σε όσους εορτάζουν σήμερα. Θα το κάνουμε, θα το κάνουμε. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, και ακούτε τον κόσμο live alive on demand. Ό,τι ώρα θέλετε, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ertekocosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Από την τηλεόρασή σας ακούτε τον κόσμο live alive και ακούτε τον κόσμο και κόσμος jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Facebook, Instagram έχουμε, τρέχουν και διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα social media. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, αφιερώσεις, πολλούς χαιρετισμούς και στην όμορφη Σαντορίνη που μας κάνει τα κρόαση, να είστε όλοι καλά. Ανταποδίδουμε όπως σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Αυτή είναι η Hooverphonic. Hooverphonic και Full Moon Duel. Μπορεί το φεγγάρι να μην είναι γεμάτο, αλλά καθαρό ουρανό και έστω ένα νέο φεγγάρι, κάτι λέει. Δεν λέει.

Light of a clear blue morning. Αυτό, φίλες και φίλοι, είναι ένα από τα πιο σημαντικά τραγούδια που έχει γράψει ποτέ η Ντόλι Πάρτον. Και το λέω διότι είναι ένα τραγούδι που εμπνέει ελπίδα και συναισθηματική ανανέωση, όπως είχε πει. Το Light of a Clear Blue Morning μας υπενθυμίζει, είχε πει, τη δύναμη της ψυχικής ανθεκτικότητας. Το είχε γράψει το 1974 όταν είχε χωρίσει θεωρητικά από τον Porter Wagoner, είχε φύγει από την μπάντα και ήθελε να κάνει προσωπική καριέρα. Και μετά από πάρα πολλά χρόνια συναντάει την Λάνι Βίλσον. Η Λάνι Βίλσον φυσικά τρελάθηκε όταν έμαθε ότι θα τραγουδήσει παρέα. Ή την Ρίμπα Μακεντάιρ, την Μάιλι Σάιρους και λόγω συγγένειας, και την Γκουίν Λατίφα. Και μπαίνουν μέσα στο στούντιο και ηχογραφούν ξανά το Light of a Clear Blue Morning. Και σου δίνει αυτή την αίσθηση ότι τελικά η μουσική, φίλες και φίλοι, είναι ενιαία. Αγγίζει από την blues, από την country, από τη rock, την gospel, όλα αυτά τα στοιχεία που μπορούν να συνθέσουν ένα κομμάτι και πάνω από έναν άνθρωπο, ο οποίος μπορεί πραγματικά μέσα από τη μουσική να υπενθυμίζει αυτή τη δύναμη της ψυχικής ανθεκτικότητας. Σας έλεγα πριν από μέρες ότι προφανώς θα γίνουν πάρα πολλά αφιερώματα. Προχθές το βράδυ που έγιναν τα βραβεία Emmy, έγιναν ιδιαίτερες αναφορές για την Dolly Parton και το CMA ανακοίνωσε ένα μεγάλο αφιέρωμα. Καθώς η κοινότητα της country επιδιώκει, όπως λέει χαρακτηριστικά, το λέω και στα αγγλικά, το πούμε και στα ελληνικά, looks to repay a debt of gratitude. Κοινώς θέλει να ξεπληρώσει ένα χρέος ευγνωμοσύνης απέναντι στη Βασίλισσα της country μουσικής. Και είναι και ένας από τους λόγους που θεωρούν ότι το να τραγουδήσει κάποιος ένα τραγούδι δύο δεν μπορεί να τιμήσει έτσι την ίδια. Σαφέστατα θα τιμηθεί πάνω στα βραβεία, στα CMA. Ωστόσο, την 21η Οκτωβρίου το CMA θα κάνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην country και η εκδήλωση δεν θα εστιάσει μόνο στην καλλιτεχνική πορεία της Dolly Parton, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αξιοποίησε τη φήμη της για να επηρεάσει θετικά όλο τον κόσμο γύρω της και πολύ περισσότερο όταν δημιούργησε η ίδια το Imagination Library, αυτή την βιβλιοθήκη της φαντασίας, με στόχο να ενθαρρύνει τα παιδιά να διαβάζουν και να δώσουν βιβλιοθήκες για το μεγάλο πρόβλημα κοινωνικής παθογένειας που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αυτό είναι το θέμα του αναλφαβητισμού. Όταν ένας καλλιτέχνης διορίζει 300 εκατομμύρια βιβλία και φτιάχνει βιβλιοθήκες, να είστε σίγουρος ότι δεν το κάνει μόνο για τη δόξα. Το σίγουρο είναι ότι δεν το κάνει καν για τη δόξα. Υπάρχουν άλλα τα ερίσματα. Begin again. Εδώ στον κόσμο σε 93,6. Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Είχε πει ο Τζακ Σαβορέντι ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να τραγουδά στα ιταλικά. Είχε πει ότι για να τιμήσω τον παππού μου θέλω να βγάλω ένα δίσκο στα ιταλικά. Όσο όμως εύκολο είναι να πεις ότι θα βγάλεις ένα δίσκο στα ιταλικά, άλλο τόσο δύσκολο είναι να κάνεις μια επιτυχία μεγάλη στην ιταλική γλώσσα εν έτη 2022, 2023, 2025, 2026. Ακόμα κι αν είσαι Ιταλός, Τζακ Σαβορέντι μπορεί να έχει ιταλικές ρίζες και μέσα του να λέει ιταλικό αίμα, ωστόσο μου έλεγε χαρακτηριστικά ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναμπω στη διαδικασία να γράψω ένα ιταλικό άλμπουμ, όσο κι αν αγαπώ την ιταλική μουσική. Και αυτό φαίνεται ιδιαίτερα και στο τελευταίο του άλμπουμ, στο We Will Always Be The Way We Were, το άλμπουμ που θα παρουσιάσει σίγουρα με όλες τις μεγάλες επιτυχίες την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Αρχής γενομένης από την Αθήνα λοιπόν, ξεκινάει το tour. Ένα tour, μια περιοδία 28 ημερών, ημερομηνιών στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στην Ευρώπη, τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα στην 20χρονη καριέρα του. Ξεκινάει λοιπόν από την Αθήνα που αγαπάει τόσο πολύ, έρχεται συχνά πυκνά ο Τζακ Σαβορέντι, έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το ελληνικό κοινό και θα τον δούμε την άλλη Παρασκευή. Και μέχρι τις 9 θα πάμε με τη Μολαφέρτε και το Λατιράνα από το τελευταίο της άλμπουμ. Θεωρώ ότι είναι το καλύτερο άλμπουμ που έχει γράψει μέχρι σήμερα η Μολαφέρτε.

0: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para For Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para For Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων by Plisken Festival. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Now. Αυτή είναι η Thee Sinceres. Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 9. Πέμπτη σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου. Έφυγε και ο μισός Σεπτεμβρίου. Μέχρι να το πάρουμε χαμπάρι, άντε, ανοίξαν τα σχολεία. Θα λέει και θα κάνει και 30-31 βαθμούς. 32 λένε κάποιοι μέσα στις επόμενες μέρες, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έτσι, για να μην νομίζετε ότι μας έπιασε φθινόπωρο ή ότι ο καιρός άρχισε να κρυώνει και όλα αυτά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εδώ είναι Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Και το Σεπτέμβριο κάνουμε μπάνια και αρκετοί το Σεπτέμβριο τον συνεχίζουν. Λένε ότι είναι ο ωραιότερος μήνας των διακοπών, που τέτοια τύχη τουλάχιστον για μας. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, παρέα με τον Κώστα Γεροκακόπουλο στον ήχο, τον καλησπερίζουμε. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Βέβαια, ξέρετε, όσοι πάνε διακοπές τέτοιες μέρες είναι οι τυχεροί. Πολύ τυχεροί πραγματικά. Άμα, εντάξει, απλά σκοτεινιάζει λίγο νωρίτερα. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι μια μαγεία, μια ομορφιά. Είπαμε για όσους μπορούν. Συνόμπι. Mom and Dad. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτός είναι ο Ξινόμπι, DJ, παραγωγός και skater παλιά, έτσι, από την Πορτογαλία. Τον ξέρουμε, έχει έρθει στην Ελλάδα αρκετές φορές, τουλάχιστον καλοκαίρια στα νησιά. Και έχει κάνει μερικές εξαιρετικές παραγωγές και original κομμάτια. Όπως ακριβώς αυτή η μουσική κολεκτίβα μας έρχεται από τη Σκωτία. Η Afrokel Sound System. Και αυτοί βάζουν την ηλεκτρόνικα, βάζουν τη house, τα παραδοσιακά, την αφρικάνικη μουσική και όχι μόνο. Εξαιρετική πραγματικά. Με καινούριο άλμπουμ.

Όταν ακούς τους Afro Celt Sound System, η αλήθεια είναι ότι ταξιδεύει το μυαλό σου, το σώμα σου, η ψυχή σου, τα πάντα. Όταν τους είχα πρωτοδεί το 99 ή το 2000, νομίζω το 99 και μετά το 2000 στο Λυκαβητό, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό το να βλέπεις επάνω να παίζει Cora Guides και να βάζουν sampling ηλεκτρόνικα. Ήταν πραγματικά ένα πράγμα εντυπωσιακό και το ακολουθούν αυτό, το κάνουν και το πιστεύουν και καλά κάνουν, χωρίς να χαλάνε την παράδοση από τους Κέλτες, και βάζουν πάρα πολλά στοιχεία μέσα στη μουσική. Είναι μια κολεκτίβα η οποία υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζει να ηχογραφεί. Όπως ένα νέο όνομα που ακούμε αυτόν τον καιρό εδώ στον κόσμο είναι ο AJ Jones, αυτός και γνωστός ως The Chosen Child, όπως λένε, ανερχόμενος από το Memphis, από το Tennessee. Ξεκίνησε το 24 να ανεβάζει σε πλατφόρμες τραγούδια, αντλώντας έμπνευση, όπως έχει πει, από τον Bobby Womack και τον Sam Cooke, και πείραξε και το διασκεύασε το A Change Is Gonna Come και ένα παλιό κομμάτι του Stevie Wonder, ένα χριστουγεννιάτικο. Αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι από το 2025 και μετά, ανεβαίνοντας πάνω σε πλατφόρμες πάρα πολλά κομμάτια, έβγαλε και το πρώτο του άλμπουμ, και το Γενάρη που μας πέρασε τώρα, τον Ιούνιο, το Γενάρη τώρα το 26, έβγαλε το Gas Station Love. Ένα κομμάτι που... ένα από τα δύο κομμάτια μάλλον που ανέδειξαν την ικανότητά του να συνδυάζει την κλασική soul με μια σύγχρονη αισθητική. Εδώ παρέα με τον γνωστό μας, δικό μας, Big X, The Blank.

Gas Station. Αυτός είναι ο E.G. Jones. Εδώ παρέα με τον Big X The Plank. Και το ωραίο είναι ότι ηλικιακά είναι κοντά, έτσι. Ο E.G. Jones είναι 24 από το Memphis, ο Big X είναι 28 από τον Dallas. Βάζουν και το hip hop και τη southern hip hop. Είδατε και αυτό που έχει ονομαστεί country rap στην Αμερική. Το φτιάξε ο Big X The Plank και το παρουσίασε σε ένα άλμπουμ πέρυσι. Το κάνουν πάρα πολύ ωραία. Αλλά μέσα όμως σε αυτό το gas station υπάρχει αυτή η μαυρίλα, αυτός ο ήχος της soul που έχουμε ζήσει και δει της disco, θα το πω κανονικά, γιατί εκεί είναι αυτή η επιρροή, εκεί στο 75-77, όπου λίγο αλλάζει ο ήχος και ανατρέπονται και οι ισορροπίες. Ό,τι ακριβώς έκαναν Fun Loving Criminals, ιδιαίτερα επηρεασμένοι από ποιον άλλον, από τον Barry White.

0: Fun Loving Criminals έχουν γράψει διάφορα τραγούδια και σίγουρα ο ήχος τους από ένα σημείο και πέρα φαίνεται ιδιαίτερα ότι είναι επηρεασμένος από τα 70s και δει από την disco, αν και νομίζω ότι υπάρχουν 2-3 καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή από το χώρο της, όχι μόνο από το χώρο της soul, ο Barry White για παράδειγμα, ο Lou Rawls ή ο Al Green ακόμα που υπάρχει ακόμα και σήμερα, δεν νομίζω να εκπροσωπεί μόνο την γενιά των soulmen και των μουσικών που άπτονται γύρω από τη soul, από την disco ή από την gospel μουσική που έπαιξαν, αλλά νομίζω ότι περιλαμβάνει γενικά το χώρο της μουσικής. Είναι 2-3 ονόματα, καμιά δεκαριά αν μπορούμε να βάλουμε στο σύνολο, που εν πάση περιπτώσει αυτοί αντικατοπτρίζουν και εκπροσωπούν, αν θέλετε, μια ολόκληρη γενιά μουσικών. Αυτός βέβαια, ένας από αυτούς ήταν φυσικά και ο Barry White. Όπως ακριβώς και αυτή η τραγουδίστρια που έχει δώσει σημεία ιδιαίτερα τέτοια γραφής, όπου θεωρώ με το τελευταίο της άλμπουμ, μιλάω για τη Ράι, το τελευταίο της άλμπουμ θεωρώ ότι θα είναι ή είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ για το 2026 που δεν έχει κλείσει ακόμα. Μη σας φανεί περίεργο, μήπως είναι και μέσα στα Best Albums of the Year, τουλάχιστον για τα βραβεία Grammy που θα λάβουν χώρα όπως συνήθως εκεί το Φλεβάρι στο 2027. Και όχι μόνο επειδή συμμετέχει μέσα ο Al Green ή ο θρύλος ο Hans Zimmer, αυτός το τόσο μεγάλο σπουδαίος συνθέτης, αλλά γιατί μπορεί να βάλει πάρα πολλά μουσικά είδη, έχει και τη φωνή βέβαια, και να έχει ακροατές και ακροατήριο από 15-16 χρονών, Where's My Husband, μέχρι και το επόμενο κομμάτι, I Hate The Way I Look Today.
1: This song is called I Hate The Way I Look Today.

0: Κόσμος 93,6.
1: George Ervos και Swinging Cats την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου παρουσιάζουν το Παραντίσο στο Stoa Culture. Ένα ανατρεπτικό σοου με 14 καλλιτέχνες επί σκηνής, εντυπωσιακά acts, χορό και πολύ rock and roll. Special guests η Εύα Τσάχρα και η Ροζάνα Μαϊλάν. Εισιτήρια από 15 ευρώ στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Αυτή είναι η Καλέξικο, αυτό είναι το The Ballad of Cable Hog. Έχουν περάσει ούτε λίγο ούτε πολύ, φίλες και φίλοι, 26 χρόνια από τότε που ακούμε το The Ballad of Cable Hog από τον Joey Burns και τον Dico Vertino, με αυτόν τον λεγόμενο ήχο των συνόρων. Είναι ένας ήχος, είναι μια μουσική κουλτούρα που γεννήθηκε από τα ακουστικά project που χρησιμοποιούν εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό το λεγόμενο Border Music Tex-Mex, το οποίο ναι μεν είναι μια παραδοσιακή μίξη της μεξικάνικης μουσικής με την ευρωπαϊκή πόλκα, είναι το Κορίντος και τον Tex-Mex, το οποίο ναι μεν είναι μια παραδοσιακή μίξη της μεξικάνικης μουσικής με την ευρωπαϊκή πόλκα.

και δεν θα υπήρχε αυτή η λογική της μουσικής εάν σαν σήμερα δεν είχε γεννηθεί ο Hank Williams, ο Hiram Hank Williams. Ο Hank Williams το 1923 που γεννήθηκε σαν σήμερα, ευγενεότατος το 53, ετών 29 στα 30, ήταν ο σημαντικότερος και ο πιο επιδραστικός μουσικός του 20ου αιώνα.

Τζαμπαλάγια on the bayou, και αν το πούμε έτσι πολύ απλά, γιατί λέμε για τον Hank Williams. Ο Hank Williams, αν δεν υπήρχε ο Hank Williams, φίλες και φίλοι, δεν θα υπήρχε η μετάβαση από την western μουσική στην country. Αν δεν υπήρχε ο Hank Williams, δεν θα υπήρχε το rock and roll. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και δεν θα υπήρχε το rock and roll, και ο ίδιος έθεσε τις βάσεις για να γίνει το rock and roll. Να διαχωρίσει το R&B από την κλασική blues με τις κιθάρες και με τα βιολιά. Αυτό το έκανε. Αν δεν υπήρχε ο Hank Williams, δεν θα υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα στη μουσική. Και αυτό γιατί επηρέασε τον Elvis, επηρέασε τους Beatles, τον Bob Dylan, στην country τον George Jones, την Tammy Wynette, τον Jerry Lee Lewis φυσικά, τον Mel Haggard και όλη τη σκηνή στην Καλιφόρνια, τον Jim Vincent αργότερα, τον Ricky Nelson, όλοι αυτοί, τους Rolling Stones φυσικά, πέραν του Willie Dixon που Stones είχαν επηρεαστεί από τον Dixon. Γενικά, εάν δεν υπήρχε ο Πατριάρχης, γιατί έτσι τον λένε, ο Μητροπολίτης της μουσικής, αυτός ο άνθρωπος που αν ζούσε σίγουρα θα είχε κάνει και άλλες μεταρρυθμίσεις στη μουσική. Είχε μεγαλώσει στην Αλαμπάμα, εκεί είχε γεννηθεί ο Hank Williams. Αργότερα συνέχισε την μουσική του και ο Hank Williams Jr. και ο γιος του και το δισέγγωνο, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος αντιμετώπισε ούτως ή άλλως δυσκολίες, γιατί μέσα στη δεκαετία του 30 που άρχισε να παίζει μουσική εκείνη την εποχή, έφυγαν πολλοί, επιστρατεύτηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αρκετοί μουσικοί του, κάποιοι έφυγαν από τη ζωή, έβαλε άλλους, έμπλεξε με τον αλκοολισμό που τον καθιστούσε και αναξιόπιστο πολλές φορές, έφυγε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, τον έδιωξαν, ήταν βίος και πολιτεία. Ωστόσο όμως,

Ήταν και η εποχή τέτοια, μιλάμε τη δεκαετία του 30 και του 40, και ακολούθησε μια πολύ συγκεκριμένη βάση και τακτική πάνω στη μουσική εκείνης της εποχής, όπου τον έβαλαν και 12 ή 13 φορές, αν θυμάμαι καλά, στο Billboard Country and Western τότε Best Seller, γιατί δεν υπήρχε ακόμα η κατηγορία ξεχωριστή, και να πάει στο νούμερο 1 πάρα πολλά τραγούδια. Δεν ασχολείται κανένας με τα νούμερο 1 του Hank Williams όσο ασχολείται με το τι έκανε πάνω στη μουσική και γιατί ήταν τόσο επιδραστικός. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς του 20ου αιώνα. Και αυτό είναι το όνομα που σίγουρα είναι ένα από τα πιο hot ονόματα σήμερα στη μουσική, στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο. Paloma Faith, εδώ παρέα με τον Teddy Swims.

Αυτή είναι η Bundos Band, μια κολεκτίβα, μια από τις πολλές κολεκτίβες που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια, αλλά ακολουθούν ένα πολύ συγκεκριμένο ήχο, αυτό τον ήχο της Dubton Records, που έχει βγάλει σημαντικά ονόματα στις Ηνωμένες Πολιτείες και δει στην Νέα Υόρκη, ομοίως βάζοντας πάρα πολλά στυλ μουσικής και έχοντας κατά καιρούς μουσικούς και από τη Μέση Ανατολή και από την Τουρκία, όπως και η Menahan Street Band και πολλά πολλά άλλα μέλη που έχουν τραγουδήσει κατά καιρούς και έχουν εμφανιστεί στους Bundos Band σε αυτόν τον ιδιαίτερο ήχο που αγγίζει πολλές φορές και μουσικά όρια, ξεφεύγει μάλλον από τα μουσικά όρια που έχουμε μάθει. Αυτό ήταν λοιπόν το Cult Steel, εδώ 10 παρα 10 στον κόσμο. Τεφτίνη και Τραμόρης στο In My House.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα. Εδώ στον κόσμο στους 93,6. Να ευχαριστήσω όλους σας για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας και για τις καλησπέρες σας. Να είστε όλοι καλά. Όπως ακριβώς ευχαριστώ πολύ και τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ήταν στον ήχο, και θα συνεχίσει εδώ παρέα με την Ρούμπινη Σταγκουράκη, που θα σπάει η Ρούμπινη μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Λέγαμε νωρίτερα, έτσι για να σας αφήσω για τελευταίο κομμάτι, λέγαμε νωρίτερα για τον Χάνκ Ουίλιαμς που γεννήθηκε σήμερα το 23. Το 26, τρία χρόνια αργότερα, γεννιέται ο brother Jack McDuff, ο Captain Jack όπως ήταν γνωστός, αυτός ο οργανίστας. Το χάμον του brother Jack ήταν σίγουρα ένα σημείο κατά τη θέση. Ήταν ο πιο σημαντικός κατά τη διάρκεια της εποχής του hard bop και της soul jazz μέσα στην δεκαετία του 60, βάζοντας και το τρίο. Τότε είχε μέσα ως band leader πιτσιρικά το George Benson στην κιθάρα, είχε το Red Holloway στο σαξόφωνο, είχε το Joe Dukes στην drums. Τεράστιος μουσικός με φοβερές ηχογραφήσεις. Μπορείτε να βρείτε εποχές. Το Brother Jack βέβαια το 60 και το Honey Dripper το 61. Θεωρώ ότι είναι τα αριστουργήματα στην μουσική της jazz. Και αργότερα βέβαια μέσα στη δεκαετία του 70, μπαίνοντας στην Atlantic, εκεί μπήκε και μέσα στο κομμάτι της soul, μπήκε στο κομμάτι της soul jazz και μπήκε και στο κομμάτι της disco, γιατί πάρα πολλά κομμάτια τα έχουν πειράξει. Και μάλιστα αργότερα όταν έπαιξε στην Gong στο label, στην jazz εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80. Όλα αυτά για τον brother Jack που σας αφήνω με τον blues and tonic, έτσι κάτι να ακούσουμε, να τον θυμηθούμε από αυτό το ιστορικό Honey Dripper, το album του 1961, ηχογραφημένο στο στούντιο του μαέστρου Rudy Van Gelder στη Νέα Υόρκη. Πολλά πολλά πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
1: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Γιάννης Δημητριάδης. Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Το 1996, το 96, Smack My Bitch Up. Ωραία να ξεκινάει έτσι η μέρα σου και η νύχτα σου. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, βράδυ Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα γεννιέται ο Keith Flint, που ήταν ο frontman των Prodigy. Θα πούμε κι άλλα γι' αυτόν σε λίγο. Κώστας Γεωργακόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνες τα γκουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Χρόνια πολλά στη Σοφία. Την αγάπη, την ελπίδα και την πίστη. Έφυγε φέτος πλήρης ημερών. Γεννιέται σαν σήμερα ο Λαμόντ Μακλεμόρ. Ήταν ένας από την παρέα των Fifth Dimension. Up, up and away, Aquarius, let the sunshine in.

η περίπτωση του Herman Lamont McLemore, που γεννιέται στο Μιζούρι σαν σήμερα, είναι ιδιαίτερη, γιατί εκτός ήταν κούκλος, ήταν και φωτογράφος για το Harper Bazaar, το περιοδικό. Φωτογράφησε το cover στο άλμπουμ, στο πρώτο άλμπουμ του Stevie Wonder. Ήταν επίσης ο φωτογράφος για τα περιοδικά Jet και Ebony, το δεύτερο, καλά, τέλειο, για 40 χρόνια.

Αυτός βεβαίως που μόλις ακούσαμε ήταν ο Φλόριντα. Το όνομά του είναι Τράμαρ Λέισετ Ντίλαρντ. Γεννημένος το 1979 σαν σήμερα. Αμερικανός ράπερ. Αυτή την επιτυχία τη θυμάστε? Πότε βγήκε? Το 7. Πολλές συνεργασίες. East Coast βέβαια, Φλόριντα, Μαϊάμι. Και εδώ η καταπληκτική φωνή του Jacob Lusk στο Natural Blues του Moby.

Λοιπόν, σαν σήμερα έχουμε κάτι καταπληκτικά γεγονότα που συνέβησαν πολύ πολύ παλιά. Δεν θα τα πάμε τη σειρά, θα ξεκινήσω το 1920. Ο βασιλιάς τότε των Ελλήνων, ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, περπατούσε στους βασιλικούς κήπους, στο Τατόι. Και ξαφνικά τραυματίζεται από το δάγκωμα μαϊμούς, γιατί προσπαθούσε να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι. Οι γιατροί ανακοινώνουν ότι το τραύμα δεν πνέει καμία ανησυχία, αλλά πολύ λίγες μέρες αργότερα θα πάθει σιψεμία και θα πεθάνει σε ηλικία 27 ετών. Ο βασιλιάς των Ελλήνων, ο Αλέξανδρος ο Πρώτος.

Φαντάζομαι δεν έχετε όλοι δει κάποιο βίντεο από τη Celine Dion που τραγουδάει στο Παρίσι. Δίνει συναυλίες. Αν δεν κάνω λάθος, θα δώσει και το 27 το Μάιο. Είναι προγραμματισμένες όλες τις συναυλίες. Και να τιμήσουμε έτσι και τον Καναδά που κατάγεται, που ο Καναδάς ήρθε στην Ευρώπη. Ωραίες είναι αυτές έτσι οι γεωγραφικές επαφές χωρίς να υπάρχουν γεωγραφικά σύνορα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Roads Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roads Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Κούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roads Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Talking together, talking together. Al Green, Love and Happiness. I'm still in love with you. Και θα νομίζει τώρα εδώ ο Κώστας Γεωργακόπουλος του κάνουν ερωτική εξομολόγηση. Γιατί όχι. Άλλα τραγούδια που έχουν κάνει cover, η Etta James, ο Αλτζάρο. Μεταξύ άλλων. Και ακολουθεί η νέα φωνή. Ολύμπια Βιτάλης, Δυτικό Λονδίνο, με Maverick Sabre μαζί στα φωνητικά και Don't Cry.

Λοιπόν, δίνουμε προσκλήσεις για τα live Jeff Mills. Jeff Mills, θέατρο Βράχων αυτή την Κυριακή. Μην μου πείτε ότι δεν σας το είπα. Αύριο τελειώνει ο διαγωνισμός. Jeff Mills αυτή την Κυριακή στο θέατρο Βράχων. Max Cooper τον ανοιγεί σε ένα set το οποίο θα είναι live. Άμπλετον λογικά. Και έρχεται ο Jeff Mills να παρουσιάσει αυτό το καταπληκτικό. Δίνουμε προσκλήσεις και για το live του Παραφορκούβα. Για 5η-24 Σεπτεμβρίου. Όλα αυτά στα social media. Μπαίνετε, λέτε το όνομά σας, δηλώνετε συμμετοχή και κερδίζετε.

Λοιπόν, το 1176 σήμερα, ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ Πρώτο Κομνηνό δίνει ήττα πολύ κάτω στο μεριοκέφαλο της Μικράς Ασίας. Ποιοι μας φάγαν τότε? Τους φάγανε οι Σελτζούκοι Τούρκοι του Κιλίτζαρ Σλάν. Ο Ερντογάν ξανακατεβαίνει υποψήφιος. Όχι, αυτό είναι σήμερα.

Το 1877 όμως στην Ελλάδα ένας εκλογικός νόμος επιβάλλει τη συμμετοχή της δικαστικής εξουσίας σε όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας. Καταρτήθηκαν οι εκλογικοί κατάλογοι και με κάποιον τρόπο επιβλήθηκαν και κυρώσεις στις παραβάσεις που γίνονταν τότε ή και σήμερα στη διάρκεια των εκλογών. Αυτός ο εκλογικός νόμος είχε ένα όνομα, ήταν το Χίμι Ήτα. Είναι ο εκλογικός νόμος Χίμι Ήτα. Εγώ το Χίμι Ήτα θα το πω αραβικά. Σίτα Αρμπα Τεμανία. Είναι αριθμοί βασικά. Είναι ο εκλογικός νόμος 648 που δεν τον είπαν τότε έτσι, τον είπαν Χίμι Ήτα για να τον θυμούνται καλύτερα. Καλά έκαναν, γιατί και τώρα που έχουμε όλους αυτούς τους αριθμούς, τι θυμόμαστε? Τίποτα.

Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα αυτή την Κυριακή Θέατρο Βράχων, Tomorrow Comes the Harvest. Νιγεριανός ντράμερ, Τόνι Άλεν. Τι να πούμε για τον Τόνι Άλεν, φεύγει από τη ζωή. Ήταν πρωτοπόρος της Αφρομπίτ, ήταν ο ντράμερ του Φελακούτη. Όταν πέθανε, όταν έφυγε ο Φελακούτη, πήρε 5 να τον εγκαταστήσει. Μαζί με τον Τζεφ Μίλς σκέφτηκα, είχα σκεφτεί να κάνω μια μουσική η οποία βεβαίως θα είναι πειραματική και θα είναι αυτοσχεδιαστική. Tomorrow Comes the Harvest. Ο Τζεφ Μίλς μαζί με τον παραγωγό Ζων Φινταγή. Ένα τρίο το οποίο ανακάλυψε αυτό το κοινό έδαφος. Μια παράδοση που αντιμετωπίζουν τη μουσική ως ανύψωση. Έχουν περιοδεύσει μέχρι το θάνατο του Τόνι Άλεν το 2020. Τα θεμέλια όμως είχαν ήδη μπει. Προσθέθηκε μια φλαουτίστρια, η Γασιντάλη, και το εγχείρημα βεβαίως έχει μπει σε μια άλλη πορεία και σε μια άλλη ερώτηση, σε ένα άλλο κεφάλαιο. Αυτή την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, παραγωγή Πλίσκεν, έρχεται ο Τζεφ Μίλς, Tomorrow Comes the Harvest, και λίγο πριν ο Μαξ Κούπερ σε ένα πάρα πολύ ωραίο DJ set.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μια πάρα πάρα πολύ ωραία ιστορία και ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Διαβάστε τους στίχους. I need it bad. They tell me I go too far, I move too fast, I drink too hard. Αυτός είναι ο E.J. Jones στα 24 Μαΐων. Μια καινούργια φωνή που μας έρχεται βεβαίως από την Αμερική. Ένα είδε θυμίζει Michael Jackson και όλα αυτά, έτσι τα ωραία. Είναι πάρα πολύ γλυκούλης. Καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5 17 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζει η Σοφία, η Αγάπη, η Ελπίδα, η Πίστη, και η Σόνια, και ο Σοφιανός, και ο Αγαθοκλής. Ρουμπίνη στα κουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Κώστας Γεωργακόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Αγάπη, σήμερα αγάπη. Ας έχουμε αγάπη. Γύρω-γύρω.

Αυτή είναι η Wet Wet Wet με καταπληκτικά back vocals. Ένα φεστιβάλ το οποίο κλείνει 4 χρόνια, αύριο και μεθαύριο, στο Πλήφα. Το αγοροφοβικό φεστιβάλ 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Φέτος το πρόγραμμα το έχει αναλάβει η Βασιλίνα και έχουμε πάρα πολύ χαρά γι' αυτό. Διότι, όπως έχει πει και σε μια συνέντευξη και εδώ στο Μιχάλη Καμάκα, ότι δεν έκανα τους φίλους μου, επειδή έκανα τον προγραμματισμό, να σας πω μερικά ονόματα. Επιστρέφει ένα Πλάτωνος, ο Παν-Παν. Ιούσου Ρουμ, Σελοφάν, In Trans 95, Αγγελίνα, Ντόλι Βάρα, Psychedelic Trip to Death, καλά εδώ, Φρουίζι Λετ, Τζον Λαμπέλ, Βασιλίνα and Friends, και αυτή στο τέλος, Μπούκουρα, Πανδώρα. Διότι, όπως δηλώνουν οι ιδρυτές, θα έρθει κάποτε φθορά και ο μαρασμός. Και ευτυχώς όμως που πριν από 45 χρόνια ακριβώς, η Λένα Πλάτωνος και η παρέα του Σαμποτάζ είχαν αυτή την σοφία να τοποθετήσουν το κοπερτί λίγο πριν από το τέλος της πρώτης πλευράς του βινιλίου και όχι στο τέλος του δίσκου.

ένα φεστιβάλ το οποίο δεν έχει χορηγούς και το να υπάρχει 4 χρόνια είναι ήδη πάρα πολλά και να στηρίζεται μόνο του στα πόδια του και να το στηρίζει ο κόσμος. Αγοραφοβικό φεστιβάλ 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Πλήθο.

2015, At Least For Now, το άλμπουμ του Benjamin Clementine που ακούσαμε το Condolence, έρχεται με καινούργιο άλμπουμ. Περιμέναμε πώς και πώς. Με ένα πολύ ωραίο τίτλο. Sir Introvert and the Fair Weathers. Feather Weights. Εδώ πήγαμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Contact Hof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Κόσμος.

πάρα πολύ γνωστή σύνθεση του Bert Howard, Fly Me to the Moon. Εδώ από την οργίσταρα του Xavier Cugat στην Κούβα, το 1964.

Κάγλας, εγώ από τη Γαλλία. Τραγουδάμε και Θαδωράκη. Σε ένα άλμπουμ που είχε πολύ τίτλο Songs for Cabriolet, ενότρος τύπος De Vículos. Okay. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Ο Ρουμπίνης Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα τα πούμε αύριο, λίγα μετά τις 10. Το φεγγάρι το είδατε, είναι πάρα πολύ ωραίο το φεγγάρι, γεμίζει. Μην κοιτάμε κάτω, να κοιτάμε και πάνω. Magnificent Moon, Lucien Johnson, από τη Νέα Ζηλανδία, σαξοφωνίστας, συνθέτης. Καταπληκτικός. Καλό βράδυ. Και μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
7: Cosmos 93.6.
8: Cosmos 93.6.
9: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
8: La Casa de la Costanza.
7: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

ένας πρωτοπόρος, ένας ποιητής, ένας που πριν από χρόνια ήθελε να τον ακολουθήσουμε. Είχε τους λόγους του. Ερχόταν από τη Σενεγάλη, είχε πολλά να μας πει και η Thievery Corporation σε αυτό το άλμπουμ Reconstruction αποφάσισαν να το συμπεριλάβουν στην ιστορία τους. Ο Μπάμπα Μαλ και η Thievery σε αυτό το σουκανάγιο που θα πει «Σε ακολουθώ».

καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας, στην παρέα μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Ελπίζουμε σε έναν άλλο κόσμο, όπως ακριβώς ο Ράντιο Μπέμπα, ή καλύτερα ο Μανού Τσάου, υπό την καθοδήγηση του Μπένι Μάτερν, ο οποίος έρχεται σε αυτό το Otro Mundo.

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, το Ερτέκο ανοιχτό, τα Viber λειτουργούν, τα Messenger υπάρχουν, Facebook, Instagram, σε όλα υπακούμε. Και εδώ φτάσαμε επιτέλους σε αυτά τα blues που υπογράφουν ο Κόιτσι Σακάι μαζί με τον Άφλα Σάκη. Πίσω στο 2020 αυτή εδώ η συνεργασία με τίτλο Wono και βεβαίως η Olindo Records να ηχογραφεί.

Mercato Μπουρουτσάκα φτιάχνεται ακριβώς επειδή γιορτάζει Wonder Wheel Recordings και γιορτάζει με τους ωραιότερους τρόπους, randomized coffee και η παρέα του, ο Tony Circola δηλαδή. Το κομμάτι έφυγε.

Anatolian Weapon. Τον αγαπάμε, τον ακούμε, τον στηρίζουμε. Και εδώ, εδώ έχουμε και τον Σύριο Σαββαίδη, όλοι μαζί, ο Φιοδαίμων.

Γιασμίν Χαμντάν, Στέλνη Ρουμπίνη έρχεται. Έρχεται ο Σονούπος στην Αθήνα. Περιμένουμε να τη δούμε από κοντά αυτή τη σούπερ καλλιτέχνηδα. I remember, I forget. Εμείς διαλέγουμε.

Η Αλσαρά έρχεται με τους New Batons, έρχεται με αυτό το κομμάτι που φέρει τον τίτλο Alpha Rag και ο IZM ρεμιξάρει.

0: Νίκ Μάλβη, Γκολσιφτέν Φαραγανή και η Αρούχα Φτάμ. Αυτοί οι τρεις μαζί ονειρεύονται ελευθερία. Freedom και το κομμάτι τους.
1: All have right to live and live in safety. No one may torture you.

0: CW Stonking. Τον λες και θεατράλε, τον λες και ζόμπι. Όπως ακριβώς και το κομμάτι του.
1: Are you ready? Yeah! I got a brand new dance here for you. This one is called the Zombie.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στα γιατρικά μας κόλπα. Εδώ είμαστε στην παρέα. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και ο JJK λύνα τους αγαπημένους μας. Call the doctor και το κομμάτι του.

0: Charlie Muscle White που ζει και εργάζεται ακόμη στην Αμερική με το δικό του τρόπο και πάντα με τη φυσαρμονικά του. Εδώ φτιάχνει αυτό το Blues Up for the River, όπως επίσης κυκλοφόρησε και καινούριο άλμπουμ.
1: Blues up the river, blues up the river, rolling down to the gulf.

Just

0: καινούριο άλμπουμ και για τον Κέμπ Μο που έρχεται να μας πει ακριβώς τι συμβαίνει σήμερα.
1: I smell biscuits baked from scratch. Someone's in the kitchen

Τζον Μπατίστ κάθεται στο πιάνο, φτιάχνει ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ αφιερωμένο στον Τελόνιος Μόνκ. Πού αλλού, στη Νέα Υόρκη. Μόνκ Movement είναι και το κομμάτι του.

κλασικό το θέμα. Ο Keith Jarrett υπογράφει τη δική του version It's a Lonesome Old Town. Το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πρόσφατα ο μεγάλος τρισμέγιστος Keith Jarrett.

περίπτωση Benjamin Clementine. Δεν μπορείς να είσαι πάντα νικητής. Μπορείς όμως να γράφεις ωραία τραγούδια. Και αυτό εδώ έρχεται με τίτλο Can Always Be The Winner, Argentina.

0: But this is for all the people that come down tonight. Really do this for you. But this really gives everybody a chance to play around a little bit. We don't care who goes on the radio.
1: Οι Allergies κυκλοφόρησαν αυτό το σιγκλάκι μόλις, The Feeling είναι ο τίτλος. Με αυτό σας αφήνω και σας καληνυχτίζω και σήμερα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, Παρασκευή, με θέα του Σαββατοκύριακο. Καλό ξημέρωμα!

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Κόσμος Radio.gr.

0: I'm fan of food. It's an adjo. The body so day.
1: Okay.